0: πάθετε εσείς για μένα και εγώ τι θα πάθω για σας.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Τα σου που πας δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

κι εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Victoria's Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: touch. Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλητιώτη. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Το Ιράν ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στα λιμάνια της Αττικής όσο και στις εθνικές οδούς. Περισσότερα στο real.gr. Μήνυ καύσωνας βρίσκεται πρώτων πυλών, με τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ως απάντηση, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μια επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν. Ταυτόχρονα, οι φρούροι της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από το οποίο χθες αναχώρησαν 57 πλοία και σκάφη. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πρώτων πυλών βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Σε μία ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βουλή η εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μοναδική υποψήφια θα είναι η Ρένα Δούρο, όπως ανακοίνωσε ο νέος γραμματέας Γιάννης Αμανατίδης. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις στελεχών και βουλευτών του κόμματος. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο. 13 άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές που συνδέονται με καύσεις υλικών και απορριμμάτων, εργασίες με τροχό ή γεωργικά μηχανήματα, χρήση ψυσταριάς και ρήψη πυροτεχνημάτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν στη Ζάκυνθο όταν δύο 20χρονες τουρίστριες από την Ολλανδία έπεσαν με γουρούνα σε γκρεμό βάθους περίπου 20 μέτρων στην περιοχή Ξηροκάστελο. Η μία από τις δύο κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Με χατ-τρικ του Ζώτα Σίλβα, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-1 τη Φορτούνα Σίταρτ σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία. Στον Παναθηναϊκό, σε οριστική συμφωνία, ήρθαν οι πράσινοι με την τουρκική Samsung Sport για την απόκτηση του Ολλανδού αμυντικού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Ξεκίνησε το live πρόγραμμα, το ζωντανό, η ζωντανή μετάδοση του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Εννοείται ότι θα πάμε το επόμενο τριώρο και όλο τον Ιούλιο τριώρο θα έχουμε. 8-11, τα έχουμε πει αυτά από την αρχή μέχρι να πάρω την άδειά μου, αλλά το Σαββατοκύριακο και ο αντικαταστάτης μου πάλι 8-11 θα είναι και τον Αύγουστο. Λοιπόν, πάμε, ξεκίνησε το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM, ελληνική μουσική το επόμενο τρίωρο, συνεντεύξεις, σχόλια ακροατριών και ακροατών, μηνύματα δηλαδή, ειδήσεις, παρασκήνια, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τα πάντα. Πάνω απ' όλα όμως, τα δύο βασικά του πλεονεκτήματα του ραδιοφώνου, επικοινωνία με τις ακροάτριες και τους ακροατές και μουσική. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα γιατί δεν θα είναι ένα αμιγώς καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο που όλοι βρίσκονται στην θερινή ραστόνη τους, αλλά θα έχουμε πολιτικές ειδήσεις και πολιτικές εξελίξεις που θα τις ψάξουμε, θα τις σχολιάσουμε με επίκεντρο και την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση, κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ. Τελικός Μουντιάλ την Κυριακή στις 10. Ισπανία εναντίον Αργεντινή, Αργεντινή εναντίον Ισπανία, με φαβορή στα στοιχηματικά τουλάχιστον γραφεία την Ισπανία. Αρκετά πράγματα να συζητήσουμε από τα ρεπορτάζ της κοινωνίας και όχι μόνο. Και βέβαια πάντα οι άτυποι συνεργάτες που βγαίνουν και μας ενημερώνουν αναλυτικά για τα θέματά τους. Όπως για παράδειγμα ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και θα περιμένει ένα-δύο λεπτά μέχρι να πούμε καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και να πούμε ότι ακούτε φίλες και φίλοι το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου με τον Γιάννη Παπαγιάννη στα μικρόφωνα, τον Γιώργο Τζιβελεκίδη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Βάσια Κούτρα, που αλλού, στο τηλεφωνικό κέντρο, να απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio3lfm.gr για τα email επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω, θα πάμε μέχρι τις 11. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τηλεφωνική γραμμή, με όλα τα τελευταία νέα σε ενεργειακό και όχι μόνο επίπεδο, καύσιμο, φυσικό αέριο, τιμές ρεύματος. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Πού βρίσκεσαι?
1: Στο πλοίο, είμαι για Άνδρο.
0: Άντε, καλό ταξίδι. Έχει αρκετή κίνηση προς τον Πειραιά.
1: Χαμός.
0: Ναι, χαμός, να φύγετε νωρίτερα. Λοιπόν, για πες μας τώρα τι να περιμένουμε όσον αφορά την τιμή ρεύματος.
1: Το πρώτο 15ο του Ιουλίου έδειξε μια αύξηση της τάξης του 20% στη χοντρική αγορά του ρεύματος. Σημαίνει ότι από 1η Αυγούστου σίγουρα δεν θα μείνουν ανέγκυξες οι τιμές της κιλοβατώρα. Θα έχουμε μια αύξηση η οποία θα μπορεί να φτάσει έως και τα 20%. Δηλαδή από τα 17,4 λεπτά που ήταν η τιμή της κιλοβατώρα στο προηγούμενο μήνα μπορεί να ξεπεράσει και τα 19 λεπτά.
0: Ναι, για κάτσε να ακούσουμε τι λέει η κυρία. Περίμενε λίγο. Τι λέει η κυρία? Αν υπάρχει γιατρός, χτύπα ξύλο.
1: Ναι. Είναι η γυναίκα μου γιατρός.
0: Τέλεια. Να σου πω, φύγεις κατά το πλοίο.
1: Δεν πέφτει ούτε καρπίτσα.
0: Καλό ταξίδι να έχεις. Πόσο καιρό θα καθίσεις στην Άνδρο?
1: Τίποτα, Σαββατοκύριακο.
0: Α, τέλεια.
1: Τη Δευτέρα επιστρέφω.
0: Είσαι δύναμη. Λοιπόν, να πούμε πριν συνεχίσει ο Μιχάλης με τα θέματα της ενέργειας, αν θέλετε να πάτε στον Πειραιά, στα πλοία που φεύγουν τα επόμενα λεπτά, την επόμενη ώρα, ξεκινήστε νωρίτερα. Έχει αρκετή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει κόσμος. Κάτσε να ακούσουμε τι λέει η κυρία.
1: Για κινήσει την τουριστική περίοδο και δεν λένε τα μεγάφωνα να σταματήσουν.
0: Δεν πειράζει. Μας δίνεις κλίμα διακοπών τώρα απευθείας από το πλοίο. Να προσέλθεις στη ρεσεψιόν του πλοίου, παρακαλώ. Κύριος, πώς θα δείτε. Λοιπόν, για πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε παράταση σε 4 προγράμματα εξοικονομώ, το 21, το 23 και το 25, μέχρι 31 Νοεμβρίου του 2026.
0: Ναι.
1: Μένει τώρα να δούμε με το εξοικονομώ επιχειρώ, το οποίο είναι μέχρι το δρόμο του 2026.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το ανακαινίζω την κατοικία μέχρι 31 Ιουλίου για αυτούς οι οποίοι έχουν ανοιχτά τα σπίτια για να τα ανακαινήσουν και για αυτούς που έχουν κλειστά σπίτια και θα τα ανακαινήσουν για να τα διαθέσουν για μίσθωση. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ωραία, μας ενημέρωσες Μιχάλη. Ρίξε μια βουτιά και για μας εκεί στα όμορφα νερά του Αιγαίου. Την καλημέρα μας. Καλό ταξίδι και καλή επιστροφή να έχεις Μιχάλη. Να σε καλά φίλε. Πήραμε μια γεύση ζωντανή. πώς καλούν τους επιβάτες στη ρεσεψιόν εκεί από το μικρόφωνο του πλοίου. Καλό ταξίδι σε όλες τις φίλες και τους φίλους ταξιδιώτες. Επαναλαμβάνω, εφόσον θέλετε να φύγετε τώρα το πρωί με τα πλοία που φεύγουν τώρα μέχρι τις 8.30-9 η ώρα, να φτάσετε νωρίς στον Πειραιά. Λογικά πρέπει να έχετε φτάσει ήδη, γιατί υπάρχει αρκετή κίνηση έως μποτιλιάρισμα στο λιμάνι του Πειραιά. Τα προηγούμενα λεπτά ήταν χειρότερη κατάσταση, τώρα μάλλον βελτιωμένη είναι. Επειδή έφυγε και χθες αρκετός κόσμος, φέτος φεύγουν από νωρίς κάποιοι φίλοι, κάποιες φίλες ή κάποιοι φίλοι για διακοπές, άλλος για τριήμερο, άλλος για τις καλοκαιρινές του διακοπές, άλλος για να πάει στο πατρικό, σε φιλικό σπίτι. Μικρή σημασία έχει αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι να σας ευχηθούμε, φίλες και φίλοι, καλό ταξίδι, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάμπρο από την Άφακτο. Καλημέρα, να σε καλά, Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μαργαρίτη, όχι από τη Στουτγκάρδη, αλλά από τη Χαλκιδική. Καλό Σαββατοκύριακο, να σε καλά, Μαργαρίτη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στον άλλο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλημέρα στο φίλο τον Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Να έχουμε, να είσαι πάντα γερός, να σε απολαμβάνουμε. Χαιρετισμούς από τα βόρεια, φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό, τον Real FM. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό καλό φίλο εκεί από τα Μέγαρα και το Αλεποχώρι, που μας εύχεται καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Σπύρος από τα Μπλε Λεωφορεία, οδηγός. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Σπύρο. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που στέλνει την καλημέρα του από την Χαλκιδική. Καλημέρα, Αβραάμ. Ένα πράγμα ξέρω εγώ, Γιάννη, καλύτερα εγγένεια με ακριβές κορδέλες παρά με φθηνούς μουσαμάδες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στον Κώστα από την Φραγκφούρτη. Καλημέρα, Γιάννη, μόλις έφτιαξα ελληνικό καφεδάκι και σε ακούω. Καλημέρα σε όλο τον ελληνισμό. Να σε καλά, Κώστα, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Γιάννη, τον Έλληνα, που διαμαρτύρεται για τρομοκράτες, δολοφόνους, για κάθε είδους παραβατικούς, γουόκα, τζέντιδες, ιδεολειπτικοί. Θυμούνται το τεκμήριο της αθώτας ότι δεν είναι ένοχος κανείς πριν την τελεσίδικη κρίση από δικαστήριο και οι αποδείξεις ενοχής πρέπει να είναι ατράνταχτες, μόνο που τώρα για τους αστυνομικούς το Άργος, σε κάθε περιστατικό με αστυνομικούς, πριν χρόνια για τους κατηγορούμενους τότε της Χρυσής Αυγής τα έλεγαν και τα λένε αλλιώς. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο, και στον φίλο τον Ορέστη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Είτε βρίσκεστε τώρα σε διακοπές, είτε ετοιμάζετε να φύγετε σε διακοπές, είτε έχετε κάποια άλλα σχέδια που δεν μας τα μαρτυράτε και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε, φίλες και φίλοι, όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android βεβαίως. Να σας πω ότι αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Victoria Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές του Rally Ακρόπολης. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή αύριο, δηλαδή με τη Real News. Και μην ξεχάσουμε, φίλες και φίλοι, να πούμε 2-3 πράγματα για τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας. 3 ημέρες στη Μονεμβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Δεύτερο δώρο, μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 το πρωί και στις 2.20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets από 28.70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μερικά λεπτά, από 28.70 για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τρίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ωραίες προσφορές από την εταιρεία και μπράβο για να πέσει η τιμή των ακτοπλοϊκών.
2: Να παίζει το τρανσίστορ τα αμερικανικά.
0: Καλημέρα στην Τατιάνα που διαμαρτύρεται. Τι γίνεται με τις κόρνες στο κέντρο της Αθήνας, δεν περιγράφεται. Τατιάνα μου, και όχι μόνο στο κέντρο, και στην παραλιακή να δεις. Δεν ξέρω, γίνεται ποτέ έλεγχος για αυτές τις κομμένες εξατμίσεις, μην τις πω κομμένες, για αυτές τις πειραγμένες εξατμίσεις σε αυτοκίνητα, μηχανάκια και, και τι άλλο να πω, και φορτηγά, μάλλον όχι φορτηγά. Σε ειδικά διαμορφωμένα πάντως οχήματα που τα περισσότερα είναι παράνομα. Καλημέρα στο Σταύρο, ευχές. Εχθές όλοι θυμήθηκαν την εορτή της Αγίας Μαρίνας. Τη γιορτή της Αγίας Αλίκης την ξέχασαν όλοι. Ας τους ευχηθούμε έστω και σήμερα.
2: Αγάπη μέσα στα χέρια μου.
0: Καλημέρα στον Παντελή το Χάρο. Καλημέρα Γιάννη Μηνία. Δαπάνη για καύσιμα από 800 ευρώ το μήνα. Πήγαμε στα 1200 με το ίδιο τιμολόγιο. Ακόμα ψάχνουμε το πεντάλεπτο όπως θα ψάχνουν την ψήφο τους οι κυβερνώντες. Εγώ δεν θα έλεγα μόνο οι κυβερνώντες, Παντελή, και άλλοι γενικώς θα ψάχνουν την ψήφο τους. Μην είσαι σίγουρος για τίποτα, γιατί τα ίδια μου έλεγες και στις προηγούμενες εκλογές και άλλα είδαμε στο ταμπλό. Γενικώς και ειδικώς θέλει μια ψυχραιμία το πράγμα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένο μου Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετώ όλο το παγκόσμιο fan club του Real FM και της εκπομπής. Ο Νίκος μου γράφει για την Αγγλία. Πράγματι, εγώ έλεγα ότι θα το πάρει η Αγγλία, αλλά δεν το πήρε η Αγγλία. Αποκλείστηκε από την Αργεντινή. Το ξέρω ότι είχε την καλύτερη ομάδα και με προπονητή τον Τούχελ, αλλά δυστυχώς για ακόμη μια φορά η Αγγλία θα παραμείνει στη λουζέρικη θέση της. Τώρα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου και γενικά καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Να σε καλά, Νίκο Λικουρίνο. Τώρα θα δούμε. Μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής θα κρυθεί ο τελικός. Με την Ισπανία να είναι φαβορή στα στοιχηματικά, αλλά άλλο τα στοιχήματα. Είδατε και η Γαλλία ήταν το μεγάλο φαβορή για να πάρει το Μουντιάλ, αλλά τελικά αποκλείστηκε. Σύνολο 16, πρέπει να είναι εντάξει. Καλημέρα στο φίλο, το Σπύρο. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά, Σπύρο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στο Ζώη από την Οικίσια Νηπαγκαίου Καβάλα. Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι σε όλους σας ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Ευτυχώς που θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, Γιάννη, για να μας σώσει από την ακρίβεια και να ρίξει τις τιμές στα καύσιμα. Το άλλο ανέκδοτο με τον Τωτό, το ξέρεις, γράφει ο φίλος ο κύριος Παυλίδης. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον... Όχι, την είπα την καλημέρα μου στον Ορέστη.
2: 6 2 8, 20 φορές το 15.
0: Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Φιλιππίδη. Θα τα πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά. Θα αναζητήσουμε και τον Γιάννη τον Τζακίρη. Έχουν κρίσιμη συνεδρίαση για να εκλεγεί η νέα πρόεδρος, γιατί μία θα είναι υποψήφια, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα, κυρία Αποθητή, που μας στέλνει την καλημέρα της και υπέροχες φωτογραφίες. Καλημέρα από τη Σαντορίνη.
2: Όλα είναι εντάξει, ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκώ.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής στη Δυτική Αθήνα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πάνω απ' όλα εμείς χρησιμοποιούμε την επαγγελματική και επιστημονική του ιδιότητα, δηλαδή αυτή του αρχιτέκτονα μηχανικού. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά. 20 πολυκατοικίες, 17 για την ακρίβεια.
1: Διψήφιο νούμερο.
0: Ναι, 200 διαμερίσματα. Επιβεβαιωμένα αυτά από το Δήμο της Αθήνας και από το ΤΕΕ. Οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν αγωνία βλέποντας να ανοίγουν οι τείχοι, ρογμές στην κουζίνα, ρογμές στα μπαλκόνια, ρογμές στην είσοδο της πολυκατοικίας και όλους να διαβεβαιώνουν: εντάξει, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Όλα είναι OK. Μέχρι να δούμε τι θα συμβεί. Σχετικά με τις ρηγματώσεις που αφορά μια συγκεκριμένη περιοχή, που αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή της Κυψέλης, κύριε Καλογερόπουλε, μετά το πέρασμα του Μετροπόντικα από το υπόγειο, από τα υπόγεια της περιοχής. Για πείτε μας τα τελευταία νέα ποια είναι και αν πρέπει να υπάρχει, να είναι ανήσυχοι κάτοικοι ή όχι.
1: Καταρχήν η Αττικό Μετρό έχει τεράστια εμπειρία μετά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στην Ελλάδα και συνεχίζουν να γίνονται. Άρα λοιπόν, επειδή όντως υπάρχουν επιπτώσεις και είναι λογικό, δηλαδή στο εργάλεο που παίρναγε ο Μετροπόντικα μπροστά από το σπίτι μου, όταν παίρναγε ο Μετροπόντικα, νομίζαμε ότι γινόταν σεισμός.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως εκεί είναι γεγονός ότι οι εταιρείες, η Μετρό δηλαδή, έχει συγκεκριμένα, δηλαδή υπάρχουν σταθμοί παρακολούθησης διαρκώς για τα γεωδυναμικά φαινόμενα. Και όπως και άλλες μετρήσεις που γίνονται με καρφιά τα οποία μπαίνουν ειδικά για να δουν αν υπάρχει καθίζηση, εδάφους και το καθεξής. Πρέπει να ξέρετε ότι θα υπάρξουν θέματα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν πρέπει να περιμένουν να βγουν στις εφημερίδες ή να διαμαρτυρηθούν τόσο έντονα οι κάτοικοι προκειμένου να προχωρήσει το πράγμα του γνωμοσύνη. Εγώ καταλαβαίνω ότι η εταιρεία δεν μπορεί να τους δώσει γραπτό χαρτί. Προφορικά μπορεί να τους εφησυχάζει, αλλά το θέμα είναι ποιος μπορεί να πιστέψει πλέον και μετά την ιστορία στα πετράλωνα τι μπορεί να γίνει για το σπίτι του.
0: Ναι.
1: Και πόσο μάλλον όταν οι πόρτες δεν κλείνουν
3: Ο Περσιμίνης
0: χθες η ελληνικό μετρό ΑΕ, έτσι λέγεται η μητρική εταιρεία,
3: ναι,
0: που,
3: ναι, ναι,
0: που
3: ναι.
0: έχει αναλάβει έτσι, να περάσει ο Μετροπόντικας και να φτιάξει, να κατασκευάσει τη γραμμή 4 του μετρό, αποφάσισε να ζητήσει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, να ορίσει δηλαδή πραγματογνώμονες οι οποίοι θα επισκεφθούν τα κτίρια στην Κυψέλη, στα οποία έχουν εμφανιστεί ζημιές, για να εκδώσουν πορίσματα σχετικά με την κατάστασή τους. Τώρα, αυτό δεν ξέρω πότε θα ολοκληρωθεί. Η δαπάνη δεν θα βαρύνει τους ιδιώτες.
3: Τι αυτό... να το κάνεις, και η δαπάνη αλίμονο να βαρύνει τους ιδιώτες. Είναι γνωστό ότι και το έργο είναι ασφαλισμένο και οποιαδήποτε επίπτωση υπάρξει είναι υποχρέωση του αναδόχου.
0: Ναι.
3: Είναι αυτό που έχει κάνει το έργο. Λοιπόν, τώρα τι να λέμε. Λόγια
0: πριν
3: να
0: πάμε
3: λέγαμε.
0: Στη φάση της αποκατάστασης των επιφανειακών ζημιών, το ερώτημα είναι το εξής.
3: Δεν μπορεί να κάνουμε αποκατάσταση, κύριε Παπαγιάννη, γιατί μπορεί να ξανασυνεχίσουν τα φαινόμενα αυτά. Άρα λοιπόν τι κάνεις, κλείνεις μια ρηγμάτωση και μετά σου ξαναπαρουσιάζεται.
0: Ναι.
3: Κακός είναι. Αυτός που το λέει, κακός το λέει.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να δουν τι γίνεται, διότι εδώ βεβαίως έχουν γίνει γεωτεχνικές μελέτες και βεβαίως κάπου εδώ υπάρχει μια διαδικασία στο υπέδαφος που είναι προβληματική.
0: Ναι.
3: Θυμάστε προκαιρού που είχαν βγει τα τσιμέντα τα οποία ρίγνανε και βγήκαν στους δρόμους στην Κυψέλη και ούτω καθεξής. Θέλω να πω λοιπόν ότι το έργο κάπου συνάντησε προβλήματα.
0: Mm-hmm.
3: Τι σημαίνει λοιπόν ότι παρότι παρακολουθείς το υπέδαφος, δηλαδή πάνω από σένα το τι συμβαίνει, το κτίριο καταπονείται, γιατί με το σεισμό καταπονείται μόνο το κτίριο. Εδώ όμως.
0: Ναι.
3: Έχει πρόβλημα εδάφους. Φαίνεται ότι υπάρχουν καθηγήσεις.
0: Χθες το κανάλι μου στο Action 24 βγήκε ο κύριος Καρύδης, ο Παναγιώτης Καρύδης, ο ομότιμος
3: καθηγητής
0: αντισεισμικών κατασκευών, που είναι ο πλέον ειδικός ακριβώς, και είπε ότι το υπέδαφος σε ορισμένες περιοχές Κυψέλης είναι προβληματικό. Τι εννοείται προβληματικό, το ρώτησα. Από κάτω περνούσαν επί αιώνες, όχι επί χρόνια, επί αιώνες,
3: ναι.
0: διάφορα ποτάμια τα οποία έχουν μπαζωθεί, έχουν ανεγερθεί πολυκατοικίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλα ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή, και υπάρχει γενικότερα θέμα.
3: Για να το λέει ο κύριος Καρύδης.
0: Κάτι ξέρει.
3: Ναι,
0: το ερώτημα είναι το εξής. Είμαστε σίγουροι ότι δεν έκανε λάθη η τεχνική εταιρεία, δηλαδή.
3: Μπορεί και να γίνανε και λάθη, ακούστε με. Είναι λογικό. Δηλαδή στη γεωτεχνική μελέτη, στις γεωτρήσεις που έχουν κάνει για να δουν την ατοχή εδάφους κτλ., κάπου μπορεί να πέσαν έξω.
0: Ναι.
3: Δεν κάπου να πέσαν να βγήκαν λάθος στοιχεία. Όμως εδώ υπάρχει δυνατότητα να παρεκκλίνεις από αυτή τη διαδικασία έκτακτα με μέτρο, προκειμένου να μην περάσει ο σειρμός. Δηλαδή μην πάει, να μην συνεχίσει η διάτρηση του εδάφους σε αυτό το σημείο, για να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Άρα λοιπόν στο διάστημα αυτό που κάνεις μια μελέτη προκειμένου να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα το οποίο υφίσταται. Στο πεδίο. Δεν θα έπρεπε να δώσεις μια. Δηλαδή, σταματάς το έργο και πολύ σωστά κάνεις. Και είναι και λογικό, γιατί σημαίνει συναγερμός. Όμως πρέπει να πεις στους πολίτες ότι κοιτάξτε να δείτε, σταματάμε το έργο για αυτό το λόγο. Παράλληλα, όμως, σας ενημερώνουμε ότι το σπίτι σας, δηλαδή η πόρτα η οποία σφήνωσε, τι σημαίνει. Ότι κάπου έχει παραμορφωθεί το κτίριο.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, ή περίπτωση εδάφους έχουμε ή καθίζηση, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η πόρτα.
0: Ναι.
3: Αυτό τι σημαίνει. Είναι επικίνδυνο. Άρα λοιπόν εδώ για να μπορέσω να εξασφαλίσω τη σταθερότητα του κτιρίου σου, διότι εγώ τον κάνω το μετρό. Όμως σε έναν οπωσδήποτε, έναν σεισμό μεταβλιανό, δεν θα έχει εξασφαλιστεί και η σταθερότητα του κτιρίου σου, διότι εδώ, σας είπα και πάλι στον σεισμό, επηρεάζεται το κτίριο. Εδώ όμως επηρεάζονται τα θεμέλια του κτιρίου.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν θα έπρεπε λοιπόν αφενός να μπουν οι εμπειρογνώμονες, γιατί κανείς δεν δίνει χαρτί, γιατί σου λέει μετά τι επιπτώσεις θα έχω. Είναι
0: τώρα, εδώ μιλάμε για την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας. Μιλάμε για την Κυψέλη. Δεν ξέρω, στα υπόλοιπα σημεία που πέρασε ο Μετροπόντικας για τη γραμμή 4, γιατί περνάει, έχει δημιουργηθεί άλλο πρόβλημα.
3: Μα σας λέω, στο εγγάλο στην περιοχή μας, καταρχήν όσο ήμουν αντίμαρχος, έγινε καθίζηση. Ιερά οδός.
0: Ναι.
3: Ένα κομμάτι ολόκληρο που βυθίστηκε. Το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Θυμάστε στην Πανεπιστημίου γίνεται το περίπτερο που χάθηκε, στο Παγκράτη. Είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Λογικό, διότι δεν μπορεί να είσαι 100% ασφαλής για τα πάντα. Αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση αφορά ζωές. Αφορά ανθρώπους. Άρα λοιπόν τι σημαίνει, ότι και οι ρογμές αυτές, οι αστοχές ενδεχομένως που έχουν δημιουργήσει αυτές τις ρογμές, δηλαδή μειώνουν την αντοχή, την αντισεισμικότητα του κτηρίου.
0: Ωραία. Τώρα, από εδώ και πέρα, ποια μπορεί να είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος?
3: Άρα λοιπόν επιβάλλεται λοιπόν και για την προστασία να γίνει οπωσδήποτε από ειδικούς μηχανικούς προσεισμικός έλεγχος. Αυτόν το υπάρχει.
0: Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μένουν μέσα ή είναι επικίνδυνο?
3: Αυτό λοιπόν πρέπει να τους διαβεβαιώσουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει άμεσα, γιατί εδώ κοιτάξτε τι προκύπτει. Οι ενοικιαστές φεύγουν. Απομειούται η αξία του κτηρίου. Από εκεί και πέρα, μια κυρία πήγε και πήρε με δάνειο ένα διαμέρισμα που σήμερα το διαμέρισμα αυτό έχει πρόβλημα. Δηλαδή είναι στον αέρα και το σπίτι της και το δάνειο που έχει πάρει. Για να καταλάβετε λοιπόν ότι δημιουργούνται πλήρως τόσα προβλήματα. Άρα άμεσα θα πρέπει η πραγματογνωμοσύνη αυτή να προχωρήσει, αλλά εγώ πιστεύω ότι το Αττικό Μετρό έχει προχωρήσει σε μελέτες για να παρακάμψει το σημείο αυτό ή για να δει πώς το διορθώνει. Αυτό λοιπόν δεν είναι ντροπή να βγεις, γιατί στα έργα αυτά συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, δεν είναι και τόσο σύνηθες, ξέρετε, το φαινόμενο να παθαίνουν ρηγματώσεις οι πολυκατοικίες. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής ή ο ένοικος μέσα παθαίνει ένα σοκ όταν βλέπει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι λογικό, δεν είναι. Φανταστείτε εμείς που τα βλέπουμε, σοκαριζόμαστε.
3: Θέλω να πω λοιπόν, θυμάστε τώρα, έχουμε δηλαδή βλέπεις, να μην τρέχουν οι άνθρωποι τώρα, γιατί λέει βεβαίως και θα πληρώσει η εταιρεία. Βεβαίως και θα αποκαταστήσει έναν αποκαταστήσει αυτό
0: ναι.
3: που δεν θα ξανασυμβεί.
0: Όχι να μου έκανε εντύπωση που είπε χθες ο κύριος Καρύδης πως υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες, όχι αυτές οι οποίες έχουν υποστεί τις ζημιές, στην Κυψέλη, που έχουν σε μόνιμη λειτουργία αντλίες για τα νερά.
3: Για τον υδροφόρο ορίζοντα. Ναι. Είναι λογικό. Υπάρχουν σημεία, ξέρετε, πολλές
0: δηλαδή, φορές. Και έχουν συνδέσει τις αντλίες με τα όμβρια ύδατα, με σωλήνες. Με πλαστικούς σωλήνες για να βγάζουν. Περνά νερά λοιπόν από κάτω εκεί. Άρα υπάρχει θέμα. Ναι, και τα βγάζει έξω. Ναι.
3: Άρα εντάξει.
0: Πολυκατοικίες του 50 και του 60 τώρα να φανταστείτε.
3: Μα τι λέτε τώρα. Μα το ίδιο συμβαίνει σε πολλά. Παλιά, κοιτάξτε με τι. Όταν κάνεις πολλές κατασκευές, πολλές φορές πιέζεται ο υδροφόρος ορίζοντας και απομακρύνεται σε ορισμένα σημεία. Όμως όταν ξανά μαζευτούν νερά ή οτιδήποτε άλλο, πάλι μπορεί να σου ξαναπροκύψει το θέμα.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν εκεί τι κάνεις, έχεις μια αυτόματη αντλία μέσα προκειμένου να μην φέρνεις κάθε το ζώα τραβάς.
0: Ναι, αυτόματες αντλίες. Ναι. Με αισθητήρα και μόλις γεμίζει το νερό, ακριβώς.
3: Ναι, άρα θα έπρεπε, εκεί μπορεί να ξέρω ότι αστοχία υπάρχει, να μην λέμε και λόγια του αέρα. Έτσι, γιατί είναι δύσκολο το έργο. Και για να αποκτήσεις ένα τέτοιο πραγματικό έργο όπως είναι το μετρό που διευκολύνει χιλιάδες πολίτες.
0: Δεν το συζητάμε. Είμαστε υπέρ της λειτουργίας και της επέκτασης του μετρό.
3: Λοιπόν, ναι, βέβαια θέλω να πω ότι και οι πολίτες αυτοί δεν δημιούργησαν θέματα από τα εξάρια.
0: Ναι.
3: Ευπρεπώς είπανε κυρίοι, δεν μπορούμε να μένουμε στα σπίτια μας γιατί δεν είναι
0: τώρα. Το κλείσαμε το θέμα γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος.
3: Ναι, ναι.
0: Να σας ρωτήσουμε τι γίνεται με την εκτός σχεδίου δόμηση, με τους δρόμους και τις αναγνωρίσεις. Έχουμε κανένα νέο σε τρία χρόνια. Είναι η πέμπτη φορά που

0: οργανώνονται καλά. Θα το κλείσουμε το θέμα αυτό. Εκεί χρειάζεται.
1: Τι λένε από την κυβέρνηση, για πείτε μας, εσείς είστε κυβερνητικός βουλευτής.
0: Δεν λέει αυτή τη στιγμή. Ναι. Καινούργια υπουργός, έφυγε συγχωρεμένος ο Νίκος, που ήταν εξαιρετικός. Από εκεί πέρα δεν γνωρίζω, αλλά πιστεύω ότι αυτό επιταχύνεται.
1: Ναι.
0: Διότι μην ξεχνάτε πόσα προβλήματα δημιουργήθηκαν για την αρτιότητα των οικοπαίδων, πόσες περιουσίες μείνανε στον αέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε επιτέλους, αφού όλα αυτά γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, ψηφιακά,
1: ναι,
0: να ξέρουμε ποιοι είναι οι δρόμοι. Ποια είναι η αρχαιότητα των ακινήτων, δεν θα λοιπόν, το ξέρουμε.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, την καλημέρα μας. Έχετε την καλημέρα και από τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, που μας ακούει φανατικά. Τον πρόεδρο του Άθλος. Ήρωας. Θρύλος.
0: Μάλιστα, κάνανε και την εξομοίωση με την ιστορία για εκείνον τον τύπο, τον Ιταλό που γίνεται στο, για εκείνο το φόνο, για την διπλή δολοφονία, είναι πέθανε η μητέρα και
1: την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Καλή να είστε καλά. Λοιπόν, πολλά μηνύματα και από το φίλο του Βαγγέλη και από τον Κωνσταντίνο, το φίλο του, και από τον κύριο Ζαχαριουδάκη, τον αγρονόμο, και από το φίλο τον Ανδροκλή, και από τον Φίλιππο, και από τον Κωνσταντίνο, και από τον αγαπητό Δημήτρη τον Καραντώνη, τον μηχανολόγο μηχανικό, και από την αγαπητή, και από τον αγαπητό Αλέξανδρο, τον Χατζηδάκη, και από τον Αντώνη τον Μιαούλη, και από τον Δημήτρη, από τον Βασιλικό Χαλκίδας, και από τον Ντένι, το φίλο τον Ακροατή, και από τον Γιάννη. Λοιπόν, θα τα διαβάσω όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο, για να έχουμε και μια επικοινωνία μαζί που είναι απαραίτητη. Και αυτή η επικοινωνία είναι που αναδεικνύει το ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, στο πιο διαδραστικό και δυνατό παρεμβατικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη τουλάχιστον. Δώστε μου 3-4 λεπτά να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Ω, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή του Ξερόκαμπου στη Σιτία της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πρώτον πυλών ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Το Ιράν ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Περισσότερα στο real.gr.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Αλεξανδρούπολη και 27 στο Ηράκλειο Κρήτης.
17: Midea.
18: Το κλιματιστικό μας.

0: είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
5: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
4: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα μέχρι τις 11 θα πάμε, 8-11 το Σαββατοκύριακο και αύριο και την επόμενη εβδομάδα. Και όλο τον Αύγουστο με όποιον συνάδελφο με αντικαταστήσει. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Γιώργος Τζιβελεκίδης, η ρύθμιση του ήχου. Και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr για τα email. Μηνύματα. Καλημέρα, Άρχοντα, μου στέλνει ο φίλος ο Νίκος. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, τον Κόκκινο. Να σε καλά, Σπύρο. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβαλάς που στέλνει την καλημέρα του σε μένα και σε όλες τις ακροάτριες και τις ακροατές του Real FM. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό. Να σε καλά, αγαπητέ μου, κύριε Αγαπητέ. Τι ώρα θα βγουν οι κλαψιάριδες του Πασό για να ξέρω να πάρω τα χαρτομάτιλα, γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στον Τένι. Καλημέρα, Γιάννη. Η καταδίκη του κ. Μελά δεν πιάνεται. Υποψήφιος βουλευτής δεν ήταν. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη από το Βασιλικό Χαλκίδας. Κουράγιο σε όλους με τη ζέστη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Κοίτα, μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά εδώ στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με αυτό που γίνεται από τον Ιούνιο στην Ευρώπη, την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Θα μας τα πει και ο κ. Καντερέση συνέχεια. Τώρα, Τρίτη Τετάρτη λέει θα έχει 40. Στο κέντρο της Αθήνας 40. Θα έχει όμως και ένα ελαφρύ βορειαδάκι. Για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Εντάξει, καλοκαίρι χωρίς καύσωνα στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο να γίνει, να υπάρξει. Μέχρι τώρα πάντως μας έχει πάει καλά, εκτιμώ εγώ. Θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Καντερές. Κι όμως, ύστερα από ό,τι πάθαμε, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι νόμοι Κατρούγκαλου, ο υποκατώτατος μισθός και τα ρέστα, δυστυχώς ξεχνά ο Έλληνας Γιάννη. Η πολιτική είναι η εικόνα των πολιτών, αυτοί μας αξίζουν, γράφει ο φίλος Αντώνης Μιαούλης. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την παρέα σας. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα μειώσει κατά πολύ την ηχορύπανση. Συμφωνώ μαζί σου, Αλέξανδρε. Η αλλαγή με τα λεωφορεία είναι εμφανέστατη. Θα σας παρακαλούσα να καλέσετε κάποιον από το Δήμο της Αθήνας για την κατάσταση των διατηρητέων και των νεοκλασικών κτηρίων που πολλά είναι έτοιμα προς κατάρρευση. Οι Ευρωπαίοι αναδεικνύουν την περιουσία τους, εμείς την αφήνουμε να καταστραφεί. Έχεις δίκιο, Αλέξανδρε, γιατί πάρα πολλοί κληρονόμοι έχουν μπλέξει με την ιστορία αυτή και δεν μπορούν να ανακατασκευαστούν ή να αναπαλαιωθούν τα κοσμήματα αυτά, γιατί είναι αρχιτεκτονικά κοσμήματα ορισμένα νεοκλασικά, τα οποία δυστυχώς βρίσκονται υπό κατάρρευση. Θα καλέσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τις επόμενες μέρες να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε όλους τους ακροατές, ταξιδευτές, εργαζόμενους και λουόμενους. Είσαι απολαυστικός όσο και η Αργεντινή του Μέση. Καλή εκπομπή. Ένα σχόλιο για την πολιτική επικαιρότητα από το φίλο το Δημήτρη Καραντώνη, μηχανολόγο-μηχανικό από την Άουσα. η αντιπολίτευση, η αξιωματική, το Πασόκ δηλαδή, που καταφέρνει να παραμένει μη πιστική με τον πρόεδρό της, να μην πείθει ως εναλλακτική λύση διακυβέρνησης, και για τον ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς, που τροφοδοτείται επικαιρότητα με ειδήσεις lifestyle που πήγαινε, έλα, ποιος φεύγει και πού πάει. Με όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν νιώθει πίεση για να βελτιώσει την αποδοσή της με τα κύρια προβλήματα του τόπου μας. Στεγαστικό και ακρίβεια. Με αγάπη, καλή συνέχεια σε όλους. Να είσαι καλά, αγαπητέ Δημήτρη. Κοίταξε, γενικότερα για αυτό το οποίο συμβαίνει, ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Η κυβέρνηση τις δικές της, αλλά και η αντιπολίτευση τις δικές της. Ενώ γιατί δεν παρουσιάζει μια ενιαία, αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Το ερώτημα του Κωνσταντίνου το μετέφερα. Καλημέρα στον Ανδροκλή, καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Θυμάμαι πολύ έντονα το σεισμό του 99 και τα αμέτρητα κτίρια που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα ή ακόμη και κόκκινα. Πολλά από αυτά παραμένουν μέχρι σήμερα στη θέση τους. Αναρωτιέμαι πόσα επισκευάστηκαν πραγματικά, πόσα ελέγχθηκαν ξανά και πόσα αποκαταστάθηκαν ουσιαστικά. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να δοθούν επίσημα στοιχεία για την πορεία όλων αυτών των κτηρίων, γράφει ο φίλος ο κύριος Ζαχαριουδάκης. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Βαγγέλη, που θυμάται μια συζήτηση που έγινε για τους αστυνομικούς την προηγούμενη εβδομάδα στην Αγγλία. Ποιος το θυμάται αυτό, ρε Δημήτρη? Μόνο, ρε Βαγγέλη, μόνο εσύ. Από άρθρο του BBC αναφέρει ότι οι επισκέπτες συχνά εκπλήσονται για το γεγονός ότι οι αστυνομικοί δεν φέρουν πυροβόλα όπλα. Έχει ανοίξει ένα θέμα ο Βαγγέλης. Πραγματικά δηλαδή δεν ασχολείται κανείς με το θέμα αυτό και επανέρχεται. Να επαναλάβω, Βαγγέλη, αυτό το οποίο είπα και την προηγούμενη φορά. Πράγματι υπάρχουν σώματα της αγγλικής αστυνομίας που δεν φέρουν όπλα. Φέρουν όμως κάτι γκλόμπ, ένα μέτρο το καθένα, ξέρεις. Οι υπείς αστυνομικοί, και υπάρχουν πολλά περιστατικά που έχουν σκοτώσει, δολοφονήσει πολίτες και κυρίως διαδηλωτές. Υπάρχουν όμως και κάποια σώματα της αγγλικής αστυνομίας που φέρουν κανονικότατα και με τον νόμο πυροβόλα όπλα. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά σώματα μέσα στην αγγλική αστυνομία και το κάθε σώμα χρησιμοποιείται αναλόγως την περίσταση. Άρα λοιπόν δεν ισχύει το ότι κανένας αστυνομικός δεν φέρει πυροβόλο όπλο στην Αγγλία. Υπάρχουν ειδικά σώματα που φέρνουν πυροβόλα όπλα στην Βρετανική αστυνομία. Και στην Αγγλία και στην Ουαλία και στη Σκωτία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Σωστή η παρατήρησή σου όσον αφορά τα υπόλοιπα. Καλημέρα, καλά, όποιος έχει ζήσει εκδηλώσεις κυρίως στο Λονδίνο αλλά και στο Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ με τους Άγγλους αστυνομικούς με αυτά τα δίμετρα γκλόμπ πάνω στα άλογα, καταλαβαίνει τι σημαίνει ξύλο. Ειδικά σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, όποιος θα έχει ζήσει, έχει πάει στην Αγγλία με ελληνική ομάδα ως φίλαθλος, καταλαβαίνει τι σημαίνει άγριο ξύλο. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, έχουν δολοφονηθεί από Άγγλους αστυνομικούς με χτυπήματα από γκλόμπ στο κεφάλι. Στο λέγει η καρδιά μου. Αλλά γενικώς υπάρχει μια αρχή σε όλες τις πολιτείες του κόσμου. Δεν γίνεται η αστυνομία να μην έχει όπλα. Τουλάχιστον κάποια τμήματα της αστυνομίας να μην υπάρχουν όπλα. Γιατί στην περίπτωση που σου βγάλει ο εγκληματίας, ο κακοποιός, ο όπλο, εσύ πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Με σφεντώνες. Άρα λοιπόν δεν ισχύει το ότι δεν υπάρχει όπλο. Σε κάποια τμήματα της αγγλικής αστυνομίας, πράγματι η αστυνομία δεν έχει όπλα. Όπως και εδώ υπάρχουν τμήματα της ελληνικής αστυνομίας που δεν φέρουν πάντα οπλισμό. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη, επειδή αναφερθήκαμε στο θέμα των εκτός σχεδίου παροιοχών και των δικαιωμάτων δόμησης αυτές, καλό θα είναι να αφιερώσουμε 20-30 λεπτά ώστε να δοθεί στην κοινωνία το δικαίωμα να καταλάβει τι συμβαίνει. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που μου λέει: Γιάννη, σε ορισμένα λεωφορεία η καθαριότητα αγνοείται. Κρίμα και είναι ορισμένα λεωφορεία εξαιρετικά. Ηλεκτροκίνητα, ολοκένουργια και θα έπρεπε να είναι πεντακάθαρα. Καλημέρα στον αγαπητό καπετάνιο, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Αγαπητέ Γιάννη, μιας και άλλο ένα δεκάμινο μπαρκό φτάνει μπάρκο στο τέλος του, θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την πολύτιμη συντροφιά σου σε όλους αυτούς τους 10 μήνες μέσα στους ωκεανούς που ταξίδευα εγώ και οι ναύτες. Να ξέρεις, ταξιδεύεις και εσύ μαζί μας και φυσικά μας κρατάς ενήμερους και κάνεις την απουσία της πατρίδας πιο υποφερτή. Ένα πέρασμα του καναλιού του Παναμά έμεινε και μετά θα τα λέμε τον Αύγουστο από τα Πάτρια Εδάφη. Μου στέλνει εδώ το στίγμα του φίλος ο καπετάν Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Είναι στο Βόρειο Ειρηνικό αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι, καλημέρα στον άλλο φίλο. Τον Ιωάννη, θα διαβάσω σε λίγο τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα από το Βόλο. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή. Καλημέρα και στον αγαπητό Μενέλαο. Να ανοίξουμε μια παρένθεση καλημερίζοντας την Μαργαρίτα Κάρδαρη, την καλή φίλη. Καλημέρα Μαργαρίτα.
7: Καλημέρα στους ακροατές μας.
6: Καλημέρα Μαργαρίτα, να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Σενάρια για 13η σύνταξη στο Νοέμβριο. Μπορείς να μας κάνεις μια γρήγορη κοστολόγηση, αλλά και κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό?
7: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσιεύματα που τα κρίνουμε πολύ σοβαρά, το Οικονομικό Επιτελείο στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει πάρει φωτιά σε σχέση με το να μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις, κάποια σενάρια για ελάφρυνση των συνταξιούχων, ακόμα πέρα από τα μέτρα που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα λόγω της ακρίβειας, τα οποία θα ανακοινώσει ο κ. Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ και θα έχουν εφαρμογή από τον καινούριο έτος. Ένα λοιπόν σενάριο σοβαρό αναφέρεται στη 13η σύνταξη. Ουσιαστικά το επικρατέστερο είναι ότι αυτό το 300 που θα πάρουν τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι και που έχει μόνιμη βάση θα φτάσει στο ύψος μιας εθνικής σύνταξης που είναι σήμερα 446,87 ευρώ. Mm-hmm. Και αυτό ουσιαστικά θα είναι σαν να αντικαθιστά μια 13η σύνταξη, δηλαδή ένα δώρο Χριστουγέννων, μάλιστα, όπως το λέγαμε παλιά στους συνταξιούχους. Τα άλλα σενάρια τα βλέπω πολύ μακρινά και καθόλου εφικτά, να είναι μια ολόκληρη σύνταξη κτλ.
6: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω δημοσιεύματα για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Δεν είναι επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης, αλλά είναι σενάρια τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών. Τι βλέπεις εσύ να συμβεί, πώς το βλέπεις να εξελίσσεται το θέμα?
7: Πολύ σωστά το ξεχωρίζεις ότι είναι σενάρια, γιατί έχουν ξαναϋποθεί και έχουν ξαναγραφεί, αλλά δεν τα είδαμε στην πράξη. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ένας φόρος τον οποίον πληρώνουν οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, κύριες πάνω από 1.400 μεικτά και επικουρικές πάνω από 300, θα είναι μια σημαντική ελάφρυνση γιατί αφορά την πρώτη κατηγορία των κύριων πάνω από 400.000 συνταξιούχους, τη δεύτερη κατηγορία των επικουρικών πάνω από 250.000 συνταξιούχους. Θα έχουν μια ωφέλεια πάνω από 100 ευρώ το μήνα στη σύνταξή τους αν αυτή η εισφορά καταργηθεί. Θα δούμε αν θα γίνει στην πράξη, έστω και μείωση των ποσοστών να είχαμε που κυμαίνονται από 3 έως 14% οι κρατήσεις πάνω σε αυτές τις συντάξεις, έστω και μείωση των ποσοστών θα ήταν μια ελάφρυνση. Συζητιέται ακόμα και η κατάργηση της εισφοράς ασθένειας στις επικουρικές συντάξεις και είναι δίκαιο γιατί την πληρώνουν δύο φορές και στην κύρια και στην επικουρική.
6: Θα έχει ενδιαφέρον φέτος η άνοδος του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και όχι μόνο επειδή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πολύ κοντά από εκείνο το σημείο και μετά οι εκλογές, αλλά και γιατί κατά πόσο υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα να επιστραφούν ποσά και χρήματα τα οποία είχαν περικοπεί την περίοδο των μνημονίων. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Θα τα πούμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο ή ξεκινάει η περίοδο των διακοπών? Κανονικότατα. Να είσαι καλά.
7: Βεβαίως.
6: Με μεγάλη χαρά.
7: Ευχαριστώ
6: καλημέρα,
7: πολύ.
6: Μαργαρίτα. Ευχαριστώ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Έχω μερικά μηνύματα να διαβάσω. Να τα διαβάσουμε μετά, να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δώστε μου 2 λεπτά και επιστρέφω.
8: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Finish ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Baygon εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
11: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
13: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
11: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι, χαμός από μηνύματα. Είτε έχετε φύγει είτε όχι, έχετε διάθεση συμμετοχής. Καλημέρα στον κύριο Χατζηγιάννη που σχολιάζει αυτό το οποίο λέγαμε πριν σχετικά με τους Βρετανούς και τους αστυνομικούς. Υπάρχουν κάποιοι Βρετανοί αστυνομικοί και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι πράγματι, κύριε Παπαγιάννη, δεν φέρουν όπλα. Όμως υπάρχουν ειδικές ομάδες, εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι φέρουν πυροβόλα όπλα. Άρα δεν ισχύει το ότι κανένας Άγγλος αστυνομικός δεν φέρει όπλα. Αυτοί οι οποίοι δεν φέρουν όπλα κυκλοφορούν με τεράστια γκλομπ και συσκευές εκένωσης τέιζερ. Μπορεί να μην φέρουν δηλαδή πυροβόλο όπλο, αλλά έχουν άλλα όπλα στη διάθεσή τους στην περίπτωση που δεχθούν επίθεση. Και βέβαια είναι και οι πίσω αστυνομικοί, τα ξέρετε, φαντάζομαι έχετε επισκεφθεί, όσοι έχετε επισκεφθεί την Βρετανία, έχετε δει τι ξύλο ρίχνουν οι Βρετανοί αστυνομικοί στους διαδηλωτές ή σε ορισμένους διαδηλωτές. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. 7 χρόνια μας κοροϊδεύουν, κύριε Παπαγιάννη, με τα πολυοδομικά, κτηματολόγια και πολλά άλλα. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δεν μπορούν να τους βάλουν ρήτρες στη σύμβαση. Επίσης, κανένας δεν λέει ότι έχουν πάει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση. Η ψηφιοποίηση έχει βοηθήσει, μπορώ να πω, αλλά δεν θα λυθούν τα χρόνια προβλήματα. Ακόμα και οι βουλευτές της κυβέρνησης θα έπρεπε να τους κράζουν όλη μέρα, να διαμαρτύρονται, αλλά είπαμε. Πρέπει να είναι και αυτοί μπετόν αρμέ. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στον Ιωάννη που έχει την τύχη να είναι αδελφός ενός ανθρώπου ο οποίος ασχολήθηκε χρόνια με τη σπηλεολογία και γενικά με τη μελέτη υπόγειων στοών. Αυτό που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι πως όλη η Αθήνα από κάτω είναι γεμάτη υπόγεια από τα μάκια και κοιλότητες που κάποια τα γνωρίζουμε και κάποια όχι. Παραδείγματος χάρη, το πιο γνωστό είναι το ποτάμι του Ιριδανού, το οποίο διασώθηκε λόγω των αρχαίων του κεραμικού. Αν αξιοποιούνταν αυτά τα υπόγεια ύδατα, πιθανό να μην υπήρχε καν θέμα λειψιδρίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την παλαιότητα των περισσότερων κτηρίων που δεν συντηρούνται για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε ότι σε περίπτωση σεισμού η καταστροφή, οι καταστροφές θα είναι βιβλικές. Καλώς ή κακώς οι πολυκατοικίες έχουν ημερομηνία λήξεως και χρειάζονται συντήρηση. Με δεδομένο το γεγονός της ανεπαρκούς λειτουργίας των μηχανισμών πρόληψης αυτού του κράτους, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί ο Θεός βοηθός. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Ιωάννη, και σε ευχαριστούμε πολύ και για τις πληροφορίες και για τις γνώσεις. Καλημέρα στον Κώστα που διαμαρτύρεται και έχει δίκιο, έχουν μειωθεί τρομερά οι γεννήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 26. Πρέπει η κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο το νομοθετικό πλαίσιο που μειώνει τις γεννήσεις, όπως άδειες, μισθοί, συντάξεις, σταθμοί, παρενοχλήσεις κτλ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο, που μου γράφει ότι τα δικαστικά σοου καλά κρατούν. Αλλά η πολύ σοβαρή υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΕΣΕ και των διαβόητων σεμιναρίων, τι έγινε? Η ποινική δίωξη πού βρίσκεται, όσο ο κύριος Παναγόπουλος ηγείται του αδιάφθορου συνδικαλιστικού κινήματος, τι συμβαίνει? Νομίζω ότι έχει φύγει από τους οικονομικούς εισαγγελείς η υπόθεση αυτή και έχει πάει στην τακτική δικαιοσύνη. Θα το ψάξω και θα σας πω. Λοιπόν, ένα ακόμα μήνυμα από το Μενέλαο πριν πάμε στα υπόλοιπα και να ακούσουμε τον κύριο Καντερέ που περιμένει υπομονετικά στη γραμμή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Απορώ, ορισμένοι αριστεροί στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει τρεις και ο Κούκος. Δεν έμεινε και πάλι, τσακώνονται μεταξύ τους. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται το 18% να θέλει να μας ξανακυβερνήσει. Ένα παρόμοιο κόμμα δεν βλέπουν τι κρυβόταν από κάτω και ποιος ξέρει τι άλλο θα μάθουμε ακόμα. Προφανώς έχουν παροπίδες ορισμένοι από τους φίλους αυτούς ή απλά δεν έχουν άλλη αριστερή επιλογή. Καλημέρα και στον Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Χαλκιδική μετά από σειρά ετών, ο Γιώργος ο Βογιατζής, ο φίλος. Που υπάρχει εκμετάλλευση τουριστών από πέρσι, ειδικά στο πρώτο πόδι έχουμε γεμίσει με Βαλκάνιους, Γιάννη, που δεν αφήνουν χρήματα στις τουριστικές επιχειρήσεις, βρωμίζουν και τη βγάζουν όλη μέρα με μπύρες, από τα mini market, όποιες περιοχές θέλουν να καταντήσουν έτσι, ας συνεχίσουν την εσχροκέρδεια και θα βλέπουν ποιοτικό τουρισμό με το κιάλι. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα, Γιώργο μου, το έχουν μεταφέρει και άλλοι φίλοι ακροατές. Και ξέρεις, όλοι αυτοί οι τουρίστες που έρχονται με μπύρες και τη βγάζουν όλη μέρα με 2-3 τη λιχτά από τα σουβλατζίδικα της περιοχής, μένουν σε Airbnb. Γι' αυτό το λόγο, για να υπάρχει μικρότερη δαπάνη δηλαδή, κατά κεφαλήν, στο μέσο τουρίστα που έρχεται εδώ στη χώρα μας. Λοιπόν, ο Νίκος Καντερές, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
4: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακρότες.
3: Για πείτε μας τα νέα του Σαββατοκύριακου και της επόμενης εβδομάδας.
4: Λοιπόν, άρχισε ήδη η πρώτη θερμή εισβολή. Ήδη χθες είχαμε 39 βαθμούς στις Σέρες και στο Λεωνίδη 39,5 που πάει για 40 και 38 βαθμούς και στη Λαμία και στο Πολύκαστρο. Και σε άλλες βέβαια περιοχές του δικτύου ΜΕΤΕΟ. Σήμερα λοιπόν θα πάνε περισσότερο αυτή η θερμή εισβολή και περισσότερο θα έλεγα την Κυριακή και την Δευτέρα. Εκεί λοιπόν θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει 38, 39 και 40 και να δούμε κάτι παραπάνω. Είναι γεγονός όμως ότι αυτή η θερμή εισβολή είναι η πρώτη του φετινού καλοκαιριού. Θα κρατήσει και την Τρίτη, για να φύγει σιγά σιγά την Τετάρτη. Και θα έλεγα μάλιστα Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε και σκόνια από τη Βόρεια Αφρική, αλλά αυτό το μείγμα θα φανεί ακόμα περισσότερο.
3: Ναι.
4: Εν πάση περιπτώσει, οι θερμοκρασίες οι οποίες είναι αντιμετωπίσιμες και δεν είναι και πρώτη φορά. Και ο κίνδυνος για τις πυρκαγιές και την επέκταση, αυτό είναι, επαναλαμβάνω, ναι, ο κίνδυνος που υπάρχει για αυτό το
3: μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία από εβδομάδα, δηλαδή μέχρι στην κεντρική και νότια Ελλάδα, στο Λεκανοπέδιο, τι θερμοκρασίες έχουμε.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, ακριβή τιμή δεν μπορώ να δώσω.
3: Η εκτίμησή σας,
4: κοιτάξτε, για να λέμε τα πράγματα έτσι να στηριζόμαστε κάπου, να πετάμε θερμοκρασίες για εντυπωσιακό είναι εύκολο. Όταν γίνονται, κύριε Παπαγιάννη, ραδιοβολίες για να δούμε πώς ακριβώς είναι η ατμόσφαιρα πάνω.
3: Εντάξει, okay. Μια γενική πρόγνωση δώστε μας. Λοιπόν, πού θα φτάσει η θερμοκρασία.
4: Θα δώσω. Λοιπόν, θα χτυπήσει και 41 και 42 βαθμούς. Περιοχές είναι η Θεσσαλία, είναι η Κεντρική Μακεδονία, είναι η Ανατολική και η Δυτική Πελοπόννησος. Περιοχές οι οποίες θα αρχίσουν να τα χτυπήσει 38 και 39 βαθμούς. Είναι γεγονός ότι.
3: Ποια θα είναι η χειρότερη μέρα για τη χώρα όσον αφορά τι θερμοκρασίες.
4: Εγώ νομίζω η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι η χειρότερη. Γιατί θα ανέβουν και οι ελάχιστα. Από εκεί και πέρα δείχνει ότι η άλλη εβδομάδα θα είναι εντελώς διαφορετική. Θα έχουμε Τετάρτη, κυρίως Πέμπτη Παρασκευή, κατακόρυφη θα λέγαμε αυτό τη θερμοκρασία των 8 και 10 βαθμών. Mm-hmm. Επίσης στη Βόρεια Ελλάδα και Τρίτη και Τετάρτη θα έχουμε και βροχή μπουρίνια. Και ακόμη προβλέπω ακόμα και την Παρασκευή που έρχεται. Να έχουμε βροχή καταιγίδα ακόμα και σε Λεκανοπέδες Αττικής.
3: Εντάξει, μέχρι τώρα βροχή. Καλά μας έχει πάει, κύριε Καντερέ. Δεν μπορώ να πω ότι. Πολύ καλά. Εδώ βλέπουμε θερμοκρασίες στο Βέλγιο και τη Γερμανία που είναι τρομακτικές και με τα επίπεδα υγρασίας που υπάρχουν εκεί, έτσι.
4: Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που φωνάζει από την αρχή, ότι η Ελλήνη για μας δεν πρέπει να μας απασχολεί τουλάχιστον στην τερμή του φάση.
3: Ναι, τώρα τι να πω. Μπορεί να έχουμε το βαρύ καλοκαίρι με καύσωνε τον Αύγουστο ή ακόμα και το Σεπτέμβριο.
4: Οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου δείχνουν να έχουμε κάποια τερμή εισβολία, αλλά από τώρα να περιορίσουμε πόσο και πόσο
3: είναι.
4: Νομίζω ότι καλά μας πάει ο καιρός.
3: Μια χαρά. Να πούμε και ευχαριστώ. Να λέμε και κανένα ευχαριστώ στον καλό Θεό. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ.
4: Την
3: καλημέρα μας, να είστε καλά. Με ρωτάει η Φιγένη αν αυτές οι αυξήσεις θα δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους. Ναι, με ενημερώνει η Μαργαρίτα ότι θα την πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, η Φιγένεια. Αν δεν ήμουν στο πλάι. Ωραίο μήνυμα από το φίλο τον. Για μισό λεπτό, δεν το διάβασα. Τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Γιάννη. Ετοιμάζουμε βαλίτσες με το κορίτσι μου. Ερχόμαστε στην πατρίδα. Ο γιος μας παίρνει το πτυχίο του μεθαύριο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είμαστε μέσα στην τρελή χαρά. Πατρίδα, πτυχίο, διακοπές, υγεία. Ευχαριστώ το Θεό μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι σε όλους χαρές στη ζωή τους. Επιτέλους και ένας φίλος ακροατής που λέει και δόξα το Θεό. Ευχαριστεί το Θεό. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, να χαίρεσαι την οικογένεια και καλή σταδιοδρομία στο γιο σου. Τα καλύτερα σου εύχομαι από εδώ και πέρα στη ζωή σου και στην οικογένειά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζελεκίδη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Η δουλειά μου είναι αυτοκινητιστής. Πηγαίνω και ταξιδεύω χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Ένα έχω να σας πω. Στην Ελλάδα έχουμε με διαφορά την πιο soft αστυνομία από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Σωτήρη. Καλημέρα, Γιάννη. Πέραν του τραγικού για τους ιδιοκτήτες του διαμερίσματος της πολυκατοικίας στην Κυψέλη, αναφέρεται ο φίλος ο Σωτήρης από την Αμοργό. Τα φιλιά μας στην Αμοργό, Σωτήρη. Εγώ το βρίσκω και μια ευκαιρία, αφού αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες, να πέσουν αυτές τις πολυκατοικίες και να δημιουργηθούν πάρκα. Ξέρεις τι γίνεται, Σωτήρη. Αυτές οι πολυκατοικίες δεν είναι η μία δίπλα στην άλλη. Είναι σε διαφορετικά σημεία της πυκνοκατοικημένης Κυψέλης. Δηλαδή για να δημιουργήσεις πάρκα σε ένα τόσο πυκνοκατοικημένο σημείο στο κέντρο της Αθήνας, όπως είναι η Κυψέλη με πολυκατοικίες του 60, του 50, του 60 και του 70, πρέπει να ρίξεις καμιά πενταριά πολυκατοικίες μαζί. Δεν είναι κάτι εφικτό, δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Το θέμα είναι να σωθούν οι πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα των ανθρώπων, να υπάρξει απόλυτα επιστημονική επιβεβαίωση ότι τα κτίρια δεν διατρέχουν κίνδυνο, να μην συμβεί ό,τι συνέβη δηλαδή στα Πετράλωνα, και βέβαια και να αποκατασταθούν οι ζημιές εφόσον είναι επιφανειακές και όχι κάτι σημαντικό, δεν είναι ζημιές σε δοκάρια δηλαδή και σε κολόνες, ώστε οι ιδιοκτήτες που δεν φταίνουν σε τίποτα και οι ενοικιαστές να ξαναδούν τα σπίτια τους όπως είναι. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ωραία, πάμε σε δελτίο και στη συνέχεια θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων και άλλα μηνύματα από φίλες αγροάντρες και ακροατές που έχουν έρθει εδώ στον κεντρικό υπολογιστή του Real FM. Καλημέρα φίλες και φίλοι.
5: Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.
6: Real FM.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Real FM. Η ώρα είναι 9.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση και αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ξερόκαμπου στον Δήμο Σιτίας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Περισσότερα στο enikos.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Συνεχίζεται και σήμερα το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του καλοκαιριού. Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από το οποίο χθες αναχώρησαν 57 πλοία.

0: Και σκάφη. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τρίμερο. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ως απάντηση, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν. Ταυτόχρονα, οι φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ. Στη Βουλή αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με μοναδική υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 200 δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να μένονται εκτός ελέγχου στον Καναδά, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην επαρχία Οντάριο, όπου οι φλόγες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και οι καπνοί έχουν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα σε μεγάλες περιοχές του Καναδά και των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δύο αργυρά μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών που γίνεται στο Ριέτι της Ιταλίας. Τα κατέκτησαν η Αντωνία Αντωνάτου στα 100 μέτρα με 11 δευτερόλεπτα και 46 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ, και ο Πέτρος Κασαβίτα στην σφυροβολία με βολή στα 75 μέτρα και 24 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή, και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό καλοκαίρι. Ομαλοποιήθηκαν τα πράγματα στο λιμάνι του Πειραιά. Νωρίτερα, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε αρκετή κίνηση. Φεύγουν χιλιάδες αδειούχοι του Ιουλίου ή και για διημεράκι, τριμεράκι κάποιες φίλες ακροάτες και ακροατές. Είχε αρκετή κίνηση, ως μπουτιλιάρισμα θα έλεγα, νωρίς το πρωί πριν να αναχωρήσουν τα πλοία για Κυκλάδες. Βλέπω ότι τώρα είναι ομαλοποιημένα τα πράγματα. Έχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά όχι όσο το πρωί. Πάντως, να το ξέρετε και για αύριο, φαντάζομαι το ξέρετε καλύτερα από εμένα, επειδή και αύριο θα φύγει πολλής κόσμος, να φύγετε αρκετά νωρίτερα. Και αύριο, Κυριακή, θα παρουσιαστεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Είναι έτσι οι δρόμοι πέριξ του λιμανιού του Πειραιά που δημιουργούν πάντα πρόβλημα όταν είναι μαζική η φυγή των φύλων επιβατών. Και σήμερα το βράδυ προς Κρήτη αναμένεται, είναι 100% οι πληρότητες των πλοίων. Βράδυ φεύγουν τα πλοία για Ηράκλειο, Χανιά και Άγιο Νικόλαο. Σήμερα θα έχουμε και εξελίξει σε πολιτικό επίπεδο, φίλες και φίλοι. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο Γιάννης Τσακίρης. Κρίσιμη συνεδρίαση στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδρίαση από την οποία θα αναδειχθεί ο επικεφαλής, ας το πούμε, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στις 9 άνοιξαν οι κάλπες. Θα ψηφίσουν οι βουλευτές, αυτοί οι λίγοι βουλευτές που έχουν απομείνει. Έχουμε μπερδευτεί πώς έχουν απομείνει τώρα, 12, 11, 13. Κάθε μέρα φεύγουν και 3-4. Οι πιο έξυπνοι δεν παρετούνται, όπως βλέπετε. Κρατάνε τη βουλευτική έδρα, σου λέει ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τώρα, όλοι αυτοί που έχουν φύγει, θα τους πάρει στο νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας? Εγώ πολύ αμφιβάλλω. Και αν τους πάρει, με την έννοια ότι θα στηρίξουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πολύ αμφιβάλλω αν θα αξιοποιηθούν στις λίστες του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στα νέα για τη Μαρφίν. Δεμένη υπόθεση. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθαρίζει ότι η έρευνα για να αποδοθεί η δικαιοσύνη δεν χρειάζεται κανένα mail. Παραμένουν ακόμη αταυτοποίητοι δράστες και θα συλληφθούν. Το μήνυμα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είναι ότι όσοι είναι αταυτοποίητοι μετά από 16 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν θα ταυτοποιηθούν και θα συλληφθούν όλοι. Για να δούμε. Σταθμός για την αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Κεφάλαιο κυβέρνηση, αστικά κόμματα να βρουν απέναντί του στον πραγματικό του αντίπαλο. Είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Πολώνει το κλίμα και πάει σε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να στήσει κάλπες πριν ξεκινήσει η φύελα από τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Το δικό μου ρεπορτάζ άλλο λέει. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι θα πάρει τις αποφάσεις ο Πρωθυπουργός μετά τον 15 Αύγουστο και εκεί θα αποφασίσει αν τελικά θα πάει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές ή αν θα εξαντλήσει την τετραετία. Πολλοί παράγοντες θα παίξουν ρόλο, οι κυλιόμενες έρευνες που θα παραγγείλει για να δει πού ακριβώς κινούνται τα πράγματα και τι συμβαίνει με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, οι διεθνείς εξελίξεις, πώς θα κυλήσουν τα πράγματα στον Περσικό κόλπο και τι θα γίνει με τις τιμές στην ενέργεια, ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την ακρίβεια θα έχει αποτέλεσμα ή όχι, και αυτό θα παίξει ρόλο, και γενικότερα μια σειρά από θέματα που καθορίζουν σε εκλογικό βαθμό πάντα τις κάλπες. Και αυτά δεν είναι άλλα από την καθημερινότητα και το πορτοφόλι, από την οικονομία δηλαδή. Ανάσα από συνταξιούχους εργαζομένους για επιχειρήσεις και ταμεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από το 2024, κεντρικό θέμα στην καθημερινή. Δεύτερο θέμα, δρόμος γεμάτος προκλήσεις για τον Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, εξελέγει στην ηγεσία των εργατικών και από την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάει, μας τελειώνει ο Στάρμερ, πάει τη Δευτέρα και παραδίδει την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Ούτε δύο χρόνια δεν έχουν στην ηγεσία της Βρετανίας οι εργατικοί. Φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα θέματα της καθημερινότητας, κυρίως όμως δύο ζητήματα. Και γι' αυτό υποχωρούν συνεχώς σε βάρος του Φάρατζ αλλά και των συντηρητικών, των Τόρις. Εγκληματικότητα και μεταναστευτικό. Άρα μας τελειώνει ο κύριος Keith Starmer από Δευτέρα. Drones, καμικάζι σε νησιά και Εύρο, εγκρίθηκε η προμήθεια από το State Department. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Χαράτσι 40% σε ασφαλισμένους, υπερκέρδη για τα φανς. Η ιδιωτική υγεία και ασφάλιση έχει μεγάλο θέμα. Μεγάλο ρεπορτάζ, μεγάλη έρευνα, η εφημερίδα των συντακτών. Να δούμε το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών σήμερα. Εβδομαδιαία εφημερίδα τα παραπολιτικά. Έχουν κεντρικό θέμα οι 8 μεγάλες εκπλήξεις της ΔΕΘ. Ποιες είναι οι τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες από τα παραπολιτικά. Επίσης, ακολουθώντας το αποτύπωμα των συνεργατών του Παλαιοκώστα, γράφει η εφημερίδα για το θέμα της Μαρφίν. Να δούμε το πρωτοσέλιδο, δώστε μου δευτερόλεπτα φίλες και φίλοι, ναι, της Alpha Free Press, της μεγαλύτερης free press εφημερίδας της χώρας. Η Ελλάδα πάτησε enter, γράφει η εφημερίδα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ψηφιακά έγγραφα, άειλη συνταγογράφηση, gov.gr, ψηφιακές ταυτότητες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τη σφραγίδα στο QR code, πώς το ελληνικό δημόσιο πέρασε από τις ουρές και τις καρτέλες στο κράτος του ενός κλικ και γιατί η επόμενη αλλαγή θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Φεύγουμε από την εφημερίδα Alpha Free Press, πάμε στη Δημοκρατία. Διαγράφει τους δεξιούς από την Ουδού, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είπε ότι η κυβέρνησή του είναι κεντρώα, σε εκδήλωση της εταιρείας που ίδρυσε η σύζυγός του. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα φοιτητικά ενίκια σε 22 πόλεις. Έχει αναλυτικούς πίνακες με τιμές η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πολύ ενδιαφέρον και χρηστικό ρεπορτάζ. Συμφωνία κυβέρνησης τραπεζών, ανακαίνιση κτηρίων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του ΕΚΠΑ με δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις τράπεζες. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, καύσωνας πόλωσης. Γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου, συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη, γράφει στο καρφί του Σαββατοκύριακου στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα. Ποιους όρους βάζει στους πρώην δικούς του, δεν θέλω κανέναν, αλλά κοπιάστε από τον Αλέξη Τσίπρα για τους παραιτηθέντες βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Νέα Δημοκρατία, Πασό και Τσίπρας είναι το κεντρικό θέμα με άρθρο του Γιάννη Παπαγεωργίου στην εφημερίδα 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Με δεύτερο θέμα, τον απόλυτο οδηγό για τη ρύθμιση των 72 δόσεων στον ΕΦΚΑ από τον Αλέξη Μητρόπουλο. Περνάμε στην απογευματινή. Πού κλειδώνουν τα όνειρα για 247 σχολές, έρευνα της απογευματινής για τις βάσεις, 405 μόρια πάνω η ιατρική Αθήνας, μικρή πτώση σε νομικές και ψυχολογίας, μέση μεταβολής είναι 6,85% στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Και κλείνουμε με τις δύο lifestyle εφημερίδες φίλες και φίλοι. Πακέτο πίστης για το γιο της Βίκης, το θαύμα στην οικογένεια της Χατζη Βασιλείου, όσα λέει η παρουσιάστρια που έκανε όλη την Ελλάδα να δακρύζει. Μάλιστα. Το σοβαρό ατύχημα του παιδιού της, πώς κατάφερε να έχει φως στη ζωή του, νικώντας τις πιθανότητες των γιατρών. Μπράβο, πάντα τέτοια τύχη και τέτοια θαύματα στην οικογένεια της συναδέλφου της Βίκης. Και η On Time πάλευε μόνη επί 2 χρόνια με τον καρκίνο, παρέμεινε μανιώδης καπνίστρια μέχρι το τέλος. Η εφημερίδα αναφέρεται στη συγκλονιστική αποκάλυψη που έκανε χθες ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος είχε χρόνια δεξί του χέρι στο Δήμο της Αθήνας, την αείμνηστη, την αγαπημένη ηθοποιό, τη Μάρο Κοντού, η οποία πάλευε 2 χρόνια με τον καρκίνο, αλλά δεν άφησε το τσιγάρο ποτέ από το χέρι. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, η Μάρο Κοντού έφυγε πλήρης ημερών και δόξα τω Θεώ, η γυναίκα μέχρι τις τελευταίες στιγμές. Τις τελευταίες ημέρες της ζωής της ήταν όρθια. Μεγάλη ηθοποιός, την ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε. Άφησε, νομίζω, το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό θέατρο, στο ελληνικό θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο.
6: Για τα μάτια του κόσμου.
5: Ο Τζιβελεκίδης Σολάρης σήμερα παίζει το ένα καλύτερο από τα παλιά τραγούδια μετά το άλλο.

0: κρατώ στα χέρια του.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση. Καλημέρα Γιάννη από την πανάκριβη και φέτος κοντινή Πολύβου έγινα. Έχοντας ζήσει εδώ καλοκαίρι 62 και βάλε χρόνια, αναπολώ άλλες εποχές. Όμως οι καιροί αλλάζουν και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις ηλικίες που ζούμε, γιατί τη λατρεύω πολύ τόσα χρόνια. Να σε καλά, Νίκο, να τη χαίρεσαι. Κοίταξε, η Αίγινα αποτελεί μια σχετικά φθηνότερη επιλογή και σίγουρα πιο σύντομη από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Υπέροχη η Αίγινα όπως πάντα. Βουλιάζει από κόσμο, όπως μου λέει ο φίλος ο Νίκος, και μου επιβεβαιώνουν και αρκετοί φίλοι. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου που θέλει σχόλιο για τη δήλωση Τσίπρα σε ομιλία του ότι τώρα γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς να το κάνουμε. Τώρα, όχι τότε. Καλημέρα και στο φίλο τον κύριο Κιμιονή, το δικηγόρο, που επισημαίνει ότι η υπόθεση της Μαρφίν μας θυμίζει αντίστοιχες τραγωδίες όπως την Κάπα Μαρούση το 1991, της Μάνδρας το 17, στο Μάτι το 18, ενώ όσο τα τέμπη καθυστερούν, οι πολίτες έχουν την υπομονή να αναμένουν τη δικαίωση. Δύσκολος ακατόρθωτο. Στην εκκλησιά, σε ό,τι... Λοιπόν, για να καλημερίσουμε την κυρία Βάσια Αναστασίου, υποψήφια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, πρώτη επιλαγούσα μάλιστα στην Ανατολική Αττική και με δυνατές πιθανότητες εφόσον πάρει έδρα το ΠΑΣΟΚ να εκλεγεί. Καλημέρα κυρία Αναστασίου.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, και πράγματι τι ωραία μουσική που παίζετε σήμερα πάντα, αλλά σήμερα ειδικά.
1: Το θυμάστε αυτό το τραγουδάκι? Δεν είστε τόσο παλιά εσείς, είστε πιο νέα, αλλά φαντάζομαι το έχετε ακούσει.
2: Μου το βάζω ο παππούς μου, ο Μακαρίτης.
1: Όχι, μας σκοτώσατε τώρα, μας σκοτώσατε.
2: Με συγκινήσατε.
1: Δεν παρεξηγούμαστε εμείς από τέτοιο χιούμορ, κυρία Αναστασίου.
2: Καλά, δεν έχετε εσείς τέτοια ανάγκη, νεότατος. Και εσείς και όλοι σας οι ακροατές.
1: Νεότατος, στην ηλικία του παππού σας.
2: Την ψυχή να νιώθει, κύριε Παπαγιάννη.
1: Αυτό ακριβώς. Για πέστε μου τώρα το ΠΑΣΟΚ πώς νιώθει, γιατί δεν το βλέπω καλά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε και τον κύριο Βασιλιάδη της ίντερβιου στη συνέχεια, σε τηλεφωνική συνέντευξη, να μας πει τι νεότερο υπάρχει και αν συνεχίζεται να καταγράφουν οι δημοσκόποι, αν συνεχίζουν να καταγράφουν τις τάσεις, γιατί καλοκαιριάτικα μάλλον είναι λίγο δύσκολο να δεις τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Φαίνεται ότι αποκτά δυναμική το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και δεν ξέρω, για πείτε μου μερικά πράγματα για το ΠΑΣΟΚ. Είστε προβληματισμένοι, είστε αισιόδοξοι, τι βλέπετε?
2: Θέλω πραγματικά και εγώ να δω τις νέες μετρήσεις, παρόλο που όπως είπατε καλοκαίρι είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί την τελευταία εβδομάδα κινηθήκαμε πάρα πολύ. Παρουσιάσαμε το πρόγραμμα για την παιδεία, για τους συνταξιούχους, για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, θέσαμε θέματα της περιφέρειας από τη Λίμνο μέχρι το λιμενικό ταμείο της Νάξου και την κατάργηση αυτού. Θέλω να πω, υπήρχε έντονη πολιτική κινητικότητα και πολιτική ατζέντα. Θεωρώ ότι ο κόσμος θέλει τις προτάσεις και επίσης είναι πολύ απλό, κύριε Παπαγιάννη. Αν ο κόσμος πέρναγε καλά επί Τσίπρα, ας ξαναψηφίσει τον κύριο Τσίπρα. Αν στον κόσμο άρεσε ο νόμος Κατρούγκαλου, η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, οι ουρές στα ATM με το τρίτο μνημόνιο, το δημοψήφισμα, το κάλπικο που άλλαξε το όχι και το έκανε ναι και το ναι και το έκανε όχι. Θέλω να πω, αν όλα αυτά στον κόσμο άρεσαν, είναι δημοκρατικό του
1: υπάρχει και το αντίστροφο ερώτημα επ' αυτού.
2: Πάλι.
1: Δεν είναι λίγο περίεργο πώς επιλέγει ο κόσμος απέναντι στην κυβέρνηση ως εναλλακτική και ενδεχομένως αξιόπιστη πολιτική λύση τον ΣΥΡΙΖΑ που δοκιμάστηκε 5 χρόνια και όχι το ΠΑΣΟΚ? Μήπως έχετε ευθύνες και εσείς για αυτή την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το κίνημα?
2: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η εικόνα των δημοσκοπήσεων σίγουρα δείχνει έναν μπαλμό, αλλά στην κάλπη πια ο πολίτης έρχεται πρώτων ευθυνών του. Και στο παρελθόν έχουμε δει πολλές φορές, χωρίς να αμφισβητώ τα σημερινά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, τα αποτελέσματα στην κάλπη να είναι διαφορετικά. Έτσι, είτε αυτό είναι στην Ηνωμένη
1: Πολιτεία. Προφανώς, αυτό αποτελεί επιθυμία του καθενός.
2: Είτε στην Κύπρο, στις τελευταίες εκλογές, είτε ακόμα και μέσα στις ίδιες δημοσκοπήσεις με κόμματα καινούργια, όπως αυτό
1: που Κωνσταντοπούλου. Βλέπετε μια πιθανότητα ανατροπής?
2: Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι είναι εφικτή η πιθανότητα ανατροπής, κατά πόσο μάλλον δε, όπως λέτε και εσείς, σε μια κυβέρνηση που λογικό είναι να έχει μια μεγάλη φθορά κατά τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Δεν λέω ότι αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο της Νέας Δημοκρατίας. Με το χρόνο έρχεται φθορά σε όλα τα πολιτικά κόμματα και σχηματίζονται.
1: Πάντως άκουσα την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία χθες στο δικό μου το κανάλι, το Άξον 24, έλεγε ότι οι δημοσκοπήσεις μας δημιουργούν μελαγχολία. Και δεν την είδα πολύ αισιόδοξη για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, αν μου επιτρέπετε, κυρία Αναστασίου. Ξέρω ότι χαλάει το αφήγημα αυτό, αλλά δεν τα είπα εγώ, η κυρία Διαμαντοπούλου τα είπα.
2: Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν χαλάει ουδέποτε κατ' εμέ το αφήγημα, γιατί την εκτιμώ πάρα πολύ και θεωρώ ότι έχει μια εμπειρία τεράστια και είναι πραγματικά στολίδι το ότι την έχουμε στο ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς, ναι, προφανώς. Νομίζω ότι κάποιος θα έπρεπε να έχει κάποιο πρόβλημα αν έβλεπε αυτά τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και δεν ένιωθε μια μελαγχολία ή χαιρότανε. Mm-hmm. Σίγουρα δεν χαιρόμαστε, ούτε εγώ χαίρομαι, αλλά από εκεί και πέρα το έχουμε ξαναζήσει αυτό, δυστυχώς. Και τώρα το ξαναβιώνουμε. Εμείς είναι μεγάλη παγίδα το να πέσουμε στο λαϊκισμό και στο μη προγραμματικό λόγο και στα τσιτάτα.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό μπορεί.
1: Τι είναι.
2: Πρέπει να γίνει μόνο προγραμματικά και υπεύθυνα. Ο κύριος Τσίπρας ούτε πρόγραμμα δεν έχει καταθέσει από ακόμα. Λέει, θα δούμε αν μας βγαίνει να δώσουμε 13η σύνταξη. Βγαίνει και λέει ότι αυτή τη φορά ξέρουμε να το κάνουμε.
1: Και εσείς υπόσχεστε.
2: Η χώρα δεν νομίζω ότι θέλει άλλους τραυματισμούς.
1: Δεν είναι μόνο προνόμιο του Τσίπρα. Είναι
2: υπεύθυνη δύναμη που να σου λέω.
1: Μα ακούτε.
2: Ναι,
1: και το Πασόκ υπόσχεται.
2: Βέβαια, 13η σύνταξη. Αλλά εμείς το κάνουμε κοστολογημένα, κύριε Παπαγιάννη. Βεβαίως και την υπόσχεται και θα την κάνει, αλλά το Πασόκ η διαφορά είναι ότι το λέει κοστολογημένα. Λέει, υπάρχει ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα, εμείς επιπλέον θα δώσουμε 420 εκατομμύρια να συμπληρωθεί η 13η σύνταξη. Και αυτό μας βγαίνει γιατί κάθε χρόνο υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος 2-2.
1: Πότε
2: εμείς επιλέγουμε στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης τα 400 εκατομμύρια να πάνε στους συνταξιούχους.
1: Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν εκλογές στο τέλος τετραετίας? Εκτίμηση ζητάω. Δεν μπορεί κανένας να έχει με ασφάλεια πληροφόρηση από αυτού, γιατί δεν υπάρχει απόφαση από τον Πρωθυπουργό. Πότε εκτιμάτε εσείς ότι θα γίνουν εκλογές? Με ακούτε?
2: Σωστά.
1: Δεν σας ακούσαμε, σας χάσαμε.
2: Εγώ από την κινητικότητα που βλέπω στην Ανατολική Αττική. Με ακούτε, κύριε Παπαγιάννη?
1: Τώρα ναι, ναι.
2: Με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα με ακούτε? Ναι. Ωραία. Λέω από την κινητικότητα που βλέπω στην Ανατολική Αττική, θεωρώ ότι δεν θα αργήσουν και πολλοί οι εκλογές. Όλους εκεί τους βλέπω σε ετοιμότητα, τους υποψήφιους βουλευτές, οπότε και στα πανηγύρια και στις εκκλησίες. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα αργήσουν. Πολύ κάτι θα ξέρουν παραπάνω οι κυβερνητικοί βουλευτές, φαντάζομαι.
1: Την καλημέρα μας, κυρία Αναστασίου. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι. Είχαμε μια δυσκολία στην επικοινωνία, αλλά εντάξει, νομίζω αυτά τα οποία έπρεπε να ακουστούν από την κυρία Αναστασίου ακούστηκαν. Τώρα, έχει χαθεί η μπάλα, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μείνει στην τελευταία παρέτηση μπαράζ αποχωρήσεων της κυρίας Γεροβασίλη. Είναι, μάλλον μην την πούμε παρέτηση, ανεξαρτητοποίηση. Εξ όσων γνωρίζω, θα μας τα πει και ο Γιάννης Τσακίρης στη συνέχεια, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει με 11 βουλευτές. Καθίστε να δω, γιατί πραγματικά κάθε μέρα παρετούνται και 3-4. Πριν από λίγο παρετήθηκε η πλειοψηφία του Προεδρείου της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Okay, σήμερα εκλέγεται η Δούρου, δεν θα υπάρξει άλλη υποψηφιότητα μετά την απόσυρση Πολάκη πρόεδρος, όχι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο πράγμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι αφέντης βασιλιάς.
1: Θα είναι δηλαδή η επικεφαλής, το πρόσωπο που θα απαντά στους πολιτικούς αρχηγούς μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό βεβαίως θα έχει μια θεσμική ιδιότητα, όπως καταλαβαίνετε, και της δίνει και ένα προβάδισμα στις εσωκομματικές εξελίξεις, εάν αποφασιστούν για την αντικατάσταση του Σοκράτη Φάμελου. Ακούω ότι και ο κύριος Φάμελος θα παραιτηθεί. Αν όχι σήμερα, αύριο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα. Δεν θα μείνει κανένας, ρε παιδιά, εκεί. Τώρα το ερώτημα είναι πόσους από αυτούς θα αξιοποιήσει ο Τσίπρας. Γιατί okay, παρετούνται όλοι αυτοί για να δείξουν καλή διάθεση, καλή πρόθεση και να πάνε στο επόμενο βήμα, που είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια κάποιοι παρετούνται, κάποιοι ανεξαρτητοποιούνται. Δεν παρετούνται όλοι. Παρετούνται από το κόμμα, αλλά δεν παραδίδουν όλη την έδρα, να το διευκρινίσουμε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει πως προϋπόθεση είναι η παράδοση της βουλευτικής έδρας και όχι απλά μια ανεξαρτητοποίηση, μια παρέτηση από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι κανέναν από αυτούς δεν θα τους αξιοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας στις εκλογές, τουλάχιστον σε θέσεις υποψηφίων βουλευτών στις λίστες του κόμματός του. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και ο Μίλτος Ζαμπάρας ανεξαρτητοποιήθηκε. Η κυρία Γεροβασίλη δεν παραιτήθηκε από τη βουλευτική της έδρα. Μην ξεχνάμε ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Παρέμεινε βουλευτής. Μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, συνεννοήθηκε ώστε να μην υπάρξουν ευνίδιες, αλλαγές και δυσλειτουργίες στην σύνθεση του Προεδρείου της Βουλής. Γι' αυτό και παρέμεινε η κυρία Γεροβασίλη, σύμφωνα με αυτά τα οποία αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές της Βουλής. Παραιτήθηκε και ο κύριος, ανεξαρτητοποιήθηκε μάλλον, ο κύριος Ραγκούσης δεν είναι βουλευτής, ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Ραγκούσης, ανεξαρτητοποιήθηκε και ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ. Να διορθώσω για τον κύριο Ραγκούση, δεν ανεξαρτητοποιήθηκε, δεν είναι βουλευτής, παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Ραγκούσης και ανεξαρτητοποιήθηκε ο κύριος Καλαματιανός. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα τα σχολιάσουμε και με τον κύριο Βασιλιάδη της interview και με τον συνάδελφο Γιάννη Τσακίρη, ο οποίος θα παρακολουθήσει σήμερα όλο το ρεπορτάζ σε σχέση με, με την εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στην αίθουσα 150 της Βουλής ξεκίνησε πριν από λίγο η διαδικασία αυτή. Δεν έχει αντίπαλο η κυρία Ρένα Δούρου. Αποσύρθηκε από την κούρσα ο βουλευτής Χανίων, ο κύριος Παύλος Πολάκης, και θα ψηφίσουν. Να δούμε, λοιπόν, θα ψηφίσει η κυρία Δούρο, ο κύριος Πολάκης, εφόσον πάει να ψηφίσει, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο κύριος Γιώργος Παπαϊλίου, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Η κυρία Νίνα Κασιμάτη παραμένει τυπικά στην κοινοβουλευτική ομάδα, κρατά κλειστά τα χαρτιά της, και να δούμε ποιοι άλλοι θα ψηφίσουν και ποιος θα εκλεγεί. Η κυρία Δούρου θα εκλεγεί δηλαδή, γιατί δεν έχει αντίπαλο, αλλά με ποια σύνθεση και με ποια ποσοστά. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, πάμε τίτλους ειδήσεων. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία

0: Την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει τη συγκεκριμένη τιμητική θέση. Ήταν το 1990 που έχασε με 2-1 από την Ιταλία και το 2018 που ιτήθηκε με 2-0 από το Βέλγιο. Έτσι περιορίστηκε στην άχαρη τέταρτη θέση. Τρεις συμμετοχές σε μικρό τελικό Μουντιάλ έχει η Γαλλία, έχοντας κερδίσει τις δύο. Το 1958 επικράτησε με 6-3 της Δυτικής Γερμανίας και το 1986 κερδίζοντας με 4-2 στην παράταση το Βέλγιο. Το 1982 είχε χάσει με 3-2 από την Πολωνία, παίρνοντας την τέταρτη θέση.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που καίει σε δασική έκταση στον Ξερόκαμπο Σιτίας στην Κρήτη. Νωρίτερα ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού με τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ως απάντηση, η Ταχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα στο φίλο τον Μιχάλη, να σε καλά Μιχάλη. Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο, να σε καλά Λεωνάρδο, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε, καλό καλοκαίρι. Καλημέρα στο Ραφαήλ, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες, όλου του κόσμου από τη Γερμανία. Γιάννη, ο υπουργός να βρει πρώτα όλους όσοι φταίνε για την τραγωδία στα Τέμπη. Δεν τον είδα στα κανάλια για όσους έκοψαν, κάψανε στην τραγωδία των Τεμπών και βγαίνει σε κανάλια για τα γκαζάκια στα σπίτια των βουλευτών του κόμματός του, γράφει ο φίλος ο ακροατής. Δεν το κατάλαβα το μήνυμά σου, αλλά. Ο φίλος ο Δημήτρης δεν άκουσε αν διάβασε το μανιφέστο. Το μανιφέστο Δημήτρη δεν κυκλοφορεί τα Σάββατα. Δεν κυκλοφορεί η εφημερίδα μανιφέστο το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα από

0: Την όμορφη Δόμβρενα, να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο όπως η ξεχωριστή εκπομπή σου, Γιάννη. Να σε καλά, Παναγιώτη, την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο που ζητά να συνεχίσουμε στο μικρόφωνο και να μην φύγουμε διακοπές. Δεν γίνεται, φίλε Αλέξανδρε. Πρέπει να πάμε και εμείς τον Αύγουστο διακοπές. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι πάει η δουλειά. Αλλή μπορούμε να τη βγάλουμε μόνο εδώ χωρίς καθόλου ξεκούραση. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο, να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στην Ιωάννα. Που μου λέει ότι κατέβασε νομοσχέδιο η κυρία Μιχαηλίδου για να καταργηθεί ο προσωπικός βοηθός σε ΑΜΕ άνω των 65 ετών. Ντροπή. Δεν το ξέρω, αλλά ήξερα ότι η κυρία Μιχαηλίδου κατέβασε νομοσχέδιο για τη δημιουργία του προσωπικού βοηθού σε ΑΜΕ. Η ίδια κατέβασε νομοσχέδιο που ακυρώνει το προηγούμενο. Θα το ρωτήσω και θα σας πω. Μεγάλη χαρά, κυρία Ιωάννα, για να το αναδείξουμε. Καλημέρα στον Θοδωρή. Βλέπω εισιτήρια για Μήλο από Θεσσαλονίκη που θέλω 2,5 ώρες από Κομωτινή για να φτάσω. Δύο άτομα πήγαινε, έλα 400 ευρώ. Είδα επίσης εισιτήρια για Σαρδινία Ιταλίας από Σόφια, 3,5 ώρες από εκεί που μένω, 235 ευρώ. Δύο άτομα με δύο 20-άκυλες βαλίτσες. Φίλε μου Θοδωρή, εδώ και καιρό έχω εγώ αντιληφθεί ότι μερικές φορές είναι, τουλάχιστον για οικογένεια, με αυτοκίνητο, είναι πιο φθηνά να πας στο εξωτερικό από το να πας με την οικογένειά σου και αυτοκίνητο σε κάποιο ελληνικό νησί, δυστυχώς. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό το οποίο μου λες ως εκτίμηση. Υπάρχουν από ταξιδιωτικά γραφεία τρομερά πακέτα για οικογένειες στο εξωτερικό, πολύ ανταγωνιστικές τιμές, ειδικά αν τα έχεις κλείσει αρκετά νωρίς, που σε κάποιες περιπτώσεις, και δεν το λέω ως υπερβολή, είναι φθηνότερα από το να πας με την οικογένειά σου στη Ρόδο ή την Κρήτη, για παράδειγμα, με αυτοκίνητο. Τουλάχιστον όσον αφορά τα εισιτήρια. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο, τον κύριο Γεωργόπουλο. Να είστε καλά, κύριε Γεωργόπουλε. Δεν τα κατάφεραν ιδιαίτερα καλά οι φίλοι μας οι εργατικοί στη Βρετανία. Η ατζέντα της εγκληματικότητας και του μεταναστευτικού έχει φάει πολλές κυβερνήσεις, αγαπητέ κυρία Κροατά, και θα φάει ακόμα περισσότερες από ό,τι φαίνεται. Δευτέρα παρουσιάζεται ενώπιον του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος δεν είχε την τύχη να πάει στον τελικό. Γιατί δεν πήγε η Αγγλία στον τελικό, αποκλείστηκε από την Αργεντίνα. Τώρα όμως θα έχουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σε επίπεδο τηλεοπτικών μεταδόσεων Σαββατοκύριακο με φιλικά ελληνικών ομάδων. Κορυφαία στιγμή όλων βεβαίως ο αυριανός τελικός στις 10 το βράδυ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινή, ευρωπαϊκού εναντίον λατινικού ποδοσφαίρου, και μάλιστα δύο λατινικών ομάδων, η μαμά Ισπανία και η Αργεντινή. Το ποδόσφαιρο το ομαδικό και το γρήγορο απέναντι στο ποιοτικό που ξεχωρίζει ο Μέση. Δημήτρη Σταυρακάκη εδώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καταρχήν έχει δώσει ρεσιτάλ ο Τραμπ τα ξημερώματα.
0: Ο οποίο θα δώσει το παρόν ο Τραμπ στο τελικό.
1: Βέβαια. Είχε τη δεξίωση η FIFA για τον τελικό και άσκησε κριτική στον Τόμας Τούχελ, τον προπονητή της Αγγλίας, εκφράζοντας την απορία του με την επιλογή του Γερμανού προπονητή να βάλει το Χάρι Κέιν να αμυνθεί στον ημιτελικό με την Αργεντινή. Έχετε έναν εξαιρετικό παίκτη στην Αγγλία. Έχω παίξει γκολφ μαζί του. Ο Χάρι, που είναι φανταστικός. Νομίζω ότι έκαναν λάθος που τον έκαναν αμυντικό. Αλλά τι ξέρω από ποδόσφαιρο. Πήραν το προβάδισμα και έβαλαν τον καλύτερο παίκτη του στην άμυνα. Τι ξέρω εγώ από ποδόσφαιρο και προπονητική. Αλλά αυτό ήταν λίγο ασυνήθιστο. Αλλά ο Χάρι είναι εκπληκτικός τύπος. Στη συνέχεια, εκθιάζει τον Λιονέλ Μέση. Ξέρω για τα σπορ και ξέρω λίγα πράγματα για το ποδόσφαιρο. Αλλά είδα τον Μέση και ήταν καλά μαρκαρισμένος. Ξαφνικά στέκεται στα δεξιά. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάω. Μόλις το πρόσεξα, κανείς δεν μίλησε γι' αυτό. Μόλις το πρόσεξα, ο αντίπαλος τον έχασε από τα μάτια του. Λοιπόν, εκθιάζει το Μέση, κάνει κριτική στο
0: Τούχελ. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Γιατί να μην τον εκθιάζει.
1: Αύριο στις 10 θα είναι εκεί, στο New Jersey, 80.000 θεατές.
0: Λοιπόν, θα είναι ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Οι 50.000 θα είναι.
0: Θα είναι ο βασιλιάς της Ισπανίας, ναι, με την
1: πρωθυπουργός της Ισπανίας.
0: Ο πρωθυπουργός.
1: Δεν θα είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής για λόγους. Για τα γούρια. Έχει γούρια.
0: Έχει τέτοια γούρια ο πρόεδρος της Αργεντινής.
1: Λοιπόν, Γιαμάλ και Πέδρο Πόρο, κανονικά τους υπολογίζει ο Νταλοφουέντε. Πήραν μέρος στην προπόνηση της Παρασκευής και θα είναι διαθέσιμοι, το είπε ο ίδιος στην συνέντευξη που έδωσε.
0: Χωρίς απουσίες, χωρίς τραυματισμούς.
1: Ναι. Και ο Σκαλόνι λέει, ο προπονητής Αργεντινής, μακάρι να μπορούμε να κλειδώσουμε τον Γιαμάλ στο δωμάτιό του. Είναι ένας φανταστικός παίκτης. Είναι τόσο πολύ νέος, με τόσα ακόμα πολλά να προσφέρει στο άθλημα. Μακάρι
0: τι
1: να
0: λένε
1: μπορούμε...
0: τα τελευταία στοιχηματικά γραφεία.
1: Τα στοιχηματικά γραφεία, ξέρεις, πάντα τα βλέπουν διαφορετικά,
0: ναι,
1: τα πράγματα.
0: Τι λένε όμως.
1: Ότι εντάξει, έχει ένα προβάδισμα η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή.
1: Η Ισπανία.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, και ο Μέση δήλωσε τα ξημερώματα ότι έχω ήδη τερματίσει το παιχνίδι στο προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Τι θέλει
1: ότι
0: να
1: έχει ολοκληρώσει την καρδιά. Ότι έχει ολοκληρωθεί.
0: Οπότε και να το χάσω δεν λέει κάτι.
1: Ναι,
0: έχω πάρει το Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ναι. Άστο, δεν λέει. Αυτό τα λέει τώρα για το 2022.
0: Δεν μου λες τι εκτίμηση κάνεις. Θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο ανοιχτό.
1: Πιστεύω ότι θα είναι καλό παιχνίδι.
0: Μακάρι.
1: Φυσικά η Αργεντινή έχει εκτός από Μέση 2-3 παίκτες που είναι κομβικοί. Όπως ο Λαουτάρο Μαρτίνες, που αν τον βάλει. Θα τον βάλει την κατάλληλη στιγμή. Έχει κρύο αίμα, κρύο αίμα. Τους έχει ξελασπώσει τρεις φορές. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, κρύο αίμα. Από την άλλη μεριά, αν ο Γιαμάλ και οι υπόλοιποι πιάσουν την απόδοσή της και πάνε πάνω κάτω, τρέχουν συνέχεια, τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
0: Ωραία.
1: Πάντως δεν αποκλείω, δηλαδή να δούμε ένα παιχνίδι δυνατό
0: και ανοιχτό.
1: Και ανοιχτό.
0: Μακάρι να δούμε και πολλά γκολ.
1: Σήμερα, απόψε, τα ξημερώματα 12 η ώρα Γαλλία εναντίον Αγγλίας. Τελευταίο παιχνίδι για τον Ντεσάν μετά από 14
0: τελικός,
1: χρόνια.
0: Όχι, κανονικά.
1: Υπάρχει
0: πάει ο Ζιντάν εκεί.
1: Για τρίτη θέση. Στην εθνική Γαλλία, ο Ντεσάν τέλος μετά από 14 χρόνια. Αναλαμβάνει ο
0: Ζινεντίν
1: Ζιντάν. Όμως αυτός ο άχαρος αγώνας για τρίτη θέση έχει ενδιαφέρον για τον Εμπαπέ και για τον Χάρι Κέιν. Λόγω του, ειδικά για τον Εμπαπέ, για το σκοράρισμα.
0: Νομίζω ο Χάρι Κέιν θα τερματίσει την καριέρα του, διάβαζα στην Εθνική Αγγλία.
1: Όχι ο Χάρι Κέιν. Στην Εθνική Αγγλία θα αποκλείεται. Δεν πιστεύω. Ανάλογα τώρα θα, και ποιος θα μείνει, θα γίνει με το θέμα του προπονητή.
0: Δηλαδή,
1: γιατί γράφουν για Γκουαρδιόλα. Οπότε. Λοιπόν, εισιτήρια, αν θέλεις να πας, προλαβαίνεις, αλλά δεν έχει. Στο τελικό, ναι. 8.500 με 8.000 δολάρια τα πιο φθηνά. 10.000 το πιο ακριβό.
0: Συγγνώμη, υπάρχουν απόλυτα εισιτήρια στο τελικό του Μουντιάλ. Α, στη μαύρη αγορά.
1: Στην ψηλότητα είναι τιμή. Απόλυτα υπάρχουν για τον, στο Μαϊάμι για τον αγώνα
0: για τον μικρό τελικό.
1: Τον αποψινό για την τρίτη τέταρτη θέση.
0: Τι άλλο, για πες μας έχει
1: το μενού. Ο Παντελής Χατζηδιάκος, ένας πολύ καλός ποιοτικός διεθνής κεντρικός αμυντικός, ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Παναθηναϊκός το βράδυ στη συμφωνία με τη Samsport για τον αμυντικό, τον Ολλανδό στόπερ Φαν Ντρόγκελεν, γιατί μετά το θέμα του Ίνκανσον που τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει θέμα. Έτσι πήρε αυτό τον Ολλανδό. Ο Ολυμπιακός, καλά στοιχεία με τη Φορτούνα Σίνταρτ, φιλικό αγώνα 3-1. Χθες θα παίξει ο Ζώτα 3 γκολ. Θα παίξει 4,5 ώρα ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ. Και 3 ώρα για όποιοι δεν πάνε έξω στη βόλτα τους ή για στη θάλασσα, η ΑΕΚ παίζει με την Γκρόνιγκερ.
0: Μάλιστα.
1: Ο 95% είναι κλεισμένη μεταγραφή, είπε ο προπονητής της ΧΑΛ, νεοφώτης στην Premier League, του Κωνσταντής Τζολάκη, να μετακινηθεί εκεί.
0: Τέλεια. Από ό,τι φαίνεται φεύγει ο Τζολάκης,
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, πάει σε μια νεοφώτιστη ομάδα της Premier League που θα παίζει βασικός.
1: Θα παίζει βασικός.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι θα έχει...
0: Το να πήγαινε στη Manchester City, τη Liverpool, ξέρω εγώ, την
1: τώρα
0: Arsenal,
1: και, ο Τζόλης,
0: και να είναι τρίτη επιλογή.
1: Και ο Τζόλης πάει στην Arsenal.
0: Αλλά εκεί δύσκολα τα πράγματα.
1: Εκεί τώρα πράγματα είναι δύσκολα, τον θέλουν πολύ. Όμως περιμένουμε να δούμε να κλειστεί, να ανακοινωθεί το deal, να ανακοινωθεί η μεταγραφή. 7,5 ώρα όσοι θέλετε να πάτε στο κέντρο της φέρησης του Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Μαρία Σάκαρη παίζει με την Ρωσίδα Αλίνα Κουρνέβα στον ημιτελικό. Πάει για τον αυριανό τελικό. Χθες άνετα, επειδή είχα πάει, 2-0 σετ, κέρδισε την Αλίσια Πάρκ στην Αμερικανίδα. Είναι μια ωραία βόλτα όσοι είσαστε στην Αθήνα. Να πάτε στο
0: μπάσκετ, τίποτα.
1: Μπάσκετ, κοίτα να δεις. Τώρα περιμένουμε. Ο Γιαμπουσέλη θα χρησιμοποιηθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθε, είναι ενθουσιασμένος.
0: Τον είδα λίγο παχύ αυτόν. Έχει πάρει κάποια κιλάκια. Τον είδες πως ήταν. Θέλει κάποια.
1: Έχει, άκου να δεις.
0: Κάποιο προγραμματισμό.
1: Και στα μαγουλάκια.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: είναι λίγο.
1: Στην
0: καμία τριανταριά κιλά παραπάνω.
1: Εντάξει, όμως είναι ένας
0: σύμφωνο, δεν είπε κανείς
1: ένα θηρίο, ένα τετράγωνο.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει φυσικά να μπει. Σε μία ρότα θα τον βάλει τώρα ο Μπράντοβιτς, θα τον βάλει. Μην γελιόμαστε.
0: Θα τον βάλεις, βέβαια. Διατροφή, εντάξει, γυμναστική.
1: Τώρα στον Ολυμπιακό
0: στον
1: είναι
0: ρυθμό.
1: Ανοιχτό το θέμα τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ.
0: Ναι.
1: Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν την επισημοποίηση συμφωνίας με τον χωρικό, εκεί είπαν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος ότι ξέρετε, πρέπει και οι παίχτες να καταλαβαίνουν τι γίνεται με τα συμβόλαια. Και αυτό είναι σημαντικό. Θα δούμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα γίνει.
0: Είσαι
1: και υπάρχει
0: δυναμία.
1: Και ανοιχτό το θέμα του WOCAP, όπως ξέρεις, που το έχει με την Ντουμπάι.
0: Νομίζω ο WOCAP θα πάρει ένα καλό συμβόλαιο. 3 εκατομμύρια το χρόνο του προσφέρει η Ντουμπάι. Τρελά λεφτά.
1: Η Ντουμπάι που έχει κάνει μεγάλο άνοιγμα,
0: ναι.
1: Και αρχίζει και έχει μπει πάρα πολύ.
0: 34 στα 35 ο WOCAP. Πού θα τα ξαναδεί τα χρήματα αυτά. Θα πάρει 9 εκατομμύρια σε 3 χρόνια. Εντάξει. Στον Ολυμπιακό θα έπαιρνε 3.
1: Εντάξει, ναι, αλλά.
0: Λογικό, δεν απαγγείλει.
1: Είναι διαφορετικό να είσαι.
0: Θα πάρει και τρία Ολυμπιακό.
1: Στον Παναθηναϊκό, ναι.
0: Συζήτηση.
1: Αλλά διαφορετικό το να είσαι σε κάποια Ντουμπάι,
0: ναι.
1: Που μπορεί και να μην παίζει εκεί και να παίζει στην Ευρώπη.
0: Πώς πάνε τα έργα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας?
1: Έχουν προχωρήσει, ναι. Πάρα πολύ προχωράνε και ο Ολυμπιακός θα παίξει πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα στο Σανέλ Αρένα, στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άλλων Λιωσίων. Του έκανε παραχώρηση ΑΕΚ. Ναι. Καλό αυτό από το να ξενικτευτεί σε κάτι Κύπρο που λέγανε Ηράκλειο ή κάπου αλλού. Άρα, είναι πολύ πιο θετικό ότι θα, είναι, θα μοιράζεται την έδρα σε μια ολυμπιακή κατάσταση.
0: Στην Ευρωλίγκα θα δηλώσει ως έδρα το γήπεδο ΑΕΚ, μάλιστα. Το οποίο είναι καινούριο γήπεδο.
1: Το οποίο είναι καινούριο. Έχουν γίνει Ολυμπιακοί αγώνες εκεί, πάλι είχε γίνει εκεί, αλλά έχει μεταμορφωθεί.
0: Όχι, λέω η διαμόρφωσή του ως γήπεδο του μπάσκετ.
1: Είναι καλό γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Χωρητικότητας 9-10.000. Εντάξει, δηλαδή
0: και το γήπεδο του Ολυμπιακού πότε θα είναι έτοιμο?
1: Υπολογίζουν τώρα, έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε δρόμο ακόμα. Νομίζω δεν θα προλάβει να είναι την φετινή σεζόνη.
0: Από το 27 και μετά.
1: Ναι, στο 27 και μετά θα είναι. Πάντως ότι έχει βρει εδώ έδρα και θα είναι εδώ είναι σημαντικό.
0: Είσαι δύναμη, τι αθλητικό είναι.
1: Καλημέρα.
0: Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: 12 ώρα τη νύχτα το Γερμανία. Όχι Γερμανία. Το Αγγλία, Γαλλία. Όποιοι θέλουν
0: ναι,
1: το βλέπουν.
0: Τώρα μετά από μεγάλο. Μάλλον πριν. Σήμερα 12 ώρα.
1: 12 okay, μεσάνυχτα, ναι.
0: Το Real FM τι θα έχουμε ζωντανή σύνδεση?
1: Όχι σήμερα. Εντάξει, μέχρι τις 10 θα είμαστε σήμερα. 7
0: με 10. Κανονικά. Αύριο ζωντανό πρόγραμμα. 7,
1: μέχρι το τέλος του τελικού.
0: Όλα...
1: Ο τελικός ναι. Στο ημίχρονο τελικά 17 λεπτά. Όχι 30 λεπτά που θέλανε να κάνουν τα σόου κλπ. Θα είναι 11 λεπτά το σόου με Σακίρα Μαντόνα.
0: Οπα.
1: Και μετά τα 6 λεπτά θα είναι για να μαζέψουν τις σκηνές για αυτό. Έτσι λοιπόν ο τελικός θα είναι.
0: Ναι.
1: Το ημίχρονο αυτό είναι σημαντικό, θα είναι 17 λεπτά και όχι 30 που ήθελε.
0: Κοίταζα ναι. Σε Ισπανία και Αργεντινή
1: ναι.
0: Έχουν στηθεί. Τηλεοράσεις, προτζέκτορες, ό,τι μπορείς να φανταστείς σε πλατείες, σε καφετέριες.
1: Είναι και η αγορά των δύο χωρών με πολύ μεγάλο πληθυσμό.
0: Και ποδοσφαιρόφιλοι.
1: Και ποδοσφαιρόφιλοι και είναι και η αγορά της Λατινικής Αμερικής.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Θα βλέπουν την Αργεντινή αυτή που τη μισούν, παραδείγματος ναι. Χάρη στη Βραζιλία.
0: Σωστό.
1: Εντάξει.
0: Και στην Ευρώπη. Βλέπουν.
1: Και στην Ευρώπη.
0: Να είμαστε καλά. Εμείς με ποιους είμαστε, με Ευρώπη.
1: Συναισθηματικά είμαστε με το Μέση.
0: Ναι.
1: Αγωνιστικά είμαστε
0: με την Ισπανία.
1: Ισπανία.
0: Μαζί σου.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Σε λίγο Γιώργος Αυτιάς για όλες τις τελευταίες οικονομικές και όχι μόνο εξελίξεις. Και τρέχει εκπομπή. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Δώστε μου 3-4 λεπτά για να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Παρακαλώ.
2: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ. Κοντζάμι υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Up. Άκου.
6: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό ταξίδι στις φίλες και τους φίλους που φεύγουν και είναι χιλιάδες. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, θα το μεταφέρω το μήνυμα. Καλημέρα στον κύριο Πουλιάδη, να είστε καλά κύριε Πουλιάδη. Καλός φίλος, δικηγόρος στο επάγγελμα, δυνατός ακροατής. Καλημέρα στο Στέφανο που στέλνει την καλημέρα του από την Ιεράπετρα και στην Ελένη. Καλημέρα Ελένη, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, τον Γενικό Ιατρό Θεσσαλονίκης, που μου λέει: σου έγραψα ψέματα, Γιάννη. Ένα αγράμματο κομματικό τρόλ είμαι. Δεν ήμουν ποτέ γιατρός και δεν πρόκειται να γίνω ποτέ γιατρός, αλλά σε παρακολουθώ πάντα πιστά. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ φίλε. Μπορεί να είσαι λίγο αγράμματος, αλλά θα μάθεις σιγά-σιγά. Καλημέρα και στον αγαπητό τον φίλο τον Κώστα. Να σε καλά, ρε Κώστα. Ισπανία βλέπει εδώ ο Φίλιππος. Τι να σου πω, τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν ελαφρώς φαβορή την Ισπανία, αλλά μένει όλα αυτά να αποδειχθούν στο γήπεδο. Λοιπόν, ο φίλος ο Ραφαήλ, το διάβασα το μήνυμά του πριν. Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Γιώργο.
13: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα. Βλέπω έχεις, επιβεβαιώνονται οι εταιρείες μετρήσεων και επιβεβαιώνεται και η εκπομπή σου και είναι και επιτυχία του Νίκου του Χατζηνικολάου, γιατί ξεκίνησες πρώτος το Real πρωί-πρωί εκείνη τη μέρα. Έχεις μία πλειοψηφία ακροατών που ξεπερνούν την τηλεθέαση της τηλεόρασης.
0: Ναι, και ξέρεις, είναι πραγματικά παρεμβατικοί ακροατές. Το 99,9% είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντίληψη και για την πολιτική και για την κοινωνία και τα μηνύματά τους είναι δυνατά. Τώρα, τι θα γίνει? Θα περάσουν από το Γενικό Λογιστήριο όλα τα προγράμματα της αντιπολίτευσης για να δούμε πόσο τα κοστολογεί? Θα ήταν μια καλή ιδέα αυτή.
13: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Πρέπει να περάσουν γιατί τις τελευταίες μέρες ακούμε πράγματα τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ το όριο που μας δίνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη τι λέει? 3,5 δις μπορείτε να δαπανίσετε. Εάν έχετε ένα πλεόνασμα, από αυτό το πλεόνασμα, αφού μας δώσετε το 60% για το χρέος, 30% το βάλτε στο μαξιλάρι, ένα 10% αν θέλετε βάλτε το πάνω στα μέτρα.
0: Ναι.
13: Φαίνεται λοιπόν ότι πέραν των 3,5 δις που είναι πληρωμές, συντάξεις, μισθών, λειτουργία κράτους, ενόπλες δυνάμεις, λειτουργία νοσοκομείων, αστυνομίας κλπ. Υπάρχει και ένα ποσό πάνω από το 1 δισεκατομμύριο το οποίο μπορεί να δαπανηθεί. Ακούω λοιπόν τις τελευταίες μέρες και ειδοποίησα και κάποιους φίλους έτσι που ξέρουν οικονομικά στα κόμματα ότι η 13η σύνταξη για την οποία γίνεται πάρα πολύ λόγο.
0: Ναι, πόσο κοστίζει ετησίως, μπορείς να μας πεις?
13: Θα σου πω το εξής. Ο ΕΦΚΑ κάθε μήνα, Γιάννη, βγάζει 2,5 με 2,6 δισεκατομμύρια για πληρωμές συντάξεων.
0: Ναι.
13: Πολλοί παίρνουν 2 και 3 συντάξεις. Ήταν δικηγόροι.
0: Άλλο πράγμα, η 13η σύνταξη. Μπράβο. Και άλλο 13ος μισθός. Πόσο Μπράβο. Κοστίζει λοιπόν, πόσο θα κοστίσει
13: 2,4 δισεκατομμύρια.
0: Το χρόνο.
13: Όχι, κάθε μήνα. Κάθε μήνα ο ΕΦΚΑ βγάζει 2,4.
0: Σωστά, 2,4 δισεκατομμύρια κάθε μήνα για να πάρουν πίσω τη 13η σύνταξη όλοι οι συνταξιούχοι.
13: Για να πληρωθούν τη σύνταξή τους.
0: Ναι, άλλο τόσο θα είναι και η 13η σύνταξη, φαντάζομαι.
13: Άλλο τόσο. Αλλά άμα μπει η 13η, κάθε χρόνο το κράτος θα πρέπει, έχει δεν έχει, να πληρώνει 13η. Γιατί αν μπει κάτι μια φορά, δεν μπορεί να πει του χρόνου κάποιος άλλος. Δεν στη δίνω.
0: Ο 13ος μισθός πόσο υπολογίζεται?
13: Εδώ, άλλο τόσο.
0: Άλλο τόσο.
13: Και παραπάνω.
0: Άρα μιλάμε για ένα συνολικό κόστος το χρόνο, πόσο και για την επιστροφή των δύο κάθε χρόνο?
13: 5 δισεκατομμύρια είναι το κοστολογεί η Ευρώπη αυτό. Γιατί, Γιάννη? Είχα ακούσει μια θεωρία σχέτων, γιατί ξέρεις, όταν ο καθένας υπόσχεται τον ουρανό μετάστραζη σε άλλο πλανήτη. Η Ευρώπη τι λέει? Ελλάδα, για να μην πας σε μνημόνια, 3,5 δις. Αν έχεις πλεόνασμα, μοίρασέ το αφού μου δώσεις, σύμφωνα με τον νόμο Τσίπρα του 18, το 90% του πλεονάσματος σου σε χρέη και σε μαξιλάρια. Τώρα, τι γίνεται? Υπάρχει μια σκέψη για κάτι άλλο που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου το πω. Απλά χθες σε επικοινωνία που είχα με ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο που χειρίζεται τα οικονομικά, δεν είναι επίπεδο υπουργού, είναι ικανότατο στέλεχος, μου είπε ψάχνουμε κάτι άλλο το οποίο θα λύσει πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, όπως λύθηκε το θέμα με τις χείρες, θυμάσαι που βγαίνανε διάφοροι και λέγανε θα πάρουν πίσω τα λεφτά τις χείρες, και σου είπα μισό χρόνο πριν, Γιάννη, δεν πρόκειται γυναίκα που έχασε τον άντρα της να επιστρέψει ούτε ένα ευρώ. Τώρα, και δεν θα επιστρέψουν λεφτά πίσω, και αυτές που είχαν την περικοπή των 400 ευρώ θα πάρουν συν 400 ευρώ. Γυναίκες
0: έχουν έρθει ήδη καμία τριανταριά ερωτήματα για σένα μέσα σε αυτά τα 5 λεπτά που μιλάς. Σας τα διαβάσω σε λίγο. Άρα λοιπόν αναζητείτε μια άλλη λύση, κάτι διαφορετικό. Θα μας εξηγήσει στην πορεία, εάν έχει καλό ρεπορτάζ, τι ακριβώς συμβαίνει.
13: Γιάννη, κράτα το αυτό. Γιατί ενδεχομένως να προσομοιάζει με το θέμα που αφορά τις γυναίκες που χάσαν τον άντρα τους. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα παρακάτω.
0: Με τη συντάξη χειρίας εννοείς δηλαδή.
13: Μπράβο, ναι.
0: Ωραία,
13: θα προσομοιάζει.
0: Λοιπόν,
13: πάμε τώρα.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, περίμενε. Ζητάει εδώ ο φίλος ο κύριος Παπαθεοδόρου, Άγγελος, να σε ρωτήσω γιατί να δίνουν οι Ευρωπαίοι αυτά τα 90 δις ευρώ δανεικά και αγύριστα στην Ουκρανία και όχι σαν αναλογή στους Ευρωπαίους πολίτες σε μια Ουκρανία που δεν ανήκει, για παράδειγμα, σε καμία Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Πιστεύει κανείς νοήμων πολίτης ότι η κατεστραμμένη Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τους Ρώσους? Αυτό μικρή σημασία έχει. Γιατί όμως να δοθούν τα χρήματα αυτά?
13: Θα σου πω. Κατά την Ούρσουλα, κατά την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή μάλλον όλοι οι Ευρωπαίοι δεν προσδοκούν τίποτα από την Ουκρανία παρά μόνο στο υπέδαφος της.
0: Ναι.
13: Το υπέδαφος της Ουκρανίας μπορεί να δώσει βιομηχανική παραγωγή τα επόμενα.
0: Άρα επενδύουν σε αυτό το υπέδαφος.
13: Μπράβο,
0: λες.
13: Okay. Όπως και ο Τραμπ.
0: Και στις πρώτες ύλες της Ουκρανίας.
13: Μπράβο.
0: Δεύτερο ερώτημα.
13: Συμπληρώσαμε ακριβά την Ουκρανία. Γιάννη, κακά τα ψέματα.
0: Πολύ ακριβά και ίσως δεν έπρεπε να ταυτιστούμε τόσο πολύ με αυτή την πολιτική. Αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, σου στέλνει την καλημέρα ο Κώστας. 400.000 περίπου συνταξιούχοι περιμένουν και διεκδικούν μόνο την οριστική κατάργηση της ΕΑΣ. Πρόταση. Έχει πρόταση ο ακροατής. Έστω να υπάρξει σταδιακή μείωση, δηλαδή σε 2 ή 3 δόσεις. Μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να γίνει αυτό μέχρι το 2027 ή όχι?
13: Άκου να δεις. Εδώ και 3 χρόνια, όταν μου ζητήθηκε, Γιάννη, τι πρέπει να γίνει, είπα το εξής. Όπως έχουμε τη φορολογική κλίμακα, για παράδειγμα. Δεν πληρώνεις 45% φόρο για όλο το ποσό αν φτάνεις μέχρι ενός όριο, έτσι δεν είναι? Πληρώνεις
0: τη
13: μακωτά. Μπράβο. Η πρότασή μου είναι η εξής. Μέχρι τα 1.400 ευρώ, 0 ΕΑΣ. 0. Από τα 1.400 μέχρι τα 1.700 ευρώ, 3%, 4%. Από τα 1.700 μέχρι τα 2.000, άλλο ένα 3%, δηλαδή κλιμακωτά. Τι σημαίνει αυτό? Ένας που τώρα δίνει 200 ευρώ το χρόνο ΕΑΣ θα πληρώνει ή 50 ή 40.
0: Ναι.
13: Έτσι λοιπόν θα γίνει μεγάλη ελάφρυνση. Είμαι υπέρμαχος κατάργησης της ΕΑΣ. Είναι ένα θέμα.
0: Έπρεπε ήδη να έχει καταργηθεί.
13: Να σου πω κάτι. Το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε την άδεια την Ευρώπη. Γιατί ό,τι κάνουμε τώρα μπορεί ο Τσίπρας να βάλει τη γραβάτα για 10 λεπτά στο Σύνταγμα και να κοροϊδεύει τον κόσμο και να έλεγε βγήκαμε από τα μνημόνια. Αυτόν πληρώνουμε τώρα.
0: Ναι, τώρα.
13: Μέχρι το 99.
0: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νίκος ο Παυλίδης, γιατρός, παλιός ακροατής του Real FM. Γνωστός κιόλας, νομίζω ότι έχει συμμετάσχει και σε τηλεοπτικές συζητήσεις. Αν διάβασες αυτή την ασύλληπτη είδηση ότι τα πρώτα έσοδα από το παγκόσμιο ξεπερνούν τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια.
13: Σήμερα 18.
0: Το είδες αυτό.
13: Κοίτα, κάποιοι μεταφέρανε την μπάλα με το καρπούζι με το καλάθι και κάποιοι σκέφτηκαν την μπάλα να μπαίνει στα δίχτυα.
0: Ναι.
13: Γιάννη, μόνο ο Μπέγκαμ, πρόσεξε, μόνο ο Μπέγκαμ θα βγάλει 1 δις δολάρια από τη διαφημιστική της εταιρείας του.
0: Φαντάσου οι άλλοι, ο Μέση, ο Ρονάλντο, οι οποίοι είναι ενεργοί ποδοσφαιριστές και έχουν τεράστια συμβόλαια με διαφημιστικές και μεγάλες πολυεθνικές.
13: Ο Μέση αξίζει πόσο οι ποδοσφαιρικές ομάδες 5 χωρών της Ευρώπης, Γιάννη, κατά δεν σου λέω για την Ελλάδα.
0: Πάντως το διοργάνωσαν και οι Αμερικανοί και οι Καναδοί και οι Μεξικανοί, κυρίως όμως οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, άριστα. Γεμάτα τώρα, τα Γιάννη, γήπεδα, εξαιρετικά γήπεδα, υπερσύγχρονα. Μπράβο. Γήπεδα τα οποία πραγματικά χαίρεσαν τα βλέπεις. Περίμενε, πριν πας αυτό, έχω και άλλο ερώτημα. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστο.
13: Ωραία ερωτήματα, μπράβο τους.
0: Βέβαια. Το παρακάτω, μπράβο, πότε θα κοπεί, κύριε Αυτιά, από τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας κτλ.
13: Ναι, εδώ υπάρχει μια πρόβλεψη από το τρίτο μνημόνιο.
0: Ναι.
13: Αυτή η εισφορά να υπάρχει έως μηδενισμού. Άκου τώρα. Έως μηδενισμού. Τις ενεργείες. Τώρα είναι στο 8. Ο Τσίπρας την παρέδωσε στο 17.
0: Μέχρι πότε θα μπαίνει δηλαδή αυτή η ειδική εισφορά στην αλληλεγγύη?
13: Μέχρι το 2099.
0: Μάλιστα.
13: Είπαμε. Τώρα τρεις μεγάλες.
0: Περίμενε, να μας τα πεις μετά τις 10. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
13: Πόσο
0: έχεις να μας πεις, αν μπορούν οι Δήμοι από εδώ και πέρα να δίνουν επιδόματα γέννησης, τι θα γίνει με τα εξοικονομώς 36.000 ευρώ αναδικαιούχο?
13: Μπράβο.
0: Και πώς θα διαμορφωθεί το νέο πλαίσιο με τους πολυτεκνούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε ευρεφονιπιακούς σταθμούς? Μείνετε συντονισμένοι, σε 3 λεπτά επιστρέφουμε.
13: Καλά,
0: σε κλείνουμε και σε ξαναπαίρνουμε.
14: Real FM.
15: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
14: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στον Ξερόκαμπο Σιτίας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Νωρίτερα εστάλει στους κατοίκους προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Περισσότερα στο enikos.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Συνεχίζεται και σήμερα το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του καλοκαιριού. Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από το οποίο χθες αναχώρησαν 57 πλοία και σκάφη. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τρίμερο. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ως απάντηση, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση εναντίον αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν. Ταυτόχρονα, οι φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ. Στη Βουλή πραγματοποιείται σήμερα η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με μοναδική υποψήφια τη Ραναδούρου. Περισσότερες από 200 δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να μένονται εκτός ελέγχου στον Καναδά, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην επαρχία Οντάριο, όπου οι φλόγες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Στον σημερινό ημιτελικό του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σετ την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς. Στις 7.30 στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ θα αντιμετωπίσει τη Ρωσίδα Αλίνα Κονραέβα με στόχο την πρόκριση στον αυριανό τελικό. Στο τουρνουά που γίνεται στο Γκστάντ της Ελβετίας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-1 σετ τον Γάλλο Αρτούρ Γιντερκενέτς και προκρίθηκε στον ημιτελικό. Στις 2.30 το μεσημέρι θα παίξει με τον Αλεξάντερ Σεφτσένκο από το Καζακστάν. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή και καλό ταξίδι. Φίλες ακροάτριες και ακροατές μας στέλνουν από τον Πειραιά, από τη Ραφίνα. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, έχουν ξεκινήσει καλοκαιρινές διακοπές, τυχεροί. Δεν ζηλεύουμε, θέλουμε να φύγετε, θέλουμε να αλλάξετε παραστάσεις. Θέλουμε οι αγαπημένες φίλες και οι φίλοι του Real FM να περάσουν ένα όμορφο καλοκαίρι. Χαμός από το πρωί στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας, πάρα πολύ κίνηση, τώρα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα και αύριο το πρωί όσοι θέλετε να φύγετε και έχετε κανονίσει κυρίως για Κυκλάδες, σηκωθείτε νωρίτερα και φύγετε νωρίτερα γιατί σήμερα αρκετοί έχασαν το πλοίο από την κίνηση και το ποτηλιάρισμα κατά τις 7 η ώρα το πρωί στον Πειραιά. Βουλιάζει το νησί. Καλημέρα φίλες και φίλοι, Σάββατο 18 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε, του 2026, ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, όλο το καλοκαίρι θα πάμε 8-11 το πρωί. Ο φίλος ο Γιώργος Βελεκίδης που βάζει αυτά τα υπέροχα τραγούδια και είναι γενικότερα στον ήχο απέναντί μου, στην κονσόλα, εδώ στο κεντρικό, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλέφωνο απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας email, στα δικά σας τηλέφωνα, στο 211-200-8200, στο studio atrialfm.gr για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Βομβαρδισμός μηνυμάτων για τον Γιώργο Αυτιά, δεν είναι τυχαία. Ο πιο δημοφιλής ευρωβουλευτής από τις έρευνες που βλέπω, αγαπητέ κύριε Αυτιά. Σαρώνησε η δημοφιλία, αγαπητέ φίλε. Πού τον έχουμε?
1: Εδώ είμαι.
0: Σαρώνης, διαβάζω δημοσκοπήσεις, είσαι μακράν πρώτος, εσύ και ο Φαραντούρης μετά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η πιο αναγνωρίσιμη και η πιο παρεμβατική.
1: Γιάννη μου, αυτό είναι ευθύνη, είναι μεγάλη ευθύνη, γιατί αυτό που γίνεται, δηλαδή την Πέμπτη εγώ δεν περίμενα να συμβεί αυτό στην Ευρώπη, να ως εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, που να το περίμενα τώρα από ένα χωριό τη Σάμου να βρεθώ εκεί. Χάρη στη δύναμη του κόσμου και του Θεού. Και το λέω δυνατά. Και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο.
0: 350.000 σταυρούς πήρες. Ο Αβραάμ Αβραμίδης, ο φίλος ακροατής, γράφει το εξής.
1: Καλά είναι, είναι πολύ καλός.
0: Ανεξάρτητα, Γιάννη, από κομματικές αποχρώσεις, είναι θετικό να νιώθουμε ότι υπάρχουν ευρωβουλευτές όπως ο Γιώργος Αυτιάς, ο Νικόλας Φαραντούρης, που εκπροσωπούν τη χώρα με σοβαρότητα, καθαρό λόγο και ουσιαστική παρουσία. Ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης είναι παλιός ακροατής του Real FM. Στέλνει τα μηνύματά του, κάνει τις παρεμβάσεις, παρατηρήσεις, ερωτήσεις του. Όπως αρκετές ερωτήσεις έχουν έρθει για σένα, αγαπητέ φίλε Γιώργο.
1: Ό,τι πριν, θέλεις, Γιάννη.
0: Πριν πάμε στα επόμενα θέματα, ναι. Της ναι. Κυρίας Αλεξάνδρας. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα.
1: Να είναι καλά.
0: Προκειμένου για ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών, όπου μετά το θάνατο του συζύγου και μετά από 3 χρόνια έκοψαν τη μισή σύνταξη της συζύγου, σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει?
1: Α, μπράβο. Καταπληκτικό το ερώτημα. Καταρχήν. Τότε είχα χαλάσει κόσμο με το νόμο Κατρούγκα. Μην ξεχνάς, να το αποκαλύψω, το ξέρεις εσύ. Είχε βγει ένα μεσημέρι ένας υφυπουργός.
0: Πότε αυτό, ποια περίοδο?
1: Πριν από 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είχε βγει ένας υφυπουργός και λέει, ναι, θα ζητήσουμε πίσω λεφτά τις χείρες.
0: Ναι.
1: Έγινε χαλασμός κυρίου. Ο κύριος αυτός είναι εκτός κυβερνήσεως. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω.
0: Το θυμόμαστε τώρα.
1: Μπράβο, βγήκε ο Μαρινάκης αμέσως. Ο Μαρινάκης είναι ένας από τους πιο διαβασμένους κυβερνητικούς εκπροσώπους που έχω ζήσει ποτέ. Και στα
0: τώρα να το πω εγώ το ονοματεπώνυμο, δεν χρειάζεται να μου το επιβεβαιώσεις.
1: Μην το πεις. Αυτός βρέθηκε εκτός. Διότι, πρόσεξε, στο με δημόσιο και τις τράπεζες μπορούσε το κράτος, Κατρούγκαλος δηλαδή, ναι. Τσίπρας, να πάρει αμέσως να κάνει την περικοπή. Στον δε ιδιωτικό τομέα ο ΕΦΚΑ δεν είχε καμία δυνατότητα. Θέτω λοιπόν το ερώτημα τότε ως δημοσιογράφος και το πετύχαμε τώρα αυτή την εποχή. Πώς είναι δυνατόν να πάρετε από αυτές τις γυναίκες όταν δεν είστε έτοιμοι να το κάνετε? Έτσι λοιπόν, με εντολή πρωθυπουργού, οι γυναίκες του ιδιωτικού τομέα θα έχουν καμία περικοπή, θα παίρνουν το 70% της σύνταξης. Οι δε γυναίκες που είχε περικοπή από τον νόμο Κατρούγκαλου το 400.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Από το Σεπτέμβριο θα αυξηθεί η σύνταξή τους κατά 400 ευρώ.
0: Ο φίλος ο Φώτης από τις Σέρες, που είναι ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρεί ένα γραφείο της γειτονιάς, του ήρθε φόρος 3.040 ευρώ. Μα είναι δυνατόν εγώ, ως ελεύθερος επαγγελματίας φορολογούμενος, να πληρώνω τόσο πολύ φόρο? Θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές.
1: Μπράβο. Και μείωση φορολογικών συντελεστών και εξετάζεται σοβαρότατα η προκαταβολή να είναι. Ήταν 100% επί Τσίπρα, έπεσε στο 80% επί Μητσοτάκη, θα πέσει τώρα στο 50% επί Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ψάχνουν να βρουν και ένα σύστημα που ισχύει σε Γαλλία και Γερμανία. Η προκαταβολή δίνεται 3 φορές το χρόνο. Δηλαδή σπάει, Γιάννη.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Τώρα, Γιάννη, τρεις καλά.
0: Πριν πας εκεί, Σπύρος Κουτσούκης. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ρωτήστε τον κύριο Αυτιά. Είναι σωστό να τα ρίχνει όλα στον Τσίπρα, ο οποίος έχει κυβερνήσει μόλις 5 χρόνια, και να μην λέμε τίποτα για το δίπολο Νέας Δημοκρατίας Πασόκ που ήταν στην εξουσία περίπου πάνω από 50 έτη.
1: Λοιπόν, τα δύο μνημόνια, Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, κόστησαν περίπου 70 δισεκατομμύρια και το τρίτο και αχρίαστο εντελώς του κυρίου Τσίπρα 100. Τα δύο πρώτα δεν μας βάλανε σε καμία υποθήκη της χώρας μέχρι το 2099. Ο Τσίπρας μας έβαλε στο υπερταμείο, βγάλει τη Λιάνα την Κανέλη μια μέρα να στα πει αναλυτικά, η οποία είναι εξαιρετική. Βγάλει ένα φίλο από το Πασόκ. Βγάλει το Φαραντούρι που ήταν με τον Τσίπρα να στα πει. Τι θέλω να πω. Δεν μπορεί αυτός ο κύριος να λέει σκίζω τα μνημόνια και να μας βάζει τρίτο. Δεν μπορεί να κάνει δημοψήφισμα και να το σκίζει σε μια μέρα. Δεν μπορεί να κλείνει τις τράπεζες. Και όχι μόνο αυτό. Βγήκε στον Νίκο τον Χατζηνικολάου και είπε ναι, κακώς έπρεπε να τις κλείσω από την πρώτη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς?
0: Η Μαρία, έχεις την καλημέρα της Μαρίας. Αναφορικά με την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία ανέρχεται σε 2% για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, η δήλωση του Ευρωβουλευτή υποδηλώνει δεν προβλέπεται κατάργησή της. Δηλαδή, θεωρείται δίκαιο το γεγονός ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβαρύνονται με αυτό το κόστος? Και τελειώνει η Μαρία. Η διαφοροποίηση μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα ενδέχεται να έχει σημαντικό πολιτικό κόστος για την τρέχουσα κυβέρνηση, καθώς δεν προτίθεται να αποκαταστήσει αυτή την ανισότητα.
1: Λοιπόν, περίμενε τώρα.
0: Σωστό το σκεπτικό της ακροάτριας.
1: Πάμε πάλι πίσω. Η εισφορά αλληλεγγύης θεσμοθετήθηκε και μονιμοποιήθηκε όπως ο ένφια και οι υπόλοιποι φόροι με τη συνθήκη του 2018 που μας βάζει 100 χρόνια στο υπερταμείο. Δεν υπέγραψα εσύ και εγώ αυτή την απόφαση. Δεν βγαίνει να τα πει αυτά τώρα ο κύριος Τσίπρας που εμφανίστηκε ως πρόβατο και τώρα ό,τι υπάρχει από το ΣΥΡΙΖΑ το μαζεύει. Αυτά δεν
0: έχει γίνει. Κάτσε να δούμε αν θα το μαζέψει τελικά. Αυτοί ετοιμάζονται να πάνε. Δεν είμαι τόσο σίγουρος να τους πάρει όλους αυτούς.
1: Ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει, Γιάννη. Τι γίνεται τώρα? Οτιδήποτε μπήκε επί μνημονίων για να βγει πρέπει να έχει το ισοδύναμο. Έλα εδώ, κύριε, θες μείωση ασφαλιστικών εισφορών?
0: Να νομίζω τα λάθη αυτά τα έχει ήδη παραδεχθεί ο Αλέξης Τσίπρας και είπε ότι αν υπάρξει δεύτερη φορά θα είναι τελείως διαφορετική.
1: Ναι, αλλά το πολιτικό λάθος, πρόσεξε. Η πολιτική ευθύνη δεν μας σώζει από τους φόρους.
0: Πάντως, εγώ, Γιώργο, ξέρεις τι βλέπω. Από όλες τις δημοσκοπήσεις, θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον κύριο Βασιλιάδη της εταιρείας Interview. Δεν βλέπω κάποια άλλη αξιόπιστη λύση απέναντι στο Μητσοτάκη. Το δεύτερο κόμμα, τους τελευταίους 2 μήνες, είναι μονίμως και με μεγάλη διαφορά από το τρίτο, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που εμπιστεύεται, τον θεωρεί ότι είναι ικανός, ότι αποτελεί εναλλακτική λύση.
1: Περίμενε να σου πω. Ο ένας δεν έχει βάλει ποτέ φόρο, ο Μητσοτάκης από το 19 και μετά, δεν έχει αυξήσει κανέναν ο φόρος.
0: Καλά, μας είχε υποσχεθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις θα μειώσει περισσότερο τους φόρους. Δεν το έκανε.
1: Ναι, 88 φόροι μειώθηκαν.
0: Ούτε βοήθησε μέχρι στιγμή στη μεσαία τάξη.
1: Η μεσαία τάξη, Γιάννη, έχει την ώρα της και η ώρα της είναι η ΔΕΘ. Και το έχουμε μπροστά μας αυτό. Και ας πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο άλλος να σου έχει ισοπεδώσει το σπίτι και να λες από το τρίτο. Με ένα ραβδάκι ξαναφτιάξε μου το σπίτι.
0: Okay.
1: Ξέρεις, σημαίνει
0: αυτό να το δεχθώ, να μην υπόσχονται με γενναίες μειώσεις λοιπόν, στους φορολογικούς συντελεστές.
1: Γιάννη, ζήτησα μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και σηκωθήκανε και 26 και μου λένε αυτό. Εν καιρό ειρήνης τον αυξήσατε 2 φορές.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί? Κατάλαβες.
0: Να περιμένουμε ανακοινώσεις λοιπόν στη ΔΕΘ.
1: Τώρα, 3 αποφάσεις, ναι, θα έχουμε καλές ανακοινώσεις.
0: Πες μας για τους Δήμους, πώς θα μπορούν να δίνουν επίδομα γέννησης.
1: Λοιπόν, το νέο σύστημα Δήμων δίνει τη δυνατότητα τη τοπική αυτοδιοίκηση να δίνουν επίδομα από 1.000 έως 3.000 ευρώ για οικογένειες αναλόγως των παιδιών.
0: Ναι.
1: Δεν θα καταργηθεί το επίδομα του ΟΠΕΚΑ. Δηλαδή, ο πολίτης θα παίρνει οικογένεια και ΟΠΕΚΑ θα παίρνει και από τον Δήμο. Θα αποφασίζουν τα δημοτικά συμβούλια.
0: Από πότε θα γίνει αυτό, δηλαδή?
1: Γιάννη, κοίταξε, μόλις ψηφιστεί ο κώδικας
0: αυτοδιοίκησης.
1: Αυτοδιοίκησης.
0: Ναι, ο νέος κώδικας
1: αυτοδιοίκησης. Θα προχωρήσει. Τώρα, δεν θα υπάρχουν κριτήρια για πολίτεκνους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τέλος αυτό.
0: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια καθόλου, λοιπόν.
1: Μπράβο. Και επίσης το θέμα του τέλους ταξινόμησης. Υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Θα την έχω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έρχεται, ανακαινίζω και εξοικονομώ καινούριο.
0: Με πόσα λεφτά αναδικαιούχο?
1: Μέχρι 36.000 ευρώ.
0: Ναι. Με γρήγορες διαδικασίες ή θα μπουν στη μέση οι τράπεζες και μετά θα υπάρχει θέμα γραφειοκρατικό? Γιατί ξέρεις, όταν μπαίνουν στη μέση οι τράπεζες, τα δεδομένα αλλάζουν.
1: Ναι, ξέρεις γιατί μπαίνουν οι τράπεζες στη μέση? για να μπορεί να υπάρχει πλήρης διασταύρωση οικονομικών στοιχείων. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει 300-400.000 ευρώ στην τράπεζα, μάλιστα, παράδειγμα, έτσι, ή 100.000 και να ζητάει 36 για να ανακαινήσει, παρά τα αυτά σου και κάνω το.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και Γιάννη, θαύμα, όχι θαύμα, πραγματικότητα. 300.000 Έλληνες συνταξιούχοι, το οποίο είναι 50-55, κοντά στα 60, θέλαν να δουλεύουν. 300.000 λοιπόν εργάζονται, ο ΕΦΚΑ έχει 300 εκατομμύρια κέρδος το χρόνο, εξέλιξη πολύ σημαντική. 100.000 φύγανε για διακοπές, από ό,τι βλέπω εδώ, και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περισσότερα, πολύ περισσότερα πράγματα να πούμε στον κόσμο, Γιάννη. Γιάννη, για να περάσω το ελληνικό πρόγραμμα στην Ευρώπη, έφτιαξα αίμα και φαρμάκι. Ξέρεις ποιοι δεν το ψηφίσανε? Η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά. Όλοι οι άλλοι είπανε ναι.
0: Πότε κλείνει η ολομέλεια του Κοινοβουλίου για καλοκαίρι?
1: Έκλεισε την Πέμπτη. Mm-hmm. Υπάρχει πράσινη εβδομάδα τώρα. Αλλά πρέπει να πέσουν και μερικές υπογραφές, οι τελευταίες. Το ελληνικό πρόγραμμα πέρασε, Γιάννη. Και θα σου εξηγήσω την επόμενη εβδομάδα τι ακριβώς αφορά.
0: Ακού το επόμενο θέμα. Θα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή σε μερικά δευτερόλεπτα τον Γιώργο Τσουκαλή, το γνωστό ιδιωτικό ερευνητή.
1: Είναι εξαιρετικός.
0: Ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά στενάχωρο και ανατριχιαστικό. Με αυτήν την ιστορία της οικογένειας των Μολδαβών που ξεκληρίστηκαν.
1: Μπράβο.
0: Σκοτώθηκε και ο πατέρας και η μητέρα και το μικρό παιδάκι και χαροπαλεύει το τέταρτο παιδί της οικογένειας, το τρίτο μάλλον, μεγαλύτερο. Και πώς η δημοτική αρχή της Μολδαβίας, ο τόπος δηλαδή που γεννήθηκαν, ζούσαν και εργάζονταν οι άνθρωποι αυτοί, προσπαθούν να στηρίξουν οικονομικά για να επιστραφούν πίσω για τον επαναπατρισμό της οικογένειας που ξεκληρίστηκε στη Χαλκιδική.
1: Θα σου πω ότι ο Γιώργος ο Τσουκαλής, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, ήταν και ο δημιουργός της σκέψης στο Ευρωκοινοβούλιο να κινήσει διαδικασία για τα μάρμαρα, τα ελληνικά μάρμαρα.
0: Έχει κάνει μεγάλο αγώνα και έχει επιστρέψει, χάρη στην παρέμβαση του Γιώργου, έχουν επιστρέψει μεγάλες σημαντικές αρχαιότητες της χώρας.
1: Θα τα λέμε. Μαθαίνω ότι η Real αύριο έχει.
0: Θα τα σχολιάσουμε μετά. Σε λίγο θα μας έρθει το πρωτοσέλιδο. Να είσαι καλά, μπράβο. Γιώργο. Για την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, Γιώργος Τσούκαλης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είσαι στην Κύπρο νομίζω, ε?
2: Μόλις έφτασα, Γιάννη μου, στην Κύπρο, μόλις έφτασα.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη σε σχέση με το πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και οι μόλις 6 μηνών αδερφοί της κοπέλας, η οποία δίνει σκληρό αγώνα να κρατηθεί στη ζωή. Η Δημοτική Αρχή του Στρασένη στη Μολδαβία απευθύνει έκκληση για οικονομική ενίσχυση. Για πες μας το θέμα, σε παρακαλώ πολύ.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι πιο στενάχωρο για μια οικογένεια, για ένα παιδάκι. Αλλά γιατί χαρακτηρίζεται ο Έλληνας, Γιάννη μου, χαρακτηρίζεται για το φιλότιμο. Πιστεύω ότι αφενός μεν και η πολιτεία μας μπορεί να βρει άκρη, αλλά και η κοινωνία. Έχουμε ιερή υποχρέωση να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια. Εγώ τουλάχιστον επιστρέφοντας από την Κύπρο θα προσπαθήσω έστω με κάποιους φίλους να βρούμε κάποια λύση. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι, γιατί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Έλληνα είναι το φιλότιμο. Και νομίζω ότι δεν θα στερήσει από το παιδάκι αυτό την επιστροφή του. Να επικοινωνήσουμε με την πρεσβεία.
0: Ναι. Να σου πω ότι υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Η θεία του παιδιού, η αδερφή της μητέρας δηλαδή που σκοτώθηκε, θέλει να μεγαλώσει το παιδάκι, θέλει να το υιοθετήσει το κοριτσάκι, υπό την προϋπόθεση βεβαίως το κοριτσάκι θα εξέλθει, έτσι, θα κερδίσει τη μάχη. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, δίνει μάχη για τη ζωή της και ας ελπίσουμε ότι το κοριτσάκι, το μοναδικό μέλος της οικογένειας, θα επιζήσει τελικά.
2: Όλοι το ευχόμαστε αυτό και πραγματικά είναι ιδιαίτερα στενάχωρα τέτοια θέματα. Τι να πεις, δεν έχεις να πεις πολλά πράγματα. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε, να πυροδοτήσουμε αυτό το φιλότιμο του Έλληνα, που νομίζω
0: αυτό
2: ότι
0: ακριβώς
2: είναι και μια λέξη που δεν τη βρίσκουμε σε καμιά άλλη γλώσσα, να βοηθήσουμε αυτό το παιδάκι, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το παιδί όλων μας.
0: Ναι.
2: Κάποιες καταστάσεις πρέπει να μας κάνουν μια γροθιά. Και ειλικρινά, επιστρέφοντας, θα δω τι μπορώ να κάνω έτσι σαν ένας απλός πολίτης με κάποιους άλλους φίλους να πυροδοτήσουμε.
0: Γι' αυτό σε βγάλαμε, Γιώργο, για να βοηθήσεις με όποιο τρόπο μπορείς, να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας. Να είσαι καλά, Γιώργο Τσούκαλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ
0: καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, να πούμε ότι η οικογένεια των Μολδαβών ήρθαν στην Ελλάδα με το αυτοκίνητό τους, ο δικός. Πήγαιναν στη Χαλκιδική, όπου εκεί συνέβη δυστυχώς, με ευθύνη του Μολδαβού οδηγού, του πατέρα, το πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα. Σκοτώθηκε επιτόπου η μητέρα, η γυναίκα δηλαδή, το 6 μηνών κοριτσάκι. Χαροπάλευε, αλλά κατέληξε μετά από μερικές ώρες και ο πατέρας οδηγός. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παραμένει στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη κόρη της οικογένειας, η μόνη που βρίσκεται εν ζωή. Στο χέρι, στα λασπό νερά. Γιατί η ζωή έχει και αυτές τις αναποδιές, δυστυχώς, φίλες και φίλοι. Και μη χειροτέρα. Αυτό μου γράφει και η Ελένη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή κουμπή. Θλιβερά γεγονότα με την οικογένεια των Μολδαβών που ξεκληρίστηκε στους ελληνικούς δρόμους. Τι να πω, εύχομαι να βρεθεί η λύση για το κοριτσάκι. Τι άσχημο λαχείο στο ξεκίνημα της ζωής του. Μακάρι να σωθεί πρώτα απ' όλα το κοριτσάκι, να μείνει, να κρατηθεί στη ζωή, γιατί έχει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, έχει τραύματα σε ζωτικά όργανα του σώματος, έχει μυοσκελετικά τραύματα, έχει πολλά. Μακάρι να σωθεί το παιδάκι. Μπορεί αλήτης να μουνα, να καταστραφεί. Καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα Γιάννη και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Μπαίνουν οι τράπεζες, Γιάννη, στη μέση για έλεγχο, γιατί δεν μπορεί ο άλλος με ανέσεις 400.000 ευρώ στην άκρη να ζητά το πρόγραμμα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μπει η τράπεζα σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να μπει και η ΑΔΕ όσον αφορά τα εισοδήματα του καθενός. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τους δρόμους της Χαλκιδικής. Φαντάζομαι οι φίλοι από τη Θεσσαλονίκη έχουν περισσότερα να μας πούν. Εκεί είναι πραγματική καρμανιόλα και το πρώτο και το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής σε αρκετά σημεία των εθνικών δρόμων. Από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει διαχωριστικό διάζωμα. Ξέρετε, φαντάζομαι, μας ακούτε χιλιάδες από τη Βόρεια Ελλάδα και έχετε εικόνα για τις εγκληματικές ευθύνες της πολιτείας. Θα μου πείτε, πρέπει να υπάρχουν παντού υπερσύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι, τουλάχιστον στα σημεία όπου υπάρχουν εκατομμύρια αυτοκίνητα και τουρίστες, ναι. Σε λίγο θα ακούσουμε τον κύριο Βασιλιάδη της ίντερβιου να μας πει τα τελευταία νέα σε δημοσκοπικό επίπεδο. Τι παίζει με το κόμμα Σαμαρά? Καταέγραφαν μέχρι πρόσφατα τις τάσεις που κυριαρχούν στην κοινή γνώμη όσον αφορά το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το υποίδρυση, το υποανακοίνωση, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Θα μας πει μερικά πράγματα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ότι έχει μπει δυναμικά στη μάχη των εκλογών, είναι δεύτερο και με αρκετά μεγάλη διαφορά από το τρίτο Πασόκ, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γενικότερα τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Και τι καταγράφουν οι τάσεις, φίλες και φίλοι. Υπάρχει διάθεση σε περίπτωση προώρων εκλογών, αν γίνουν εκλογές δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να υπάρχει μαζική συμμετοχή στις κάλπες? Ή το αντίθετο θα συμβεί και πάλι? Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να δούμε και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει τελικά με την εκλογή της κυρίας Δούρου, η οποία θα είναι μοναδική υποψήφια. Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, δεν ξέρω αν το μάθατε, χθες πέθανε μια εμβληματική φυσιογνωμία της ελληνικής τηλεόρασης. Οι παλαιότεροι σίγουρα θα τη θυμάστε. Μιλάμε για την Νίκη Αγάθου, μια πραγματική κυρία της ελληνικής τηλεόρασης, η οποία ήταν το πρόσωπο, η γυναίκα, η ιστορική παρουσιάστρια της ΕΡΤ, η οποία μετέδιδε πληροφορίες για το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα, έχει αλλάξει η μορφή της τηλεόρασης. Τότε έβγαινε μια συμπαθητική κυρία, η οποία έλεγε τι ακολουθεί. Λοιπόν, για να πάρουμε μια γεύση από την θρυλική φωνή της κυρίας Μακαρίτσας Νάκη Αγάθου. Παρακαλώ.
3: Πριν σας καληνυχτήσουμε, φίλοι μας, θα θέλαμε να σας πούμε δύο λόγια για τις εκπομπές της Τρίτης. Στις 8:30 θα δείτε τη μεταγλωτισμένη σειρά «Χρυσάφι στο ποτάμι». Τους ρόλους στα ελληνικά ερμηνεύουν οι Βασίλης Διαμαντόπουλος, Βασίλης Καΐλας και άλλοι. Μετάφραση Λιλίκα Μπίστη, σκηνοθετική επιμέλεια Νίκος Αλευράς. Η ελληνική σειρά «Σαν τα τρελά πουλιά», που βασίζεται στα μυθιστορήματα της Μαρίας Ιορδανίδου, θα προβληθεί στις 10 παρα 10. Παίζουν Θέμης Μπαζάκα, Νέλη Αγγελίδου, Γιάννη Ζαβραδινός και άλλοι. Σκηνοθεσία.
0: Παλιές καλές εποχές, φαντάζομαι τα θυμάστε όλα αυτά. Έχει κάνει μία ανάρτηση ο Τάκης Αγιώρ, ο οποίος συντετριμμένος αποχαιρέτησε τη φίλη του και γράφει μεταξύ άλλων: «Είμαι συντετριμμένος. Έφυγε από το μάτι του το κόσμο μια πραγματική κυρία. Μία από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη, αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτριά μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου. Νάκη Αγάθου, καλό σου ταξίδι στο φως, θα μου λείψεις πολύ». Η Νάκη Αγάθου ήταν μια από τις εμβληματικές φυσιογνωμίες, φίλες και φίλοι, της δημόσιας, της κρατικής τηλεόρασης. Έφυγε σε ηλικία 85 ετών, από το μάτι του το κόσμο, κατέγραψε μια πορεία

0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στον Ξερό Καμποσιτίας. Νωρίτερα ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες στις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ως απάντηση, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα στο real.gr.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Πάτρα και 30 στην Κεφαλονιά.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλοκαιρινά τραγουδάκια θα βάλουμε και το υπόλοιπο μισάωρο. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Καλές διακοπές σε όποια φίλη ή φίλο έχουν ξεκινήσει από σήμερα οι καλοκαιρινές του άδειες. Να είστε καλά, να περνάτε καλά φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτά είναι τα σημαντικότερα πράγματα και βέβαια να επιστρέψετε όλοι πίσω δυνατοί και υγιείς. Σημαντικό και αυτό επίσης. Πολλά τα μηνύματα. Να στείλω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη τη Μαρία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο που διαμαρτύρεται εδώ πέρα, γιατί είμαι κάτοικος Μαραθούπολης, κύριε Παπαγιάννη, στη Μεσσηνία. Από την προηγούμενη Παρασκευή δεν έχουμε νερό. Ο δήμαρχος εκεί, η τοπική ΕΙΔΑΠ ή η εταιρεία ίδρυυσης, φαντάζομαι το ξέρει το πρόβλημα. Απαράδεκτο εν μέσω ζέστης να συμβαίνουν τέτοια πράγματα για τόσες μέρες. Από την προηγούμενη Παρασκευή, όχι από αυτή. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό που στέλνει την καλημέρα του και εκφράζει το παράπονό του. Κάνοντας την καθημερινή μου βόλτα από συγκεκριμένους δρόμους, αγαπητέ Γιάννη, ανακαλύπτω ότι σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στην οδό Σκοπέλου και Ευξήνου Πόντου στη Νέα Σμύρνη έχουν κάνει κατάληψη στο σπίτι διάφορα άτομα. Πριν από καιρό είχαν βάλει φωτιά και δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα. Κινδύνεψαν παρακείμενα σπίτια. Σήμερα λοιπόν ανακαλύπτω ότι έχουν τραβήξει από την κολόνα της ΔΕΗ από το ρολόι ένα καλώδιο παρανόμως κάτω στο πεζοδρόμιο και μπαίνει μέσα στο εγκαταλελειμμένο σπίτι. Πήρα τηλέφωνο να το καταγγείλω στο ΔΕΔΙΑ, αλλά έχουν ωράριο. Τι να πω δηλαδή, πραγματικά θα πάρω πάλι τηλέφωνο τη Δευτέρα. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου που θυμάται την κυρία, την μακαρίτσα, την Νίκη Αγάθου, αλλά και τις άλλες, την Άκη Αγάθου και τις άλλες παρουσιάστρες εκείνης της γενιάς, τις πρώτες παρουσιάστρες δηλαδή της δημόσιας τηλεόρασης, της τηλεόρασης γενικότερα, γιατί δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση τότε. Καλημέρα στη Σόφη τη Μαραγκίδου που μας στέλνει την καλημέρα της, εκείνους, καλημέρα Γιάννη, σε εκείνους που μας αγαπούν όπως είμαστε, σε εκείνους που απλώνουν πάντα το χέρι τους, σε εκείνους που είναι πάντα εκεί χωρίς δικαιολογίες και γιατί. Υπέροχη φωτογραφία σου, Σόφη μου. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και στους συνεργάτες του Real, που χρόνια τώρα με την καθημερινή σας παρουσία κοντά μας είμαστε για όλους Real Family. Καλό ταξίδι στο φως και στην Άκη Αγάθου που είχε συνταξιδιώτησα στο τελευταίο της ταξίδι μια άλλη υπέροχη κυρία, την αγαπημένη Μάρο Κοντού. Καλημέρα και στην Κατερίνα Κάβουρα που μας στέλνει την καλημέρα της από την Πάτμο. Η Νάκη Αγάθου μαζί με την Κέλλη Σακάκου. Όποιος τη θυμάται, είναι μεγάλη ιστορία η ελληνική τηλεόραση, αγαπητή Κατερίνα, και καλά κάνεις που τη θυμάσαι και εσύ. Καλημέρα και στον Έλλη. Δεν ξέρω πού το άκουσες αυτό, Έλλη. Σημασία έχει να μην το ακούσει εμάς. Τώρα οι άλλοι, αν είπαν τέτοια ασυναρτησία, φαντάζομαι θα ζητήσουν συγγνώμη. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, πολιτικό αναλυτή της Interview. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά και συγγνώμη για την αναμονή. Να μας πείτε αν έχουν ολοκληρωθεί, αν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των δημοσκοπήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο λόγω του καλοκαιριού, και αν δεν έχει ολοκληρωθεί, πότε θα ολοκληρωθεί, και τι βλέπετε εσείς ως ευρήματα από τις τελευταίες έρευνες που έχετε κάνει και σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως όμως για τα δύο, για το νέο, για το υποανακοίνωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, καθώς επίσης για το κόμμα του κ. Τσίπρα και της κ. Καρισιανού.
1: Καταρχήν θα σας δώσω κάτι αποκλειστικό, μιας και που με φιλοξενείτε κιόλας. Εγώ τελειώνω την Τρίτη, δίνω την τελευταία μου πανελλαδική για το καλοκαίρι και μετά ξεκινάω ξανά πάλι τέλη Αυγούστου για να δούμε τι θέλουν οι πολίτες από τον Πρωθυπουργό και εν ώψη της ΔΕΘ. Έχω μία ερώτηση σε αυτή τη δημοσκόπηση που θα δημοσιεύσω μεθαύριο, η οποία απλά μπορώ να την ανακοινώσω γιατί είναι ανεπίκαιρη.
0: Αλλά με μεγάλη μας χαρά.
1: Έχει το ενδιαφέρον της. Η ερώτηση είναι ποιος θεωρείται ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και μετά είχαμε και την επιλογή κανένας άλλος κτλ. Σας ανακοινώνω τα αποτελέσματα γιατί προφανώς η κυρία Δούρου θα είναι αυτή η οποία θα αναλάβει, ο κύριος Πολάκης έχει αποσυρθεί. Όμως τα αποτελέσματα δίνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή στο σύνολο του εκλογικού σώματος ο κύριος Πολάκης, για τον κύριο Πολάκη απαντάει το 23% ότι είναι αυτός που είναι σε θέση να δώσει νέα δυναμική, ενώ για την κυρία Ρένα Δούρου μόλις το 7%.
0: Μάλιστα.
1: Και αν πας στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αυτούς του 2023, τότε ο Πολάκης παίρνει 30% και η κυρία Δούρου 11%. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχει μια εντελώς αντίθετη, αν θέλετε, διαστάση του κόσμου σε σχέση με αποφάσεις που έχουν πάρει.
0: Προσέξτε, γιατί δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Δεν εκλέγεται πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Δούρου σήμερα. Εκλέγεται πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ψηφίσουν οι βουλευτές δηλαδή. Αυτοί οι 9, 10, 11, πόσοι είναι. Άλλη διαδικασία θα ακολουθηθεί για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ εφόσον προχωρήσει η διαδικασία αυτή σε ισοκομματικό επίπεδο από τα όργανα. Αλλά και εγώ αυτή την αίσθηση έχω που δίνετε και εσείς, κύριε Δημητριάδη.
1: Η ερώτησή μου τότε παραμένει επίκαιρη, γιατί δεν είναι ποιος θα γίνει πρόεδρος, αλλά ποιος μπορεί να δώσει τη δυναμική. Και ο κόσμος λέει ότι θα τη δώσει ο Πολάκης. Ο κόσμος το λέει έτσι. Δηλαδή...
0: Ξέρετε, κύριε Βασιλιάδη, ο Πολάκης έχει απευθύνεται σε ένα εκλογικό αντισυστημικό αριστερό κοινό που είναι. Καταγράφει κάποια σημαντικά ποσοστά, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 4, 5, 6%, κάτι που σημαίνει πως αν ο Πολάκης αναλάβει πρόεδρος στο κόμμα αυτό, διόλου απίθανο κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει και στην επόμενη Βουλή. Δεν ξέρω τι λέτε από αυτού.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δείχνει μια εικόνα διάλυσης.
0: Πραγματικά, προφανώς.
1: Δηλαδή, έκανα μια δημοσκόπηση εδώ σε μεγάλη περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδας, σε 4.000 τηλέφωνα με 600 απαντημένα, ξέρετε πόσους ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ βρήκα.
0: Πόσους.
1: Μηδέν.
0: Ναι, μηδέν. Γιατί όλοι έχουν πάει στο Τσίπρα προφανώς. Εδώ δεν υπάρχει πρόεδρο.
1: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα τώρα πώς θα το σηκώσει αυτό το μαγαζί. Για πες μου, το μηδέν πώς θα το πάρει. Είναι πολύ δύσκολο, ναι.
0: Τώρα, όλοι αυτοί μετακινούνται μπετόν αρμέ στο Τσίπρα.
1: Σούμπιτι, πώς να το πούμε.
0: Όλοι.
1: Πάνε όλοι εκεί πέρα. Εδώ πάνε οι μεγάλοι. Δηλαδή, μεγάλου εννοώ του βουλευτέ ή τα στελέχη, οτιδήποτε. Δεν θα πάει ο κόσμο. Ο κόσμο θα πάει εκεί που πάνε οι άνθρωποι του. Οι βουλευτέ του, αυτού που εμπιστεύεται, αυτού που έχει εκλέξει, έχει στείλει στο κοινοβούλιο. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα θέμα με τον κύριο Πολάκη. Δεν ξέρω αυτό εδώ. Το τελευταίο διάστημα, ό,τι είπε με τον Πολάκη, προφανώ διαφωνούν πολύ. Εγώ δεν έχω λόγους να διαφωνήσω, να συμφωνήσω. Εγώ δημοσκόπος είμαι. Αλλά ό,τι είπε τον τελευταίο καιρό, είχε δίκιο, κύριε Παπαγιάννη Πολάκης.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είσαι, δηλαδή, τουλάχιστον για το Φάμελο, ας πούμε. Δεν θέλω να πω κάτι κακό για το Φάμελο.
0: Ο Πολάκης λέει κάτι το οποίο είναι σωστό.
1: Αλλά θέλω να σα πω, δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος και να λες να στηρίξω
0: ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Δηλαδή, εντάξει, ό,τι είπε ο Πολάκης το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι πρέπει να το δώσουμε, είχε απόλυτος δίκιο.
0: Τώρα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τελευταίων ερευνών που έχετε στη διάθεσή σας και έχετε διενεργήσει κι εσείς, δείχνουν κάποια ανατροπή, δείχνουν κάτι διαφορετικό? Για πείτε μας.
1: Όχι, κοιτάξτε, δεν δείχνουν κάτι διαφορετικό. Δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία σταθερά πρώτη. Εντάξει, τώρα νίκη για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι το 30%. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Νίκη για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία. Αυτό δεν φαίνεται να πετυχαίνεται. Ναι. Αυτό είναι η νίκη. Δεν αφήνεις λοιπόν, να σας απαντήσω και το σενάριο των εκλογών του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου και τα λοιπά. Αυτά τα οποία ακούμε, τα οποία εντάξει, έχουν ένα ενδιαφέρον να τα συζητάμε, αλλά δεν υπάρχει ουσία. Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Δηλαδή δεν νομίζω ότι.
0: Τουλάχιστον αυτό επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός. 10-20 φορές το έχει πει.
1: Να
0: βάλει
1: το μέτωπό του και να λέει εκλογές το 27 για να το. Να το πιστέψουμε, ας πούμε, ώστε να μην μπορεί να το διαψεύσει κανένας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επίσης, δεν αφήνεις μια αυτοδύναμη κυβέρνηση να πας σε κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προσδιορίσεις τι μπορεί να είναι. Δεν αφήνεις 157 να τους κάνεις 120 και να ψάχνεις μετά με το Ανδρουλάκι, τον Τζίπρα ή οτιδήποτε.
0: Μα το έχει διευκρινίσει αυτό ο Μητσοτάκης. Θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν το θέλει.
0: Προφανώς θέλει από την πρώτη να ξεκαθαρίσει, αλλά δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό με τόσα κόμματα και με τη φθορά που υπάρχει λόγω της επταετούς διακυβέρνησης της χώρας. Δεν ήταν κάτι εύκολο δηλαδή. Δυναμική το κόμμα, ξέρετε ποιο είναι το μυστικό, πού πιστεύω θα κρυθούν οι εκλογές. Κατά πόσο το νέο κόμμα του Τσίπρα, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα είναι δεύτερο, θα αναπτύξει δυναμική στο μεσαίο χώρο. Αν δηλαδή θα μπορέσει να πείσει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που είναι αναποφάσιστοι και κινούνται στον λεγόμενο μεσαίο μετριοπαθή πολιτικό χώρο και οι οποίοι κατά κύριο λόγο μετακινούνται είτε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, είτε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, είτε μεταξύ Τσίπρα, Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, κατά πόσο θα μπορέσει να διεισδύσει σε αυτό το κομμάτι στο οποίο κυριαρχεί ο Μητσοτάκης.
1: Και τι θα κάνει, θα είσαι πρώτος?
0: Όχι. Αν πάρει όμως ένα μεγάλο ποσοστό, είναι διαφορετικό να δεις ένα αποτέλεσμα 28% η Νέα Δημοκρατία και 22% Τσίπρας και διαφορετικό να δεις 30% η Νέα Δημοκρατία και 15% Τσίπρας.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, οι δυναμικές των αριθμών δείχνουν το εξής. Ο Τσίπρας σε όλες τις δημοσκοπήσεις μας σταθμικά είναι από το 14 ως το 16. Στις δικές μας, με την εκτίμηση ψήφου που κάνουμε, φτάνει το 17. Εγώ να σας πω ότι άντε να δώσουμε ακόμα μία μονάδα 18% να τον πάμε, παίρνοντας οτιδήποτε έχει απομείνει από ΣΥΡΙΖΑ, από Νέα Αριστερά, αν πάρει και κάτι από, ξέρω εγώ, Βαρουφάκη ή οτιδήποτε.
0: Με τους αριστερούς, δηλαδή, δεν φτάνει για να βγεις πρώτο κόμμα. Θέλεις και κεντρώους.
1: Θέλει και κεντρώους. Μισό λεπτό.
0: Συμφωνούμε σε αυτή τη διαπίσταση.
1: Τις έχει αντλήσει, τις έχει απορροφήσει όλες. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν. Θέλει να κεντρώους. Πού θα βρει κεντρώους? Δεν θα βρει κεντρώους στο Μητσοτάκη. Θα βρει κεντρώους στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Πράγματι, το βοηθοσκοπεί το Πασόκ. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Εγώ ξέρω στην περιφέρεια ότι υπάρχουν στελέχη του Τσίπρα που προσεγγίζουν ανθρώπους του Πασόκ. Αν το Πασόκ εξακολουθεί να μην δίνει προοπτική εκλογή ή ξέρω εγώ μια δεύτερη θέση ή οτιδήποτε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Πασόκ, στελέχη, μεσαία, μικρά, μεγάλα κτλ., είναι ευάλωτοι προφανώς να πάνε και να υποκύψουν στον εκτιμήσει του κ.
0: Τσίπρα. Η στρατηγική του Τσίπρα σε γενικές γραμμές, κατά τη γνώμη μου, είναι σωστή. Ο Τσίπρας τι θέλει? Δεν μπορεί από το μηδέν δημιουργώντας ένα νέο κόμμα να έρθει πρώτος στις πρώτες εκλογές. Μπορεί όμως να συμβεί το εξής: να έρθει δεύτερος κοντά στο πρώτο κόμμα, ώστε στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που θα επιλέξει ο Μητσοτάκης για να πάρει την αυτοδυναμία, να συσπυρώσει ένα αντιμητσοτακικό μπλοκ και να πάει από το 16 ή 18% στο 28%. Αυτός είναι ο στρατηγικός σου στόχος και είναι σωστός ο στόχος, αν θέλετε, για όποιον αντιλαμβάνεται και είναι ευφυής σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης και σχεδιασμού. Αυτό θα μπορούσε να το πετύχει ο Τσίπρας ή όχι?
1: Το αντιμητσοτακικό μπλοκ προφανώς συμφωνώ, υπάρχει και είναι και πάρα πολύ έντονο και είναι θα σας πω, στους αριθμούς είναι πάνω από 60% το σκληρά αντιμητσοτακικό μπλοκ. Έτσι, οτιδήποτε δεν είναι Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι αντιμητσοτάκης. Αυτό όμως ως κίνητρο ότι στις δεύτερες εκλογές θα πάμε και θα αφήσουμε το κόμμα, ξέρω εγώ, του Βελόπουλου ή της Καριστιανού ή δεν ξέρω εγώ τι, είναι θεωρητικό. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει στις πρώτες εκλογές.
0: Δεν μπορεί να απαντήσει.
1: Πιο δύσκολο είναι. Αλλά ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα μεγάλο δεσαβαντάζ, το οποίο δεν το συζητάμε. Ο κύριος Τσίπρας θα έχει από τώρα μέχρι και τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27 κανέναν βουλευτή μέσα στη Βουλή. Δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ξέρετε, είναι πολιτική.
0: Μην νομίζετε, πόσο σου επηρεάζουν οι συζητήσεις στη Βουλή? Νομίζετε, δεν τις βλέπει κανείς.
1: Καθόλου δεν τα βλέπει κανείς. Ένα απόσπασμα όμως τηλεόραση θα το δεις, κάτι θα πει ο Παπαγιάννης στο ραδιόφωνο, θα τα ακούσεις, κάτι θα διαβάσεις σε ένα blog, σε ένα ζάτι και θα το διαβάσεις. Άρα λοιπόν μπορεί να μην επηρεάζει με αυτόν τον άμεσο τρόπο, αλλά ξέρετε, όταν ο ψηφοφόρος κάθεται και δει αυτό το απόσπασμα και δει και ακούσει τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Κωνσταντοπούλου, τον Βελόπουλο, μπαίνει σε μια διαδικασία σύγκρισης. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα.
0: Τώρα.
1: Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Και όπως και να το κάνουμε, μπορούν να υποστηρίξουν.
0: Άρα θεωρείτε ότι έχει ταβάνει ο Τσίπρας και είναι δύσκολο να φτάσει σε ποσοστά τα οποία παραπέμπουν την περίοδο του 15-16.
1: Περιθώρια δεν βλέπω.
0: Περιθώρια δεν βλέπεις.
1: Άλλες πολιτικές επίσης δεν τις πολύ βλέπω.
0: Μεγάλο
1: βλέπω κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία ακόμα δεν έχουν και το χειρίδιο χρήσης του κόμματος, γιατί πολλές φορές βγαίνουν, αυτοσχεδιάζουν, αυτοαναιρούνται, τα λένε μία.
0: Ωραία,
1: τα λένε
0: πάμε μετά, στα αλλιώς... κόμματα τα οποία ήδη υπάρχουν και έχουν ήδη ανακοινωθεί πριν ρωτήσω για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Η Μαρία Καρισιανού εμφανίζει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, υποχώρηση στα ποσοστά της. Η δική σας εκτίμηση είναι, θα αντέξει την πόλωση και την συσπήρωση των εθνικών εκλογών ή θα καταρρεύσει τελικά?
1: Κοιτάξτε, δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μπει σε ένα έντονο καθοδικό κανάλι. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο δεν παράγει πολιτική αυτή τη στιγμή. Δεν παράγει πολιτική είδηση. Δηλαδή, δεν έχουμε ακούσει μια θέση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία πάνω σε ένα τραπέζι, σε ένα πάνελ, σε μια συζήτηση να συζητιέται. Δεν παράγει πολιτική. Επίσης, κάθε φορά που εμφανίζεται η κυρία Καρισιανού φαίνεται πόσο ανώριμη είναι πολιτικά, με όλα αυτά τα οποία λέει είναι σε επίπεδο συνθήματος, τι να σας πω τώρα, εμβριακού, ας πούμε, πολύ χαμηλού επίπεδου. Έρχονται και εκεί και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν την ευνοούν, είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις πτωτική. Αν θα αντέξει μέχρι τότε που θα γίνουν εκλογές, μην σας πω το βλέπω δύσκολο. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά το βλέπω δύσκολο σε τέτοιο σημείο που ίσως να μην αξίζει κάποια στιγμή να κατέβεις κιόλας. Δηλαδή,
0: θα το σκεφτεί, προφανώς. Αντώνη Σαμαρά, το μεγάλο ερωτηματικό. Πρώτον, παρά τις διαρροές και τις διαβεβαιώσεις ότι θα δημιουργήσει νέο κόμμα, ακόμα δεν το έχει ανακοινώσει. Φαντάζομαι θα το ανακοινώσει μετά το 15 Αύγουστο, εφόσον το έχει αποφασίσει. Τι εισπράτε, τι βλέπετε στα ποιοτικά? Εγώ επιμένω στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων, δεν μένω στους αριθμούς, αλλά στο τι κρύβει από πίσω η τάση αυτή. Τι βλέπετε από τις μετρήσεις που έχετε κάνει μέχρι τώρα?
1: Κοιτάξτε, εάν εμφανιστεί κόμμα Σαμαρά, θα αναδιατάξει τα δημοσκοπικά δεδομένα. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ανατάσσει ή αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό. Θα πάρει ψηφοφόρους από αυτούς που σήμερα. Έχουμε κάνει την ανάλυση, όχι μόνο εμείς στην ίντερβιου, αλλά και άλλες εταιρείες. Και το έχω δει και είναι πολύ ωραία τα πινακάκια και πολύ έτσι εύγλωτα. Ψηφοφόροι της κυρίας Μαρίας Καρισιανού μετακινούνται μαζικά προς τον κύριο Σαμαρά. Ψηφοφόροι από τη νίκη του κυρίου Νατσιού μετακινούνται επίσης προς τον κύριο Σαμαρά. Κάτι ελάχιστα από την κυρία Λατινοπούλου και σχεδόν τίποτα από τον κύριο Βελόπουλο. Και βεβαίως δεν μετακινείται και τίποτα δημοσκοπικά από τη δημοσκοπική Νέα Δημοκρατία του σήμερα. Έτσι, αυτό το 30% που λέμε στην εκτίμηση δεν μετακινείται τίποτα.
0: Αυτό πώς το ερμηνεύετε, ότι αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν Σαμαρά και δεν συμπαθούν Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία? Πώς το ερμηνεύετε δηλαδή δημοσκοπικά?
1: Κοιτάξτε, είναι μια άλλη.
0: Γιατί ως πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να μην παίρνει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς έχει ήδη πάρει αυτούς ή έχουν φύγει ήδη αυτοί από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι καταλαβαίνω το ερμηνεύεται.
1: Από τη Νέα Δημοκρατία του 23 παίρνει τους αναποφάσεις τους. Το 10, 12, 13% που δείχνουν αναποφάσεις όλοι οι δημοσκόποι, το 80-90% από αυτούς είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν από αυτούς πράγματι θα πάρει. Από τους νεοδημοκράτες που είναι αναποφάσιστοι του 2023, δηλαδή που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και τώρα λένε δεν ξέρω τι θα ψηφίσω, δεν έχω αποφασίσει. Ενδεχομένως δεν έχω αποφασίσει γιατί περιμένω να δω και το κόμμα Σαμαρά. Από τους νέους δημοκράτες που είναι σήμερα από τη σημερινή δημοσκοπική Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει ούτε τίποτα. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβάται κάτι όσον αφορά τα ποσοστά.
0: Άρα,
1: της περί του 30%.
0: Ένα δυνητικό ερώτημα. Αν σήμερα είχαμε εκλογές, πού περίπου θα κινείται το κόμμα Σαμαρά κατά τη δική σας ανάλυση?
1: Κοιτάξτε, στην δυνητική πρόθεση ψήφου, αυτή την πατέντα που κάναμε πριν εμφανιστεί το κόμμα Καρισκιανού και το κόμμα Τσίπρα, το οποίο, η οποία δεν δούλεψε καλά. Την κάναμε όλη αυτή την ερώτηση, αλλά δεν δούλεψε καλά. Δεν έδειχνε κάτι ποσοστά για την κυρία Καρισκιανού στο 24% και προσγειώνεται στο 5%. Λοιπόν, το ίδιο και με τον κύριο Σαμαρά. Δείχνει το πολύ αρκετά να είναι περίπου στο 10-12%. Αν δείτε την αναλογία που έγινε με τα άλλα κόμματα, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι από το 2,5 στο 3,5, δηλαδή είναι με ένα πόδι μέσα στη Βουλή, με ένα πόδι έξω από τη Βουλή.
0: Ναι. Αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν στην πρώτη κάλπη ή περίπου αυτά επιβεβαιωθούν, καταλαβαίνετε ότι αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές, τα κόμματα που είναι πέριξ του 3 ή 4% θα εξαφανιστούν εκλογικά. Έτσι θα τους φάει μαρμάκα. Λογικό είναι. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Δημητριάδη. Κύριε Βασιλιάδη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

καλοκαιρινό τραγουδάκι, ε? Πιο μοντέρνο, πιο σύγχρονο. Πολύ ωραίο, ανεβάζει τη διάθεση. Ανεβαστικό, ανεβαστικό το τραγούδι.

Πολύ δυνατό. Φετινό τραγούδι του 20, μάλλον του 26 τραγούδι, αλλά για του 25, τέλη 25 τραγούδι, αλλά φτιάχτηκε για το φετινό καλοκαίρι, του 26 δηλαδή, summer 2026. Καινούργια συγκροτήματα, καινούργιες φωνές.

Δεν κάνω το λάθος μετά από αυτή την τραγουδάρα να γυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον ακούσετε, το συνάδελφο του Γιάννη τον Τζακίρη, στη συνέχεια. Ασχολείστε μετά από αυτό το τραγούδι και το καλοκαιράκι με τη Δούρου και το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξενερώσουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, μετά τις ειδήσεις στις 11 ακολουθεί ο Δημήτρης Μιχαλέλης με την Κασιανή Βραχά. Τα μηνύματα που έχουν στείλει εδώ οι φίλοι, καλά, ο καθένας στέλνει ανάλογα με την κομματική του τοποθέτηση, την εκτίμησή του. Όλα αυτά διαψεύδονται στις εκλογές, να είστε βέβαιοι. Κάνουμε εκλογές τόσα χρόνια. Το έχουμε βιώσει και στο σπίτι μας από το 1974 και μετά. Από αυτά τα οποία στέλνουν ως εκτίμηση, ούτε το 1% δεν πρόκειται να πέσει μέσα. Τα μηνύματα του φίλου του Χαράλαμπου, του Μαρτυριάρη, του Βασίλη, του φίλου του Real Blogger, όλα τα μηνύματα του Ηρακλή, του Ευστρατιάδη, του αγαπητού φίλου του κυρίου Παπαδόπουλου, της κυρίας Τεριοπούλου, τα κρατάω για να τα διαβάσουμε αύριο 8 με 11 κανονικά και αύριο το πρωί ζωντανά από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Καλό ταξίδι σε όσες φίλες και φίλους έχουν ήδη ξεκινήσει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Να περάσετε όμορφα και να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τους ρυθμούς συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με προορισμό τα νησιά και τις δημοφιλείς περιθωριστικές περιοχές. Η κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς των ΚΤΕΛ είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και 25 δρομολόγια προς τον Αργοσαρονικό. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στον Ξερό Καμποσιτίας. Νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ως απάντηση, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση εναντίον αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν. Ταυτόχρονα, οι φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ. Σε εξέλιξη η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με μοναδική υποψήφια τη Ριαναδούρου. Θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ανοιχτά θα μπορούν να είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την απόκτηση του 21χρονου Ισπανού εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα που έπαιζε στην Τζιρόνα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας. Στον ΠΑΟΚ επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του διεθνούς κεντρικού αμυντικού Παντελή Χατζηδιάκου που αγωνιζόταν στην Κοπενχάγη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πού πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή? Το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή.

0: Επειδή τα παιδιά και οι νέοι είναι συναισθηματικοί, πιο συναισθηματικοί από εμάς τους ηλικιωμένους, την Κασιανή Βραχά την έχει συνεπάρει το ένα από τις μεγάλες ειδήσεις της εβδομάδος, που είναι η εκδημία της Μάρους Κοντού, και τα ανέτρεψε όλα στην εκπομπή. Ήθελε να βάλει πρώτο τραγούδι, ένα που της άρεσε.
1: Τη θεωρώ τη μεγαλύτερη κυρία αρχόντισα του ελληνικού κινηματογράφου. Ακούμε το «Που πας χωρίς αγάπη», είναι η Μάρο Κοντού με το Λάμπρο Κωνσταντάρα, από την ταινία «Ο Τζαναμπέτης» του 1969. Είναι η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και η στίχη του Κώστα Πρετεντέρη. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πάρα πολύ γλυκό τραγούδι. Δεν μπορώ, νομίζω ότι είμαι πολύ μικρή, όχι ηλικιακά, σαν όν.
0: Ηλικιακά, γιατί τι είσαι, τι.
1: Για να μιλήσω για τη Μάρο Κοντού, δεν έχω ούτε τα διαπιστευτήρια, ούτε μπορώ να πω για αυτήν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι βλέποντάς τη σε όλες τις ταινίες, σε όλες τις σειρές που έκανα, και μέχρι τώρα συμμετείχε σε μια σειρά στο Μέγκα, στη Γη της Ελιάς, έβλεπες μια πραγματική κυρία, η οποία ταυτόχρονα έμεινε και για πάντα ναι.
0: Και προφανώς έχει το δικαίωμα η κυρία Κασιανή να τα αλλάζει όλα. Εδώ έρχεται τις μεγάλες κατηγορίες, κάνει εκπομπές. Μας εγκατέλειψε εμάς τα Σαββατοκύριακα, κάνει εκπομπές στο
1: Champions League. Έλα,
0: η Κασιανή σαν τους αστέρες του Champions League. Που μετά πάνε και στη Σαουδική Αραβία εκεί πέρα.
1: Βεβαίως, για να κλείσω την καριέρα μου.
0: Με άλλα χρήματα πάνε εκεί, εδώ είναι με τα ίδια, αλλά δεν έχει σημασία, επανήλθες εδώ.
1: Έχεις ένα Σαββατοκύριακο σ' άφησα, βρε άνθρωπε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ένα
0: φάνηκε σαν αιώνας.
1: Εσύ πόσο θα με αφήσεις?
0: Άλλο διακοπές, ρε παιδάκι μου, έχουμε τώρα κι εσύ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Είναι Σάββατο 18 Ιουλίου. Μάλιστα. Του 2026. Είναι η 191η ημέρα, δηλαδή αύριο θα είμαστε στις 200 ημέρες του 2026.
1: Το φάγαμε το γάιδαρο, η ουρά έμεινε.
0: Ναι, εντωμεταξύ, για να δεις τι είναι οι συμπτώσεις, εκεί που γίνεται χαμός τώρα στο Ιράν. Καλά, τώρα δεν υπάρχει καμία κεχηρία, λέμε τώρα. Απλά σήμερα, να ξέρετε, είναι η 301η ημέρα, καήκανε η 301η ημέρα της νέας υποτιθέμενης
1: κεχηρίας
0: του MOU. Μετά το 31 καίγεσαι, καήκανε νωρίτερα αυτή, γιατί...
1: 21 δεν είναι.
0: 31.
1: Μάλιστα.
0: Στο 32 είπαμε καίγεσαι.
1: Μάλιστα, συγγνώμη, 21 εγώ ήξερα, δεν τώρα, είναι και πολύ.
0: Τώρα φίλος. Υπάρχουν κανονικός νέος γύρος στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, που πραγματοποίησαν χθες το βράδυ οι αμερικανικές δυνάμεις, ανακοινώνοντας πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ανεβαίνει και το πετρέλαιο. Αναμενόμενα ήταν, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Όταν είδατε το πετρέλαιο να πέφτει, ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα ανέβει πάλι.
1: Κάτσε, γιατί πότε έπεσε?
0: Είχε πέσει το προηγούμενο διάστημα.
1: Εσύ, Δημήτρη, είχε πάει στα 2 ευρώ, έπεσε ξανά στο 1.
0: Εσύ λες τη βενζίνη.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω το πετρέλαιο.
1: Λες το πετρέλαιο,
0: ναι.
1: Πετρέλαιο, το Brent.
0: Ναι.
1: Okay. Έχεις δίκιο, είχε πέσει αρκετά. Είχε πάει στα 72 δολάρια, βέβαια.
0: Δεν θα πρέπει κάποιοι να βγάλουν λεφτά μετά από μία άνοδο πάλι? Τσάπα κάνουμε τους πολέμους, γιατί τους κάνουμε?
1: Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε αργότερα για τα καύσιμα, γιατί απασχολεί πολύ την Κασιανή που θα πάει τώρα διακοπές. Είμαστε στο τρίτο Σαββατοκύριακο.
1: Θα πάω με γαϊδουράκι.
0: Ναι. Πού θα πας με γαϊδουράκι?
1: Όπου πάω θα πάω με γαϊδουράκι.
0: Ναι.
1: Να μην το χρησιμοποιήσω.
0: Άρα θα πας σε πυρωτική Ελλάδα, γιατί δεν έχεις βρει κανένα γάιδαρο να κολυμπάει.
1: Γιατί πετάει ο γάιδαρος, πετάει, δεν λένε.
0: Είναι σοβαρή η κατάσταση.
1: Θα πάμε πτερωτό γάιδαρο.
0: Είναι λοιπόν το τρίτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Είμαστε και σε εκπτώσεις. Αύριο, αν σας περισσεύει, είναι και θα είναι και ανοιχτά τα μαγαζιά, τα καταστήματα. Είναι η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Για τρεις ώρες θα σας κάνουμε παρέα, σκάρτα τρεις δηλαδή, μέχρι τις δύο. Οι αγαπημένοι σας που Rangers, δηλαδή η Κασιανή Βραχά.
1: Και ο Δημήτρης Μιχαλέλης. Απέναντί μας η κυρία Κατερίνη Βουτσά. Εδώ η γλυκιά μας η Κατερίνα. Δεν δω καθόλου, ούτε που με κοιτάει. Δεν τη νοιάζει. Μία.
0: Καλά τώρα. Ποινή εκτεί τώρα και η κοπέλα εδώ πέρα.
1: Όλοι δίκιο έχετε, ρε παιδιά.
0: Όλοι.
1: Η κυρία Βασιλική Κούτρα που είναι εδώ από το Αχάραγο και αυτή ποινή νυχτή.
0: Μετά από 7 μήνες μαζί μας.
1: Α, τρώει τα. Τι τρως? Μετά θα μου πεις. Εντάξει, η κυρία Βασιλική Κούτρα μετά από 7 μήνες μαζί μας, ναι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, και η Χρύσα Κλητσιώτη στα Δελτία Ειδήσεων μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα. Όλοι εσείς, studio@kirialfm.gr για τα email σας, 211-200-8200 τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάρτε σε 2 λεπτά και τρώει η κυρία Κούτρα κάτι.
0: Ναι, δεν μπορεί τώρα να ανταποκριθεί άμεσα. Σε 30 δευτερόλεπτα θα μπορεί. Λοιπόν, να πάει μπουκιά κάτω. Έλεος, δεν αφήνεις άνθρωπο, ρε παιδί μου. Τι είσαστε εσείς, η Star του ραδιοφώνου.
1: Η Star του ραδιοφώνου.
0: Λοιπόν, παιδιά, προσοχή, σας παρακαλούμε. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος, 4 δηλαδή, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, για τις πυρκαγιές. Υψηλός κίνδυνος 3 σε πολλές περιοχές της νησιωτικής και επιρροτικής χώρας. Κοιτάξτε, μην καούμε. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά το καλοκαίρι. Σβήνονται γρήγορα οι φωτιές, βεβαίως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις σβήνουν, όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
1: Ναι, γιατί σε τέτοιες συνθήκες σαν τις σημερινές, με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ανέμους όχι τόσο ισχυρούς, αλλά αρκετά ισχυρούς, είναι πολύ επικίνδυνο το ξέσπασμα μιας πυρκαγιάς να μην μπορέσουν να το πιάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχουμε δει μεγάλης έκτασης πυρκαγιές. Νομίζω η μεγαλύτερη ήταν εκείνη στη Θεσσαλονίκη. Γενικά πολλές φωτιές αυτόν τον καιρό στη Θεσσαλονίκη.
0: Και πριν από λίγο το πυροσβεστικό σώμα ανακοίνωσε και τρεις συλλήψεις για υπόθεση κατά εξακολούθηση εμπρησμών από πρόθεση στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Είναι πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών. Έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις στο προηγούμενο διάστημα. Μπόλικες.
1: Έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις.
0: Και σε ποσοστό άνω του 90% θυμάμαι, Κασιανή, ήταν μέχρι. Σήμερα είναι Σάββατο, ναι. Μέχρι χθες ήταν φωτιές από αμέλεια. Ανθρώπινη.
1: Δεν είναι όμως κρίμα. Δηλαδή να καίγεται. Ό,τι έκταση που κάηκε, ή αν και μικρή να είναι, είναι μια έκταση που κάηκε. Είναι ένα σπίτι που μπορεί να του δημιουργήθηκαν προβλήματα. Γιατί να πας να κάνεις ηλεκτροσυγκόλληση μέσα στο καλοκαίρι, γιατί να πας να ανάψεις κάρβουνα μέσα στον αέρα και στις 40 βαθμούς. Δηλαδή, ανέβγαλε χθες μια ανακοίνωση πυροσβεστική που έλεγε ότι οι επόμενες μέρες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών θα είναι δύσκολες. Καλούμε τον κόσμο σε επαγρύπνηση κτλ. Πρέπει να μας πει η πυροσβεστική ότι δεν πρέπει να κάνουμε θερμές εργασίες με αέρα και 40 βαθμούς.
0: Ναι, δηλαδή, όχι, δεν πρέπει, ναι.
1: Να μιλάμε και να καλούμε τους ανθρώπους για το αυτονόητο. Ή νομίζουμε όλοι ότι είμαστε θεοί και ότι εγώ το ελέγχω και είμαι μάγκας και δεν πρόκειται να μου φύγει η σπίθα.
0: Με τι να σου πω τώρα κι εγώ. Θέλεις να σου απαντήσω σε αυτό.
1: Όχι, να μην μου απαντήσεις, απλά λέω. Δηλαδή, οι περισσότεροι από αυτό που λες, οι περισσότερες συλλήψεις της πυροσβεστικής στο προηγούμενο διάστημα ήταν για θερμές εργασίες. Ναι. Κάνανε θερμές εργασίες μέσα στον αέρα, μέσα στους 40 βαθμούς. Γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Θερμές εργασίες και καίν και τσουρουφλίζονται και στο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Εκεί να δείτε.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν είναι πολύ ψηλός κίνδυνος. 4 και έχουμε φτάσει σε κατάσταση συναγερμού. Ψηφίζουν τώρα, αν μπείτε δηλαδή στο ενικό, θα δείτε και φωτογραφίες. Τη χαμογελαστή κυρία Δούρου με ένα κόκκινο σακάκι και μαύρο μπλουζάκι να ψηφίζει και ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης
1: την ενδυματολογική απεσήρθη. Επιλογή της κυρίας Δούρου, γιατί την έτσι.
0: Γιατί το κόκκινο πάντα τραβάει, είναι τηλεοπτικό. Και επειδή η κυρία Δούρου είναι της επικοινωνίας, τσουπ, το έκανε για να τραβήξει τη φωτογραφία. Δεν μπήκε μετά.
1: Που θα βγει πρόεδρος ανάμεσα σε 8 άτομα, μοναδική υποψήφια.
0: Δεν ξέρω πώς πήγαν τελικά. Είναι μια ιστορία πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τώρα γίνεται μια ψηφοφορία. Να σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 23. Ήταν αντιπολίτευση, σωστά, αξιωματική. Είχε 48 βουλευτές. Τώρα επισήμως, σήμερα το πρωί, στην σελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έχει 13 βουλευτές.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τόσοι.
0: Τόσοι είναι, σε παρακαλώ. Είπα επισήμως. Θέλω να προσέξεις λέξη.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Διότι πολύ σωστά λες, διότι κάποιοι έχουν ανακοινώσει ότι θα φύγουν. Άλλη η μόδα κι αυτή. Το ανακοινώνεις με ανάρτηση ή με ανακοίνωση, αλλά δεν καταθέτουν. Θέλουν από εβδομάδα.
1: Από εβδομάδα θα τα δώσουν, ναι, το χαρτιά.
0: Σε αυτούς ανήκουν και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, το έχει ανακοινώσει. Το έχει ανακοινώσει και ο κύριος Κόκαλης. Το έχει ανακοινώσει και ο Σημειών και Δίγολου της Εβίας. Από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος και η κυρία Κασιμάτη. Πότε θα πάρει ο καθένας το δρόμο του. Υποθέτω ο κύριος Φάμελος θα φύγει όταν θα γίνει η κεντρική επιτροπή και απορριφθεί επισήμως η εισήγησή του η προηγούμενη.
1: Ναι.
0: Για συμπόρευση. Δηλαδή, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσουν ότι θα πάμε κόντρα στον Τσίπρα, δεν πρέπει να φύγει. Αφού εκείνος είχε εισηγηθεί ότι δεν είναι.
1: Σε αυτό το κόμμα δεν μπορούμε.
0: Ότι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα το οποίο αντιπαρατίθεται με τον.
1: Με τον Αλέξη
0: Τσίπρα. Με τη συμπαράταξη.
1: Ναι. Σε αυτό το κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούν να παραμείνουν πέντε νοματέοι που μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους, αλλά να βρίσκονται στο ίδιο κόμμα. Και όταν λέω διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους, δεν λέω ένας δεξιός και άλλος τέρμα αριστερός. Λέω κάποιες μικρές διαφορές που μπορεί να έχουν στην πολιτική.
0: Μπορεί να υπάρχει και η αγωνία και της επόμενης μέρας.
1: Η αγωνία της επόμενης μέρας πάντα υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατακαιρματισμένος. Είναι στις δημοσκοπήσεις στο 1% και λογικά με όλα αυτά που έχουν γίνει αυτές τις μέρες, στις επόμενες δημοσκοπήσεις μετά το καλοκαίρι πρωτευτός, θα τους δούμε και
0: κάτσε
1: πιο.
0: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να αναθαρρύσει όταν υπάρξει ηρεμία. Ποια ηρεμία δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, όταν κάτσει η σκόνη των αποχωρήσεων. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Καλά, δεν υπάρχει καμιά αγωνία. Για το πώς, τι θα, για ποιος θα βγει πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα είναι να δούμε πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν. Αν όντως θα είναι 8 όπως λέει η Κασιανή ή λιγότεροι περισσότεροι. Να το δούμε. Αυτό είναι το θέμα το σημερινό στα πολιτικά. Το κρίσιμο παραμένει να δούμε πέρα από την κακοκαιρία που έχει στον ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα έχει κακοκαιρία γενικότερο, διότι θυμάσαι ότι πριν από λίγες μέρες ο Τάσος Ορνιακός μας είχε πει ότι εκεί μετά τις 17-18 κάτι βλέπει. Βλέπει σίγουρα πολύ ζέστη.
1: Μετά τη ζέστη όμως τι έρχεται?
0: Δεν ξέρουμε.
1: Τάσος Ορνιακός, τηλεφωνική μας γραμμή, τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα Κασιανή, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Πράγματι λοιπόν, ο πρώτος κάψωνας του φετινού καλοκαιριού και για την Ελλάδα έρχεται σιγά σιγά, δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δυνατός, ήπιος κατά τη γνώμη μου θα είναι, αφού βεβαίως ο υδρόγυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, αλλά στις παιδινές, οι κλειστές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες των Σερών, της Λαμίας, της Βιωτίας, στη Βαλιβαδιά και της Αργολίδας και λιγότερο του Αγρινίου. Αυτές θα είναι οι περιοχές που θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Και στη Σπάρτη λίγο θα έχουμε στη Λακωνία υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά είναι κάτι συνηθισμένο, αν σκεφτούμε ότι ο Ιούλιος είναι ο πιο ζεστός μήνας κλιματολογικά του χρόνου στην Ελλάδα και τα σαραντάρια είναι κάτι το συνηθισμένο. Από την άλλη, οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν σήμερα στα 4 με 5 μέχρι 6 μποφόρ, κυρίως στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή μεταξύ Κρήτης και Ρόδου, που έχουμε και τις φωτιές εκεί κάτω, που είναι πιο ισχυρός ο άνεμος κάπως, ενώ δεν θα λείψουν και οι μεσημεριανές μπόρες κυρίως στα βουνά της κεντρικής της Ανατολικής Μακεδονίας. Το μεσημέρι, μικρής διάρκειας και έντασης. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 39, ίσως και 40 ακόμα βαθμούς Κελσίου στις περιοχές που ήδη προανέφερα, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 32 και στα νησιά, ιδιαίτερα στην Κρήτη, με τις πεδιάδες της Μεσαράς θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα βοριαδάκι 4 με 5, στον Εβοϊκό και ιδιαίτερα στην Αττική από τον Οροπό μέχρι το Λαύριο μπορεί και 6 τοπικά. Θερμοκρασία από 25 μέχρι 36-37 βαθμούς Κελσίου, αλλά στις περιοχές που προανέφερα της Ανατολικής Αττικής 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη. Στη θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε θερμοκρασίες γύρω στους 24 με 35 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Εκεί θα έχουμε και κάποιες μπόρες στις γύρω ορεινές περιοχές. Τη Δευτέρα ο υδράγυρος θα σκαρφαλώσει στους 41, τοπικά του 42, όπως και στην Τρίτη. Από την Τετάρτη και μετά περιμένουμε αποκλιμάκωση, καθώς και οι βοριάδες θα δυναμώσουν, αλλά και οι τοπικές βροχές και οι καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα θα επεκταθούν και σε χαμηλότερες περιοχές.
0: Να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό μας Τάσο Ορνιακό. Χαίρετε Τάσο, χαίρετε.
2: Γεια, γεια.

0: Πολλά τα μηνύματά σας ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Η φίλη μας υποθετεί από τη Σαντορίνη. Θα θέλετε να σε Σαντορίνη τώρα. Πακέτα, θα θέλεις τα κρασιά της Σαντορίνης. Πακέτα. Okay. Καλημέρα και στον Ανέστη. Στο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδία. Στο κάνατε βρε αδερφέ τον πανηγύρι.
1: Σήμερα είναι.
0: Σήμερα είναι.
1: Σήμερα είναι το πανηγύρι, παιδιά. Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Κάθε καλό.
1: 18 βαθμούς, ντροσούλα έχουνε.
0: Ντροσούλα έχουνε. Τι, άμα δεν είχε κλείσει το σουλάρι Αρκαδίας, ντροσούλα που θέλει.
1: Παύλος από Ντίσσελντορφ.
0: Ντίσσελντορφ έχουμε πει, θα το λες.
1: Α, πες τα εσύ είναι αυτά.
0: Ντίσσελντορφ.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει, να σου πω. Σου φέρω το γιο μου να συνομιλήσετε.
0: Ο real blogger. Μπα, έχουμε και ζήλια Δημητράκη.
1: Ναι.
0: Γιατί κάνεις ζήλες.
1: Καλά θα κάνεις να προσέχεις πως τις φέρεις για να μην σου ξαναφύγει. Εντάξει, ναι. Εσύ τώρα είναι blogger.
0: Το ποιος θα φύγει και ποιος θα πάει που είναι μια
1: παιδιά,
0: μεγάλη
1: είναι
0: ιστορία.
1: Μια μεγάλη ιστορία. Αφήστε την αυτή.
0: Ο αγαπητός, καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα μας. Λέει καλό Σαββατοκύριακο. Πήγε για ψάρεμα το πρωί με τον εγγονό ο αγαπητός και ήθελε να φάει ψαράκι το παιδί. Εννοείται δεν πιάσανε κανένα ψάρι, μια χαρά.
1: Και πήγε και αγοράσανε καλαμαράκια. Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κατεψυγμένο ροδέλες. Μια χαρά. Ό,τι πρέπει γινόταν για το μικρό.
1: Γεια σου αγαπητέ Λεωνάρδε. Να δώσουμε και τα χαιρετίσματά μας και στην αγαπητή μας την κυρία Σόφη Μαραγκίδου. Πολύ ωραία φωτογραφία αυτή. Με μία μας έχει στείλει μία με καταγάλανη θάλασσα. Εν τω μεταξύ τρέχετε το πρώτο μέρος. Τώρα είναι υποτίθεται το επίσημο, ανεπίσημο, πες το που θέλεις, κύμα εκδρομέων. Γίνεται χλαπαταγή έχουμε. Κλαπαταγή. Χαμός και πανικός.
0: Χαμός και πανικός.
1: Και στις εθνικές οδούς και στα λιμάνια.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται.
1: Ναι, για πες. Έχουμε και τώρα.
0: Ναι, ναι. Έξοδο της Αθηνών.
1: Έλα.
0: Έχει από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο και μετά ξεκινούν καθυστερήσεις από τα διόδια Ελευσίνας. Ανάσχεση της κυκλοφορίας. Δεν έχει ακινητοποιημένα οχήματα. Έχει κάποιες καθυστερήσεις εκεί στα διόδια. Και μετά μια μικρή ανάσχεση μέχρι τα Μέγαρα, ίσως και μέχρι την Κινέτα λίγο πιο κάτω. Στην άνοδο του Κηφισού έχει μια μικρή ουρά στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία έχει επίσης καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Το κέντρο της Αθήνας είναι σχετικά καθαρό, μόνο λίγο στην Αμαλίας και στη Σταδίο κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Η παραλιακή πεντακάθαρη, το υπόλοιπο της Αττικής Οδού πριν τις εξόδους για Λαμία που σας είπα και προηγουμένως είναι μια χαρά και η Κηφισίας. Γενικά είναι άδεια η Αθήνα, μόνο στις εξόδους υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία.
1: Πρέπει να σωθούν οι άνθρωποι.
0: Και χθες είχαμε μεγάλη έξοδο. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει.
1: Να τα λες επιστημονικά. Χλαπαταγή.
0: Χλαπαταγή. Είχαμε μεγάλη χλαπαταγή χθες, λοιπόν. Έχω παρατηρήσει αυτά τα Σαββατοκύριακα τώρα ότι ο κόσμος φεύγει για σκου. Δηλαδή φεύγουν ή κάνουν μικρές εξόδους.
1: Νομίζω ότι το έχουν πει και οι άνθρωποι που έχουμε φιλοξενήσει του τουριστικού κλάδου ότι έχουν εγκατασταθεί από κάτι ψευτοτρίμερα, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο. Κυριακή.
0: Και Κυριακή γυρνάνε.
1: 2,5 μέρες δηλαδή.
0: Με αποτέλεσμα το απόγευμα της Κυριακής από τις 5 μέχρι τις 11 το βράδυ, μπορώ να σου πω.
1: Άλλη
0: να γίνεται
1: χλαπαταγή.
0: Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, επειδή εκεί είναι και παραλιακό το μέτωπο και είναι πολύ για μπάνιο στο Αγίου Θεοδόρου, στην Κινέτα, στα Μέγαρα και φεύγουν όλοι μαζί εκείνη την ώρα το βράδυ και έρχονται και αυτοί που είναι από πάνω από τα βλάκια, κάτω από τα βλάκια που ενώνονται όλοι εκεί για να έρθουν στην Αθήνα και μπορεί να κάνει από του Αγίου Θεοδόρου μέχρι την Ελευσίνα 2 και 2,5 ώρες.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Την ίδια ώρα από τα λιμάνια της Αττικής θα φύγουν μέσα στο Σαββατοκύριακο 60.000 νοματέοι και από την Αθήνα και από τη Ραφίνα και το Λαύριο, από τον Πειραιά δηλαδή, Ραφίνα και Λαύριο, χωρίς να συμπεριλαμβάνω μέσα αυτούς 60.000 αυτούς που φεύγουν για Γραγοσαρονικό, έτσι.
1: Ναι. Γι' αυτό εγώ, επειδή δεν μπορώ αυτή την ταλαιπωριά στις εθνικές οδούς, έχω κάνει το εξής. Κανονίζω όταν είναι να φύγω. Έρχεται στο σπίτι, στο ελικοδρόμιο, ένα ελικόπτερο, με παίρνει και πηγαίνω εκεί που θέλω και είμαι άνετα, μωρέ, μην έχουμε ταλαιπωρία.
0: Πού να το προσγειώ, πού το προσγειώνεις μετά.
1: Έχουμε ελικοδρόμιο, εκεί που πηγαίνουμε, έχουμε πει σε ελικοδρόμιο.
0: Ναι, θα νομίζω ότι τα λες σοβαρά και τώρα θα αρχίσουν να έρχονται τα μηνύματα βροχή. Τι μας λες ρε Μπίπ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Γεια σου ρε Κατερίνα.
1: Γεια σου Κατερίνα από την Πάτμο, θα σου έρθω και σένα και με το ελικόπτερο.
0: Με τα κότερα και τα ελικόπτερα που μπλέξαμε σήμερα.
1: Εν τω μεταξύ ο Ρακλής λέει κάποτε πηγαίναμε διακοπές Λέσβο, μία Λέσβο και μία Παξούς. Εγώ στη Λέσβο και σύζυγος Παξούς.
0: Α, ξεχωριστά διακοπές βλέπω.
1: Περνάγαν καλά από ό,τι κατάλαβα. Περνούσαν ωραίο. Καλά.
0: Εγώ είμαι υπέρ των χωριστών διακοπών στα ζευγάρια.
1: Γεια σου Σταύρο από τον Πειραιά. Τώρα λέει, εντάξει. Έλεγε ο Χάνε Κλίντον ότι αν πετάξει λέει πέτρα, η σκύλο θα πετύχει πρόεδρο. Τώρα το λέει για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, τώρα είμαστε σε φάση διεργασιών. Εκεί.
0: Κοίταξε, άντε, επειδή έχει στείλει και ο Λεωνάρδο, αφού είναι τελειωμένη υπόθεση, τι ασχολείστε. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει, δηλαδή. Μπορεί για του πολίτε αυτή τη στιγμή να έχει χάσει το ενδιαφέρον του, γιατί ο Αλέξη Τσίπρα, που είναι το ενδιαφέρον των πολιτών, έχει κάνει δικό του κόμμα και έχουν πάει όλοι εκεί. Αλλά όπω και να έχει, είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει. Είναι ένα κόμμα που έχει ιστορία πριν κυβερνήσει, πριν το αναλάβει ο Αλέξη Τσίπρα και καταφέρει να μπει στην εξουσία. Νομίζω ότι το να διαλύεται με αυτόν τον τρόπο,
1: ναι, δεν
0: έχει
1: είναι καλό για
0: κανέναν,
1: ούτε για εμά. Τους πολίτες, ψηφοφόρους που βλέπουμε τι έγινε, ποιοι μας κυβερνούν και τις αποφάσεις που έχουμε πάρει, και εννοείται ούτε για την κυβέρνηση ούτε και για τους ίδιους. Τώρα, επειδή το ραδιόφωνο μας φέρνει κοντά, ο Γιάννης από τον Παλιοφάλιρο ρωτάει τη φίλη μας, λέει: η φίλη Ποθητή από τη Σαντορίνη έχει καταγωγή από Κάλυμνο.
0: Πες μας, Ποθητή.
1: Κάτσε, πες μας, μπας και βγείτε φίλη με τον Γιάννη,
0: από
1: ξέρω εγώ.
0: Δεν το κατάλαβε ο Γιάννης ότι έχει καταγωγή από την Κάλυμνο, Ποθητή. Ούτε επίθετο έχουμε πει ποτέ, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω, βρε Γιάννη μου, μπράβο, ψυχανεμίζεσαι εσύ τις καταγωγές.
1: Εν μεταξύ, ο Γιώργος, άλλος ναι. Γιώργος, λέει ότι γίνονται έργα διαπλάτυνσης. Στην έξοδο, λέει, από Αττική Οδό για Λαμία. Άντε, ναι.
0: Δεν το γνωρίζω,
1: για δες, για δες εκεί, στη μαγική σου σφαίρα. Κυρία Κατερινά, μας πάμε για να φύγουμε. Ναι, ωραία, ας ακούσουμε τραγουδάκι και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Και θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε για τα των τιμών των καυσίμων.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του γαλακτικού.

0: χέρια είμαι. Πού είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά!
0: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
1: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
0: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Με αμειώτους ρυθμούς συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς των ΚΤΕΛ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στον Ξερόκαμπο Σιτίας. Νωρίτερα ήχησε το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το Ιράν ως απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα των ΗΠΑ κατά Ιρανικών στόχων. Περισσότερα στο real.gr.

0: Το αυτό γιατί το βάλαμε.
1: Έτσι. Μου αρέσει. Τα απογεύματα τα άδεια. Γλυκερία.
0: Εντάξει.
1: Στίχη μουσική Γιώργος Σαρής. Ένα έχει πολύ γλυκό τραγούδι.
0: Φορτσάτη από το Champions League του ραδιοφώνου δηλαδή.
1: Από το Champions League, ναι, ναι.
0: Ναι, κάνεις ό,τι σου αρέσει.
1: Ναι, έχω...
0: Και στην αρχή, στη μέση,
1: έχω...
0: στο τέλος όλα.
1: Στο φούτσι όλο τώρα έχω έρθει στο 5x5. Και κάνω
0: παιδιά,
1: τα κομπολόγια μου.
0: Καλό. Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 11.
1: Μάλιστα.
0: Είσαστε σταθερά συντονισμένοι εδώ στον Real FM στους 97.

0: 8 και ακούτε τους Poo Rangers, την κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη, ναι.
0: Ο
1: Γιάννης από το Παλαιοφάλιρο λέει ότι το Ποθητή είναι σπάνιο όνομα και είναι από την Κάλυμνο. Ότι το έχουν, ναι, πολλά κορίτσια στην Κάλυμνο.
0: Ναι.
1: Δεν μας είχε απαντήσει ωστόσο Ποθητή. Πού είσαι Ποθητή να μας
0: απαντήσεις. Το λέει και η Κατερίνα εντωμεταξύ που είναι εκείνη η νησιώτισσα.
1: Ναι.
0: Που λέει το όνομα λέει είναι Καλύμνιο.
1: Ναι, εντάξει, και το δικό, ναι, μου όνομα, ας πούμε, είναι πιο πολύ εκεί στις δικές μου περιοχές. Αυτά τα σπάνια ονόματα είναι αναπεριοχές.
0: Ο καλόψυχος ο φίλος μου, Ιωάννης από την Πετρούπολη.
1: Γεια σου, βρε Γιάννη. Ιωάννη.
0: Ιωάννης, μην τον πεις Γιάννη και έχουμε δράματα. Ιωάννης από την Πετρούπολη.
1: Έκανε τον πρώτο
0: μπανάκι. Που λέει κακοφωνήξ και καλοφωνήξ. Φαντάζομαι, καταλαβαίνουμε όλοι ποιος είναι ποιος από τους δυο μας. Λοιπόν. Α, εύχεται στον εαυτό του. Καλές διακοπές. Έκανε τον πρώτο μπάνιο.
1: Μπράβο, ρε Ιωάννη.
0: Μπράβο.
1: Και τι κάνεις εδώ, γιατί ακούς.
0: Μπράβο, μπράβο σου.
1: Κάνε τη βουτιά σου,
0: κάνε τη βουτιά σου και άστα μου βρε να πάνε έτσι ένα μισάωρο.
1: Το μόνο που δεν θα κάνει σίγουρα βουτιά είναι οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου το επόμενο χρονικό διάστημα, με όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή.
0: Έρχονται και διακοπές που παραδοσιακά έχει δεν έχει πόλεμο ανεβαίνουν. Τυχαία.
1: Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά λοιπόν με την κυρία Μαρία Ζάγκα, είναι η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολιών Αττικής. Κυρία Ζάγκα, γεια σας.
2: Γεια σας, εύχομαι να είστε καλά και όσοι είναι στη θάλασσα να κάνουν μια βουτιά και για μας.
1: Αχ, κυρία Ζάγκα, εμείς το ίδιο λέμε.
2: Ζηλεύουμε, να σας πω.
0: Και αυτοί που είναι στη θάλασσα, ξέρετε τι εύχονται, να πέσουν τιμές στα καύσιμα που δεν το βλέπω.
2: Μα δεν είναι από μένα το κακό.
0: Δεν είπαμε ότι είναι από εσάς.
2: Θα σας πω και εγώ τώρα τον πόνο μου για να δέσουμε τους καημούς μας.
0: Πάμε, άμα το ρίξουμε στο μυρολόγιο, για πείτε.
2: Ακούστε. Την Τρίτη παρέλαβα. Πήρα, ναι, τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Πήρα αμόλυβδη. Αυτό Τρίτη. Την Πέμπτη που παρέλαβα αμόλυβδη,
0: ναι,
2: είχε πάρει 3 λεπτά επάνω.
0: Ναι.
2: Άρα το 1,95,9 είχε γίνει 1,85,9 την Τρίτη και την Πέμπτη με τα 3 πήρε 1,88,9.
0: Μάλιστα.
2: Ο κόσμος βλέποντας την τιμή ότι είναι πάρα πολύ καλή, άρχισε να πλακώνει αυτές τις μέρες στο μαγαζί. Με αποτέλεσμα εχθές από τις 5 η ώρα να διάσω.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ έβλεπα τα άλλα μαγαζιά πάνω από 1,90, 1,93, 1,94. Λέω τι γίνεται ρε παιδιά. Παίρνω σήμερα το πρωί. Αμάν Παναγία μου. Το πρωί που είχα πάει σε κανάλι, δεν είχε έρθει η παραλαβή. Η παραλαβή ήρθε μετά τις 9, οπότε πρόλαβα το δεύτερο κανάλι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πόσο πήρε?
0: Πόσο πήρε?
2: Άλλα 5 cents. Άρα,
0: 3 και 5, 8.
2: Κάθεσε. Πουλάω 1,93,9.
0: Ναι.
2: Και πάει λέγοντας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα 10 λεπτά που δεν είναι 10 λεπτά για τη μέσα εμπεριέχουν και το ΦΠΑ. Άρα είναι γύρω στα 8 εκεί.
0: Άρα ξαναπείτε μας το ποσό που ξεκινήσαμε, 95.
2: Λοιπόν, ξεκινήσαμε την Τρίτη.
0: Στο έναν, όχι, πριν τη μείωση.
2: 1,85,9 με 10 λεπτά επιδότηση μέσα.
0: Μάλιστα, 1,95 δηλαδή, μάλιστα.
2: Ναι, 1,95,9 ήταν η τιμή χωρίς επιδότηση.
0: Άρα μέσα σε μία εβδομάδα ουσιαστικά εξανεμίστηκε, πάει τα 10 λεπτά.
2: Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή συγκεκριμένα βήμα-βήμα. Τώρα, το πετρέλαιο. Δεν είχα πάρει την Τρίτη. Εγώ είχα παλιά παραλαβεί και πούλαγα 1,79,9. Αυτό. Έρχεται η καινούργια παραλαβή. Πάω με την καινούργια παραλαβή 1,88,9. Πάω ακριβώς όσο και η αμόλυβδη. Αρχίζει ο εφιάλτης, αμόλυβδη και πετρέλαιο, απλά λέω, να πηγαίνουμε δίπλα-δίπλα. Αυτό που περάσαμε πριν λίγους μήνες. Παίρνω τα δηληστεία, ρε παιδιά, λέω δεν μπορώ να βρω τα 5 λεπτά. Μήπως δεν τα πήρα, αν και εμείς τα βρίσκουμε, λέει. Φανταστείτε την μπέρδεμα που τραβάμε.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, τα βρίσκω, λέω εντάξει, παιδιά είναι μέσα, αλλά έχουν πέσει οι αυξήσεις, γιατί εγώ είχα να πάρω, προσέξτε, σας τα λέω και τα εξηγήσω, να καταλάβετε τι παιχνίδι γίνεται. Από 9 του μηνός. Από 9 του μηνός, λοιπόν, δεν είχα πάρει. Και πήρα την Πέμπτη. 1,88,9. Βλέπω τώρα με μεγάλο άγχος ότι το πετρέλαιο πάει πολύ δυνατά. Αμάν Παναγία μου, όταν θα παραλάβω να έχω καρέκλα να κάτσω.
0: Ναι, λογικά πάει πολύ δυνατά, διότι αφενός είναι η συγκρούση. Αφετέρου εδώ και καιρό έχουν πληγεί και οι εγκαταστάσεις δηληστηρίων. Ναι. Οπότε είναι μεγάλη ζήτηση. Λίγη εκεί που θα γίνει η δήλυση.
2: Και σήμερα έχει πάει 88 δολάρια τιμή Brent το βαρέλι. Πριν από μια εβδομάδα ήταν 72-73. Είδατε με τις ανακοινώσεις, ναι, με τα εξωτερικά γεγονότα, με τις απειλές του Ιράν ότι θα βάλουν τους Χούθη να χτυπήσουν εγκαταστάσεις στην Σαουδική
0: με
2: Αραβία.
0: Με βάση αυτά που μας λέτε, πρόεδρε, κυρία Ζάγκα, φαίνεται, ναι, ότι τη Δευτέρα, μία εβδομάδα μετά την εφαρμογή του μέτρου, θα έχει εξαλειφθεί, θα έχει χαθεί, ναι, πλήρως, θα έχει ξαναμειστεί πλήρως το δεκάλεπτο.
2: Ήδη σήμερα το...
0: Είμαστε στα 8.
2: Βήμα, ναι. Έφυγε. Σήμερα έφυγε. Δεν είναι δεκάλεπτο, το δεκάλεπτο,
0: ναι,
2: μέτρο...
0: ακόμα και αυτό το ξέρω, ναι. Ναι, συνδέεται, ναι, με τα 8 λεπτά, ναι, ναι. Ναι.
2: Άρα, δηλαδή, αν δεν είχαμε, γιατί τώρα, πριν από λίγο...
0: Άρα, αν δεν είχαμε και αυτό, θα ήταν περίπου τώρα στα 2-10.
2: Μπράβο. Με πήρανε και μου κάναν παράπονα και τους εξήγησα και μου λένε, κυρία Ζάγκα, να κάτσουμε.
0: Ναι.
2: Άρα, λοιπόν, αν εμείς...
0: Άρα, πού θα πάμε, δηλαδή, τώρα, τον Ιούλιο που βγαίνουν κιόλας
2: ο
0: κόσμος.
2: Τι γίνεται έξω, τι θα γίνει στα νησιά, θα είναι πολύ περισσότερο. Αν δεν είχε δοθεί και επιδότηση, θα ήταν πολύ παραπάνω.
0: Έχετε εικόνα για νησιά? Κυκλάδες το ένα το άλλο κλπ. Πόσο είναι, 2,20, 2,30, πόσο
2: μπράβο,
0: είναι.
2: Μπράβο, μπράβο. Πριν μπει η επιδότηση.
0: Ναι.
2: Όχι, αυτή είναι η τιμή. Αυτό, μπράβο, δηλαδή,
0: με
2: αυτό
0: την
2: είναι,
0: επιδότηση.
2: Όταν μπήκε η επιδότηση, μίλαγα με Ρόδο, με Κυκλάδες.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν δεν κάνεις, με Κυκλάδες. Και μου λένε, εμείς δεν έχουμε πάρει επιδότηση. Είναι 2,20, 2,30, ανάλογα το νησί, είναι πολύ μακριά κλπ. Λέω τώρα, και μου λέει, κυρία Ζάκα, να πάρουμε και την επιδότηση 10 λεπτά. Πόσο θα πέσει? Το 2,20, 2,10. Το 2,30, 2,20. Δεν θα φύγει αμέσως? Αμέσως θα φύγει. Δηλαδή, άμα και δεν είχε μπει και αυτό, θα ήμασταν πολύ παραπάνω.
0: Μάλιστα.
2: Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, θέλει ψυχραιμία. Εγώ γι' αυτό έμεινα εχθές 5 ώρα. Από τις 5 ώρα δεν είχα βενζίνη. Και λέω, τι σκαταπάθαν, τρελάθηκαν. Ήταν η τιμή. Ο κόσμος έβλεπε βενζίνη και ξέρουν το όνομά μου. Οπότε σου λέει να πάρουμε. Τώρα με νέα τιμή. Και μου λέει, τι έγινε, Ζάγκα? Τιμολόγιο, λέω. Α, καταλάβαμε. Ας βάλουμε, λέει, πάλι, γιατί δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει.
0: Τώρα, εδώ πέρα ένας φίλος μας, για παράδειγμα, ναι, λέει ότι το, ναι, βενζινάδικο του, λέει, που πάει στη Θεσσαλονίκη, δεν μας λέει ποιο, ναι, είναι, αυξάνει, λέει, ένα λεπτό την αμόλυβδη κάθε μέρα. Εντάξει, και λέει αποκλείται να παίρνει βιτίο συγκεκριμένα.
1: Και να έχει το βιτίο κάθε μέρα.
0: Προφανώς υπάρχουν και κάποιοι κακοί επαγγελματίες, είναι προφανές. Ναι.
2: Επ' αυτού δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Είναι σαφές εδώ πέρα.
2: Ναι,
0: εφόσον,
2: ναι,
0: ισχύει αυτό, πρέπει να κάνει καταγγελία ο άνθρωπος. Ναι, είναι απλά, ναι, τα πράγματα.
2: Ακριβώς. Αλλά επ' αυτού εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Εγώ σας λέω με τιμολόγια. Το εξηγώ να καταλάβει ο κόσμος ότι, ναι, με ξεκίνησε όσοι πήραμε από την Τρίτη και μετά μπήκε η επιδότηση στα τιμολόγια μας. Κατέβηκε η τιμή και από εκεί και πέρα είναι αυτό που είχαμε θυμάσει από την αρχή, το φόβο.
0: Ναι.
2: Ότι φοβόμεθα ότι με τις ανατιμήσεις ή μειώσεις που δεν είναι μειώσεις επί του παρόντος θα χαθεί. Χάθηκε από την Τρίτη μέχρι σήμερα, τι είναι, Σάββατο. Και σας το αποδεικνύω με τα τιμολόγια.
0: Μάλιστα.
2: Για το πετρέλαιο δεν σας το λέω, γιατί θα πάρω από την άλλη εβδομάδα. Εκεί θα κάθομαι όταν ανοίξω το τιμολόγιο. Γιατί βλέπω τις πρόπτικες. Είναι πολύ, πολύ επάνω. Ναι.
1: Και ακούω. Οι περισσότεροι που έχουν αυτοκίνητα με πετρέλαιο τα έχουν πάρει ίσως και με τη λογική ότι το πετρέλαιο είναι πιο οικονομικό καύσιμο από τη,
2: βέβαια,
1: βενζίνη, πιο βραδύκαυστο κτλ.
2: Έχουν απογοητευτεί οι άνθρωποι. Πριν λίγους μήνες που είχε βγει μπροστά σημειοφόρο το πετρέλαιο και είχαμε παγώσει, ερχόταν ο κόσμος με μία απογοητευτή. Ρε Ζάγκα, μου λέει, του δώσω μια, του πετάξω, λέει. Και εγώ το πήρα για οικονομία. Και κοίτα τι έχω πάθει. Δίκαιο το συναίσθημά τους η απογοήτευση. Γιατί αλλιώς ξεκινήσανε και αλλιώς βρεθήκανε τα πράγματα. Για να δούμε. Το ίδιο είχαμε περάσει, θυμάστε, με τον πόλεμο το 22 Ρωσία-Ουκρανία.
1: Με Ρωσο-Ουκρανικό στον πρώτο καιρό.
2: Ακριβώς. 2,10-2,20 είχε βγει μπροστά. Είχαμε τρομάξει με το πετρέλαιο. Κράτησε λίγο. Δυστυχώς οι πόλεμοι είναι άσχημο πράγμα. Και επειδή γίνονται τώρα και μπαίνουν μέσα τα ενεργειακά, επηρεάζει όλη την ανθρωπότητα.
1: Κυρία Ζάγκα, το θέμα είναι να μην υπάρχει εκμετάλλευση στον πόλεμο,
2: ναι,
1: πάνω και σχροκέρδια.
2: Μαζί σας, γι' αυτό με βλέπετε και είμαι τόσο αγωνίστρια, είμαι μια πραγματική σύγχρονη σουφραζέτα. Δεν θέλω το άδικο. Δεν το θέλω το άδικο. Θέλω, δηλαδή, παιδευόμεθα, όλοι θα παιδευτούμε. Δεν θα εξαιρεθούν. Γι' αυτό είπα το πρωί, αν τυχόν σκέφτονται να βάλουν μπλαφόν, θα βάλουν και στα δηληστήρια. Θα βάλουμε και στα δηληστήρια. Γιατί άμα δεν βάλουμε στα δηληστήρια, δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, εμάς θα μας έχουν μαγκωμένους στη γωνία για το ποσοστό κέρδους και θα έρχονται οι αυξήσεις. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Όχι. Άμα θα βάλεις μπαλαφόν, θα βάλεις πρώτα στα δηληστήρια. Είναι δίκαιο. Δίκαιο είναι. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί να υποφέρουμε. Όχι να υποφέρουν μόνο οι πολλοί και κάποιοι να πεντάνε όμορφα. Δεν είναι αυτό δικαιοσύνη σε μια τέτοια εποχή δύσκολη. Και πρέπει, παιδί μου, να βρεθούμε και 10 άνθρωποι με ψυχή μπροστά. Χωρίς χρώμα πολιτικό, αλλά με ψυχή. Και να πούμε θα αγωνιστούμε, θα βάλουμε πλάτη, θα εξηγήσουμε. Είμαστε καθαροί. Να σας πω, ο απλός
1: κυρία Ζάγκα,
2: καταλαβαίνει,
1: ναι.
2: Καταλαβαίνει, το βλέπει. Το βλέπει. Γι' αυτό δεν μας κατηγορούν εμάς πια τους πρατηριούχους. Το καταλάβανε ότι εμείς είμαστε φοροεισπράκτορες. Οι βρώμικοι που μπήκαν από τις φυλακές, αυτούς δεν τους θέλουμε. Δεν είναι δικοί μας. Δεν είναι συνάδελφοι. Αυτοί μπήκαν να ξεπλύνουν τα μαύρα χρήματα. Μια χαρά να κοροϊδέψουν τον κόσμο, να κλείσουν εμάς γιατί έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό. Σε κάθε λεωφόρο, σε κάθε δρόμο, αυτοί παντού είναι. Ένα μαγαζί, το έχετε σκεφτεί, που κλείνει δικό μας παλιό. Γιατί δεν βγαίνει, γιατί είναι πολύ δύσκολα. Το παίρνουν αυτοί οι μάγκες. Και οι μάγκες με την κακή έννοια, γιατί ο μάγκας παλιά ήταν μάγκας. Είχε κύρος ο μάγκας. Τώρα τι μάγκος είναι αυτός. Μάγκες είναι, πατεώνες είναι.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία Ζάγκα, σας
0: ευχαριστούμε.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.
2: Ευχαριστώ από καρδιάς. Θα είμαστε μαζί, θα ενημερώνουμε τον κόσμο. Ψυχραιμία. Εγώ θα σας πω χάρηκα. Την Παρασκευή έφυγαν οι φίλοι μου, γεμίσανε τα αυτοκίνητά τους, κάναν και το σταυρό τους. Και ό,τι γίνει, λέει.
0: Να δείτε πώς θα γυρίσουν.
2: Είναι λίγες ημέρες, ακούστε. Μην τις χαλάμε. Θα φύγουν το πολύ. Όσοι φεύγουν μια εβδομάδα είναι ευλογημένοι. Το λέω αλήθεια. Τα παιδιά είναι στους παππούδες. Είναι δύσκολες ημέρες. Η χαρά λίγη. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε λίγο να χαλαρώσουμε. Να, εγώ είπα τη ζήλια μου. Θα ήθελα να είμαι στη θάλασσα. Ας κάνουν και για μένα μια.
0: Ναι, αλλά μετά έτσι όπως το λέτε, έτσι ωραία όλα, ξέρετε, συναισθηματικά και αγαπησιάρικα. Έτσι όπως έχει πάει η βενζίνη, δεν μπορούμε και να την εισπνεύσουμε κιόλας για να νιώσουμε και καλύτερα, καταλάβατε.
2: Όχι, μην το λέτε.
0: Να φτιαχτούμε και έτσι κιόλας, δηλαδή.
2: Αυτό είναι θυσμός.
0: Λοιπόν.
2: Θέλω να κάνουμε εκτοές στην Ήπεθρο.
0: Καλά.
1: Μπράβο, κυρία Ζάγκα.
0: Θα δικαιωθεί η Κασιανή Βραχά που θα πάει διακοπές με γαϊδουράκι. Χαίρετε, κυρία Ζάγκα. Ευχαριστούμε.
2: Πολύτιμα. Γεια σας,
1: γεια σας, κυρία Ζάγκα.
3: Real FM.
4: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επιστρέψαμε Real FM 97,8 και εκτός από το Real FM, να ξέρεις, έχουμε και τη νέα εφαρμογή του real.gr. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Είναι διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: Λοιπόν, προσοχή, προσοχή, διότι έχω να κάνω κριτική κινηματογράφου.
1: Οχου!
0: Είδα χθες την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Α, για πες!
0: Κριτικός δεν είμαι, έκανα πλάκα πριν προφανώς.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι πολύ μεγάλη ταινία. Μην πάτε σε θερινό.
1: Εννοείς σε διάρκεια.
0: Ναι, είναι τρεις ώρες μαζί με το διάλειμμα. Ήταν
1: σε θερινό το είδες.
0: Σε θερινό, ναι.
1: Ναι.
0: Βασικά είναι 3.30 γιατί ξεκίνησε 9 και φύγαμε 12:20, 12:25.
1: Ναι.
0: Μαζί με το διάλειμμα.
1: Θερινό, κανονικό θερινό με το τραπεζάκι και ναι, να τρως και να πίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Α.
0: Είναι πολύ άβολη η καρέκλα του θερινού για τρεις ώρες.
1: Το πανίλες αυτό.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ.
1: Το καραβό πανίλες.
0: Δεν ήταν καραβό, ήταν τα άλλα που έχουμε αυτή στο μπαλκόνι που έχουν αυτό.
1: Α,
0: το ψηφιδωτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, εκείνο. Δεν είναι άβολο για τρεις ώρες. Αλλά άμα τη προτείνω και γενικά και για τους ήχους του και τα λοιπά για να το δείτε έτσι.
1: Νομίζω
0: με πιο...
1: είναι καλύτερο να πας σε κινηματογράφο που είναι πιο σύγχρονος. Ναι.
0: Ναι, σε κινηματογράφο κλειστό. Παρ' όλα αυτά, ενώ ήταν τρεις ώρες και ενώ είχα πιαστεί στην καρέκλα αυτή, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Κύλησε πολύ ευχάριστα η ώρα. Δεν έκανε πολλές τανζανιές με την ιστορία. Ενώ είχε κάποιες παραλλαγές από αυτό που έχουμε διδαχθεί του Ομήρου.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι ότι ήταν και κάτι πάρα πολύ άσχημο που μου χτύπησε.
1: Καλά, η ωραία
0: μάτι.
1: Ελένη παραμένει μαύρη, σωστά.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Τόσο λίγο που,
1: που
0: εμφανίστηκε.
1: Άρα είναι άλλη πλευρά της ιστορίας.
0: Είναι μόνο η Οδύσσια. Είναι
1: ναι.
0: μόνο η Οδύσσια και έχει κάποια στιγμιότυπα από τον Τροϊκό πόλεμο, κυρίως από την άλωση της Τρίας. Τόσο που φαίνεται η ωραία Ελένη. Και έτσι αποσημαδεμένοι που την έχουν, κάνω και spoiler τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή έχει και ένα. Την Κλυτεμνίστρα τέλος πάντων εκεί, ένα. Υποτίθεται ότι είναι.
1: Εντάξει, εμείς προφανώς. Όσοι γκρινιάζαμε, ήμασταν επηρεασμένοι πιθανότατα από την Τρία.
0: Εντάξει.
1: Που ήταν πολύ. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, εδώ είναι Οδύσσια λοιπόν.
0: Είναι
1: να πάμε το δούμε. Παιδιά, ακούστε την Κασιανή, η οποία είναι ψύχρεμη.
0: Στις τρεις ώρες πρέπει να φαίνεται η ωραία Ελένη. Δύο λεπτά. Μπορώ να λέω και πολύ.
1: Μην χαλάσουμε βεβαίως τώρα και μην διώξουμε τον κόσμο τα θερινά με την ταινία. Καλά είναι και τα θερινά.
0: Όχι, έχουνε παιδί μου, λέω, άμα θες να το απολαύσεις περισσότερο.
1: Την ομορφάδα τους. Αλλά αυτή η ταινία έχει γυριστεί με τέτοιο τρόπο που είναι για να.
0: Και στο θερινό το πιάνε στο συνέστημα.
1: Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές να καληφθούν από τις αίθουσες προβολής.
0: Έτσι, να έχεις τον Dolby Surround, ναι, παιδί μου, ναι.
1: Και η εικόνα.
0: Αλλά
1: ήταν ωραία.
0: Πολύ καλές, ναι, πολύ ωραία εικόνα. Ερμηνείες, δεν έπιασα κάποιον να πω πώς παίζει αυτός τώρα. Δεν έπιασα το κινητό δευτερόλεπτο. Δεν μου απέσπασε κάτι την προσοχή. Κοίταγα με πολύ αφοσίωση την ταινία. Πολύ καλές ερμηνείες, πολύ καλή ηθοποιή. Πολύ ωραία εξέλιξη της ιστορίας. Έκανα και κάποια μπρος πίσω που την έκαναν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Έλειπαν κάποια βασικά πρόσωπα, τύπου ο Λέρτης δεν υπήρχε πουθενά στην ταινία, αλλά είχε κάποιες παραλλαγές της Οδύσσιας που ξέρουμε του Ομήρου, οι οποίες δεν σου χτύπαγαν άσχημα, δεν ήταν παραμόρφωση πολύ μεγάλη της
1: θεατρικής
0: ιστορίας. Να πάτε, εγώ την προτείνω, εμένα μου άρεσε. Απλά να ξέρετε ότι είναι περίπου τρεις ώρες και χρειάζεται κάτι αναπαυτικό να κάτσεις. So they say, dance for me, dance for me, dance for me,
1: oh, oh. I never seen anybody do that. Και μιας και λέμε για Οδύσσια, αύριο τελειώνει και η Οδύσσια των φιλάθλων παδών τηλεθεατών.
0: Α, λοιπόν.
1: Τελειώνει το Μουντιάλ.
0: Έχει στείλει.
1: Και λέω Οδύσσια για τις ώρες.
0: Ναι, εντάξει. Ήταν πολύ δύσκολο για αυτούς που παρακολουθούσαν. Ναι.
1: Ναι.
0: Λέει ο Ιωάννης από την Πετρούπολη, επειδή έβαλα το τραγούδι της. Τα απογεύματα τα διάλεγε. Το τραγούδι, αλλά έχει μέσα το ταγκό. Σημάδι να ποντάρουμε Αργεντινή για αύριο. Άκου να δεις, Ιωάννη. Εγώ ήμουν με την Νορβηγία. Η Νορβηγία πήγε κουβά, όπως όλοι γνωρίζουν. Αμέσως μετά την Νορβηγία, έβαλα όλα μου τα χαρτιά. Όχι ότι έπαιξα στοίχημα, είπα ότι πιστεύω στη Γαλλία ότι θα το πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Πάει και η Γαλλία αφού.
1: Πάει και η Γαλλία.
0: Μετά λέω να στηρίξουμε την Αγγλία.
1: Την Αγγλία. Πάει και η Αγγλία.
0: Οπότε, ό,τι υποστηρίζω, νομίζω ότι δεν πρέπει να ποντάρει πάνω σε αυτό.
1: Στο τελικό, τι υποστηρίζει.
0: Δεν υποστηρίζω.
1: Μπράβο σου. Να υποστηρίζει τον διαιτητή.
0: Θέλω να κατεμιάσω την ομάδα που θα στηρίξω.
1: Ο διαιτητής έβαλε και τα κλάματα όταν συγκινήθηκε, όταν έμαθε ότι κληρώθηκε εκεί από τον Κολίνα. Συγκινήθηκε πάρα πολύ ο διαιτητής.
0: Όντως συγκινήθηκε.
1: Ναι, συγκινήθηκε. Έβαλε τα κλάματα. Ναι, εκεί στους διαιτητές.
0: Μπράβο, άνθρωπος.
1: Ναι, είχαν μαζευτεί όλοι για να ανακοινωθεί ποιος θα οριστεί. Ναι. Κοίτα, εγώ οι δύο μου ομάδες χαιρέτησαν.
0: Η Βραζιλία και ποια άλλη?
1: Γαλλία.
0: Και Γαλλία.
1: Χαιρέτησαν. Θυμάσαι που έλεγα Ότι ο τελικός είναι Γαλλία-Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Το πέτυχα κάτω 50%.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι Αργεντινή στον τελικό και κάποιο άσχετο στην πόλη.
1: Τώρα, ναι. Εντάξει, ήταν και η Βραζιλία.
0: Ναι, θα μπορούσε, έχει δίκιο.
1: Τώρα από εκεί και πέρα η λογική λέει ότι η καλύτερη ομάδα, άμα του πάρει ένα-ένα πράγματα, είναι η Ισπανία. Είναι η κυριαρχική ομάδα. Από την άλλη, όμως, ρε παιδί μου, νομίζω ότι σε όλα αυτά υπάρχουν κάποιες ιστορίες που είναι πάνω από τις ικανότητες και υπάρχουν ιστορίες των ανθρώπων και εδώ ένας άνθρωπος και ένα έθνος, η Αργεντινή, που θέλουν με πάθος αυτό το πράγμα.
0: Και αν το δώσουν πριν το θέλουν.
1: Όχι, θα το δώσουν, να το πάρουν. Είναι σαφές ότι έχουν πάθος οι άνθρωποι, οι ποδοσφαιριστές, οι παίκτες και να τελειώσει μια χαρά και ο Μέση. Στην παρούσα φάση τελειώσαμε εμείς. Πάμε για το ημίχρονο.
0: Πάμε, δελτίο ειδήσεων, Χρύση Εκκλησιώτη και πιστεύουμε. Real
2: FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Άσε με γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε.
12: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Με αμειώτους ρυθμούς συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τα νησιά και τις δημοφιλείς πεδραθεριστικές περιοχές. Η κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς των ΚΤΕΛ είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και 25 δρομολόγια προς τον Αργοσαρονικό. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στον Ξερόκαμπο Σιτίας. Νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ ως απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά ιρανικών στόχων. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ραναδούρου στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος με 7 υπέρ και ένα λευκό. Ανοιχτά θα μπορούν να είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στον σημερινό ημιτελικό του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σετ την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς. Στις 7.30 στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ θα αντιμετωπίσει τη Ρωσίδα Αλίνα Κονρέβα με στόχο την πρόκριση στον αυριανό τελικό. Στο τουρνουά που γίνεται στο Γκστάντ της Ελβετίας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-1 σετ τον Γάλλο Αρτούρ Ρίντερκνετς και προκρίθηκε στον ημιτελικό. Στις 2.30 το μεσημέρι θα παίξει με τον Αλεξάντερ Σεφτσένκο από το Καζακστάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εντάξει, μα γεωγράφητη, τι να κάνω.
1: Τα παιδιά, αυτά είναι τα τραγούδια που ξεχωρίζουν τα παιδιά από τους
0: ενήλικες.
1: Ναι. Εδώ, ρωτάει τώρα η Κασιανή Βραχά, τι είναι το κόκκομο. Πρώτον είναι τραγούδι των Beach Boys.
0: Κοκομό.
1: Εντάξει.
0: Yes.
1: Που σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι το 1988.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτό το τραγούδι επέστρεψαν στην κορυφή της Αμερικής.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Εντάξει. Φαντάζομαι το γνωρίζεις το τραγούδι.
0: Όχι.
1: Δεν το γνωρίζεις.
0: Όχι.
1: Έλα ρε.
0: Τώρα το ακούω πρόσφατα. Τι από ψέματα. Όχι, μου λέει πολύ σοβαρά.
1: Ναι, αυτό δεν ξέρω αν ήταν το τραγούδι. Έλεος, ναι. Δεν ξέρω αν.
0: Ευχαριστώ,
1: αυτό...
0: Βουτσά.
1: Ναι, τι. Ούτε εσύ.
0: Όχι, που τις υποστηρίζει, λέω. Ευχαριστώ, Βουτσά.
1: Α, έλεγα. Δηλαδή. Δύο, δεν ξέρω τώρα αν είναι μόνο το τραγούδι. Κάτω το συγκρότημα είναι. Τρελικό και καλά, οι Beach Boys. Το αυτό ήταν στο ταινία Cocktail.
0: Την ταινία Cocktail.
1: Τι σου λέω τώρα, δεν ξέρω το τραγούδι, ξέρει την ταινία. Κατερίνα δεν ξέρει. Κατερίνα, θες να μιλήσουμε. Κόβεις, φλέβεις. Κοίτα, αυτές...
0: Tom Cruise, αλήθεια. Πρέπει να την έχω δει άρα.
1: Αυτές οι γελίες αμερικάνικες ταινίες που είναι με τον όρο ρομαντικό δράμα. Ήτανε τότε συνόδευαν, ήμασταν τα νανικά μας χρόνια και εφηβεία. Ήτανε ένας υποτίθεται και καλά, ένας καλός αλυτάκος.
0: Ναι, Tom Cruise εκεί.
1: Μάγκας αλυτάκος,
0: ναι.
1: Που το όνειρό του είναι να γίνει μπάρμαν κοκτέιλ. Η άλλη είναι της καλής κοινωνίας, η Ελίζα Μπεθσού.
0: Δεν με νοιάζει η άλλη.
1: Και έχουμε...
0: Με νοιάζει ο Tom.
1: Εντάξει, και για την... η άλλη ενδιαφέρονταν για τον Tom και ο Tom για την άλλη.
0: Εντάξει, όταν δεν μου αρέσει η ταινία.
1: Κοκτέιλ
0: θέλω,
1: είναι την ταινία. Δεν
0: θέλω στις ταινίες του Tom Cruise να είναι μόνος.
1: Και είναι μικρότερης διάρκειας από την Οδύσσια.
0: Θα τη δω. Θα τη δω για τον Tom.
1: Ας εδώ που είναι και ωραίο ήταν. Ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι.
0: Και κακανέλ.
1: Ναι.

0: Καλύτερη εικόνα στους δρόμους εντός της Αττικής. Η άνοδος του Κηφισού είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και η Αττική οδός στην έξοδο Γιαλαμίας είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Η έξοδος του λεωφόρου Αθηνών, εκεί λίγο μετά το Δαφνί μέχρι τον Ασπρόπυργο, ένα μικρό κομματάκι, έχουν παραμείνει ουρές. Και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, μετά τα διόδια της Ελευσίνας, υπάρχουν καθυστερήσεις μέχρι την Κινέτα.
1: Τώρα, και για να μην έχετε αγωνία, επειδή είδαμε ότι είχατε πριν από τα μηνύματα, η Ρένα Δούρου βγήκε πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Με 7 ψήφους, 8 ψήφισαν, όπως είπε Κασιανή. Λοιπόν, με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
0: Τι θες να πω.
1: Συγγνώμη για το γέλιο. Το γέλιο πήγαινε στο λευκό το ψηφοδέλτιο. Είναι το τι κάνει μια μουνιά στα κεραμίδια.
0: Λογικά είναι του κύριου Πολάκη.
1: Έλα εσύ. Απαπα, τι λες. Παίξε τζόκερ. Αγαπάμε την ευθύνη και αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Όχι εμείς. Σχολίασε η κυρία Δούρου. Δεν περισσεύει κανείς και καμία. Τώρα μεταξύ μας δίκιο έχει. Και πρέπει να προχωρήσουμε συλλογικά. 2-3 να περισσέψουν ακόμα. Διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα, Στους 5 χάνει τα δικαιώματα.
0: Εντάξει, νομίζω
1: ως κοινοβουλευτικό, μάλλον. Συγγνώμη. Ως κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Θεωρητικά, αυτοί οι 8 που έχουν μείνει τώρα είναι αυτοί οι 8 που θα συνεχίσουν να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρητικά.
1: Το κλειδί είναι αυτή η λέξη που είπες.
0: Το θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Όσοι ήταν να φύγουν, φύγανε, λέω εγώ. Γιατί να ψηφίσεις για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, άμα έχεις σκοπό να πας καταλού.
1: Καλά, τώρα έτσι όπως το θέτεις, και γιατί να κάνεις ειρήνη στο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όταν είναι να τις σπάσεις σε μία εβδομάδα.
0: Έχεις δίκιο και σε αυτό.
1: Άρα γίνονται αυτά γιατί πρέπει να γίνουν. Ωραία. Γιατί από την άλλη να συζητήσεις με τους Τούρκους όταν ξέρεις ότι θα σου κατεβάσουν το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, διότι πρέπει να τις ζητάς. Έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στον καλεσμένο μας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Κύριε Φίλη, γεια σας.
2: Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας, μάλλον.
1: Καλησπέρα σας. Ο οποίος δεν θα τοποθετηθεί για τα του ΣΥΡΙΖΑ γιατί γίνεται, θα τοποθετηθεί για τα άλλα θέματα, Κασιανή.
0: Να ξεκινήσουμε από Μέση Ανατολή με τον κύριο Φίλη μέχρι να πάμε στα ελληνικά. Τι συμβαίνει τώρα εκεί?
1: Τι θέλαμε και την υπογράψαμε. Τι θέλαμε, ναι. Αφού την έχουν τσαλαπατήσει. Δεν ισχύει. Καλά, τυπικά ισχύει, θα μου πείτε. Ουσιαστικά δεν.
2: Γίνεται πόλεμος. Κοιτάξτε να δείτε, έχουν αρχίσει πλέον οι δύο πλευρές και χτυπάνε υποδομές. Υποδομές πολιτικές. Γιατί όταν χτυπάς, ας πούμε, στο Κουβέιτ, οι Ιρανοί χτυπάνε εργοστάσια αφαλάτωσης, γιατί αυτό έγινε. Όπως καταλαβαίνετε, η αφαλάτωση είναι πιο σημαντική από το πετρελαίο.
1: Κύριε Φίλη, διευκρινίστε μας κάτι. Όταν λέμε Ιρανοί, είναι ποιοι τώρα οι Ιρανοί? Οι Ιρανοί κανονικοί, είναι οι φρουροί της Επανάστασης, έχουν μπερδευτεί αυτοί, ποιοι είναι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν. Το πρώτο είναι να το παίζουν κακός μπάτσος, καλός μπάτσος, όπως λέμε.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, δηλαδή, ο ένας, οι φρουροί της Επανάστασης υπό τον Βαχιντή, να είναι η κακή της υπόθεσης και υποτίθεται οι διαπραγματευτές να είναι οι πιο συζητήσιμοι. Υπάρχει φυσικά και η περίπτωση να υπάρχει όντως ένα ρήγμα μεταξύ των σχέσεων, να το πω έτσι, αυτών που ονομάζουμε διαπραγματευτές, των πιο πολιτικών προσώπων σε σχέση με τους πιο στρατιωτικούς. Όμως κοιτάξτε να δείτε, η κουλτούρα του Ιράν και η κοσμοθέαση, έτσι, η θρησκευτική παύλα πολιτισμική, παύλα κοινωνική, παύλα πολιτική, γιατί όλα αυτά είναι ένα στα μάτια του σιιτικού Ισλάμ, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή στο Ιράν, έχει όλα, αρχίζουν και τελειώνουν στον Χομεϊνί, στο Χαμεϊνί. Λοιπόν, άρα εγώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πιστεύω ότι δεν είναι τόσο το ζήτημα του ρήγματος μεταξύ διαφωνούντων με την πολιτική συζήτησης που ακολουθούσαν τις προηγούμενες μέρες με τους Αμερικανούς. Εγώ είμαι περισσότερο της άποψης ότι το παίζουν, αγαπητοί φίλοι. Δηλαδή είναι κάποιοι οι οποίοι το παίζουν σκληροί και είναι κάποιοι οι οποίοι το παίζουν πιο μαλακοί, γιατί η ίδια τους ιδεολογικο-θρησκευτική συγκρότηση δεν επιτρέπει να υπάρχουν πολύ μεγάλες διακυμάνσεις σε τέτοια ζητήματα μεταξύ της ηγεσίας. Γιατί υπάρχει ένας ηγέτης, είναι το μάτι του Θεού στον, στη γη, ο Αγιατολάχ, αυτό ακριβώς σημαίνει, έτσι, ο οποίος δίνει τις εντολές και είναι υποχρεωμένοι να τις ακολουθήσουν. Άρα λοιπόν περισσότερο είναι νομίζω ένα διαπραγματευτικό παίγνιο, διότι και αυτή μην ξεχνάτε είναι μια παλιά, ένας παλιός πολιτισμός, μια παλιά αυτοκρατορία που ήταν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει ποτέ, δεν τους έχουν καταλάβει και δεν έχουν περάσει κατάκτηση όπως ας πούμε εμείς. Έτσι, μετά το Βυζάντιο. Λοιπόν, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να επιβιώνουν ανάμεσα σε πολύ δύσκολους αντιπάλους ανά τους αιώνες. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι περισσότερο πάω προς τα εκεί παρά ότι υπάρχει κάποια διαφορά πραγματική. Βέβαια, αυτό μένει να το δούμε. Τώρα, γιατί έγινε όλη αυτή η διαπραγμάτευση, θυμάστε ότι τα είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να κρατήσει. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση, διότι όλο αυτό το οποίο υπεγράφει, οι δύο πλευρές, ανεξαρτήτως από το τι υπεγράφει, όπως υπεγράφει, λέγανε ακριβώς αντίθετα ο ένας από τον άλλον. Και επιτρέψτε να πω, εγώ θα το θεωρήσω ότι ήταν και για να αρχίσουν οι αγορές να αφομοιώνουν ότι πάμε σε μία μακροπρόθεσμη κρίση στην Μέση Ανατολή και ειδικά όσο ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο, αλλά μην ξεχνάτε ότι είχαμε και το παγκόσμιο κύπελο. Το παγκόσμιο κύπελο έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζευόντουσαν στα γήπεδα 70-80.000 άνθρωποι. Ταυτόχρονα δεν είναι τόσο απλό το να κάνεις τέτοια ιστορία και εσύ ταυτόχρονα δεν διοργανώνεις παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, εσείς το θεωρείτε τυχαίο ότι τώρα που τελειώνει αύριο το παγκόσμιο κύπελο έχει ξεκινήσει ξανά ιστορία? Εγώ δεν το θεωρώ τυχαίο, να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι, όχι, ναι, προφανώς είναι τυχαίο, ναι, άμα το λέτε έτσι.
2: Είναι λογικό.
1: Καλά, όπως δεν είναι τυχαίο.
2: Δεν είναι το θέμα του τυχαίου.
1: Καλά,
2: ή του μη τυχαίου.
1: Δεν είναι μόνο το παγκόσμιο κύπελο που ορθώς το παρατηρείτε. Έπεσαν και τιμές του πετρελαίου, δεν μπορούσαν να πέσουν άλλο. Πάμε να αυξηθούν κι άλλο.
2: Είναι και για τις αγορές. Είναι για τις αγορές πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά επίσης είναι και για προετοιμασία για το περαιτέρω επιχειρήσεις. Διότι αντελήφθησαν οι Αμερικανοί μετά την πρώτη περίοδο των επιχειρήσεων ότι το καθεστώς δεν μπορεί να πέσει μόνο με βομβαρδισμούς. Άρα ετοιμάζονται. Κοιτάξτε, αρχικώς φαίνεται ότι αρχίζουν ήδη στον εναέριο χώρο του Ισραήλ.
1: Χερσαία δεν μπορούν να κάνουν, θα γίνει εκεί πέρα.
2: Αυτό γιατί να το αποκλείσουμε. Ακούστε με. Πρώτον,
1: τραγωδία θα γίνει εκεί για τους Αμερικανούς αν κάνουν Χερσαία.
2: Μα δεν θα κάνουν μόνοι τους. Πρώτον, θεωρώ ότι πρώτον και κύριο να πούμε ότι τις επόμενες μέρες έχει κλείσει ο αέριος χώρος του Ισραήλ. Μάλλον, για να είμαι ακριβής, έχουν μειωθεί πολλοί πτήσεις των Μπεν Γκουριών. Γιατί κλείνουν τα σλότς, εν πάση περιπτώσει, και τους αεροδιαδρόμους στα επτάμενα τάγκερ των Αμερικανών, τα οποία προσεγγίζουν ξανά την περιοχή. Σημαίνει λοιπόν ότι πάμε για επιχειρήσεις ξανά υψηλής έντασης και μεγάλης διάρκειας αεροπορικές. Νούμερο ένα. Οι δυνάμεις τους δεν έχουν αποχωρήσει από την περιοχή. Οι Αμερικανοί είχαν δηλώσει στους Ισραηλινούς και είχαν πει και έχουν ενημερώσει ότι σκοπεύανε να αδειάσουν, να το πω έτσι, την περιοχή και να μείνουν μόνο με τις βασικές δυνάμεις που προβλέπονται από το Δεκέμβριο του 2026, άρα τα Χριστούγεννα. Άρα λοιπόν το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο, εν πάση περιπτώσει, θα βρίσκονταν εκεί πέρα. Νούμερο 3. Υπενθυμίζω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο έχει περάσει στον Τούκου, αλλά δεν είναι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό για το τι που πάμε την υπόθεση. Ο κύριος Τραμπ έχει πει, και μάλιστα δεν έχει πει απλώς, φαίνεται ότι έχουμε και τις κινήσεις τις πρώτες, ότι θα εμπλακεί η Συρία του Τζολάνι με τους τζιχαντιστές, κατσαπλιάδες, σουνίτες, φονταμενταλιστές, ισλαμιστές, εναντίον της Χισμπολάχ στο Λίβανο. Αν θυμάστε, εδώ και ένα μήνα, ενάμιση που είχαμε μιλήσει, σας είχα πει ότι υπάρχει εκτίμηση, η εκτίμησή μου, εν πάση περιπτώσει, είναι, ότι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν διαθρησκευτικό πόλεμο μεταξύ Σουνιτών Σιητών και εκεί θα είναι η δυνάμεις εδάφους, αγαπητοί φίλοι.
1: Μας το είχατε πει αυτό, μας είχατε πει και σε κάτι άλλο τότε.
0: Ότι
1: αν ο
0: Νετανιάχου δεν μπορεί να το κάνει, θα βάλω τον Τζολάνι να...
2: Ναι. Μπράβο. Και τώρα τότε όμως θα βγει και... μια δήλωση. Τώρα το κάνουν τώρα, το συζητάει ξανά ο Ερντογάν. Ναι. Ο... Τραμπ αυτό, και έτσι εξηγείται και το γλύψιμο στον Ερντογάν.
1: Να το πήγε το θέμα μόνο του.
2: Έτσι εξηγείται το γλύψιμο στον Ερντογάν. Δηλαδή θέλουν να βάλουν την Τουρκία,
1: ναι,
2: να είναι ο προστάτης των τζιχαντιστών και να την εμπλέξουν στον πόλεμο με το Ιράν.
1: Γι' αυτό ήταν, είχαμε αυτά.
2: Ναι. Βέβαια, γι' αυτό ήταν. Μα φαίνεται τι πάει να γίνει αυτή τη στιγμή.
0: Θα δεχτεί όμως ο μουσουλμανικός πατερούλης, όπως λένε πολλοί τον Ερντογάν, να πάει κόντρα στους δικούς του?
2: Κοιτάξτε, άμα θα του έχουν υποσχεθεί.
1: Εξαρτάται τι θα πάρει.
2: Ναι, στη Συρία. Θα του έχουν πει ότι θα ελέγξει τη Συρία. Ναι. Γι' αυτό βλέπετε ότι αρχίζει τώρα και λέει ο Ερντογάν: πείτε στους Ισραηλούς να φύγουν από το Λίβανο και από τη Συρία, γιατί θέλει ελεύθερο το έδαφος για να εξοπλίσει τους τζιχαντιστές, για πάση να χρησιμοποιηθούν οι τζιχαντιστές για να εμπλακούν είτε με τη Χεσμπολά στο Λίβανο, το οποίο είναι σιίτες των Ιρανών, το οποίο θα φέρει την Τουρκία, αγαπητοί φίλοι, προσέξτε, αμέσως αντίθετη απέναντι στο Ιράν. Και εδώ νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί είχαμε πει και στο παρελθόν ότι η Τουρκία θα πάει με τη Δύση, δεν θα πάει με τη Ρωσία. Γιατί αυτά τα οποία θέλει η Τουρκία δεν μπορεί να τις τα δώσει η Ρωσία. Θα τις τα δώσει η Δύση. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ετοιμάζουν την Τουρκία σιγά σιγά να εμπλακεί στον πόλεμο, δεν θα πω άμεσα, να πω όμως πολύ έμεσα, έτσι δηλαδή ως και
1: αν η γέφυρα, που θα δίνει όπλα, ναι.
2: Καταλάβατε. Λοιπόν, θέλω να πω
1: αυτό
2: λοιπόν,
1: που περιγράφεται όμως. Ναι. Προϊονίζεται εκατόν βυθυμάτων. Μιλάμε για πολύ αίμα να ανοίξουν τέτοιες συγκρούσεις. Δεν είναι κανονικοί στρατιώτες όλοι αυτοί για τους οποίους μιλάμε. Ναι. Μιλάτε.
2: Επίσης, όπως είχαμε πει, το επικίνδυνο της υπόθεσης είναι, είχαμε πει ότι στον επόμενο γύρο του πολέμου με το Ιράν, η πιθανότητα είναι ο πόλεμος να επεκταθεί πέραν των χωρών του κόλπου, δυτικά των συνόρων του Ιράν. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Μάλιστα. Ότι υπάρχει περίπτωση να εμπλέξουν τους σιίτες τζιχαντιστές, και εδώ εξηγείται για ποιο λόγο, αγαπητοί φίλοι, επέτρεψαν στον Τζολάνι το Γενάρη, ένα μήνα πριν ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις στο Ιράν, να καταλάβει όλη τη Συρία πλην των πολύ κεντρικών περιοχών των Κούρδων και να ελέγξουν οι τζιχαντιστές τις φυλακές που υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες μαχητές τζιχαντιστές του ISIS.
1: Και λύνονται και οι απορίες που είχαμε, πως ο Τζολάνι αποσφαγέας έγινε πρόεδρος με γραβάτα.
2: Λύνονται, τον ετοιμάζουν για να χτυπήσουν τη Χεσμπολάχ και τους Σιίτες. Δηλαδή θέλω να πω, και αυτό υπό την επίβλεψη των Τούρκων.
0: Κύριε Φιλή, να κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Τι θα πάρει ο Ερντογάν για αντάλλαγμα?
2: Αρχικώς θα πάρει τη Συρία. Θα πάρει δηλαδή, θα δημιουργήσει μια κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε, υπαρχικός. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, δεν είναι η ερώτηση, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε και υπονοείται. Προφανέστατα ο Ερντογάν θα ζητήσει πολύ μεγάλα ανταλλάγματα, γιατί θα βάλει το κεφάλι του στον τορβά, όπως καταλαβαίνετε, σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Να. Πάει κόντρα στους δικούς του, κόντρα σε όλο το αφήγημα τόσα χρόνια.
2: Κοιτάξτε, όχι, να σας πω κάτι. Το αφήγημά του είναι ότι είναι ο ηγέτης του σουνιτικού μουσουλμανικού κόσμου. Αν βρεθεί αντιμέτωπος στο σιητικό μουσουλμανικό κόσμο, το ίδιο κάνει. Απλά εκεί διακινδυνεύει, ξέρετε τι διακινδυνεύει, την αμέριστη έκθρα όλων των μεγάλων άλλων σουνιτικών αραβικών κρατών, δηλαδή της Αιγύπτου, έτσι, της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίοι από τη μία τη θέλουν την Τουρκία, από την άλλη όμως δεν έχουν καμία όρεξη όλοι αυτοί οι Άραβες να έρθουν ξανά να δουν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό λέει, είναι πολύ επικίνδυνη θέση. Παίζει πολύ επικίνδυνο παιχνίδι με τεράστιες ισορροπίες που πρέπει να κρατηθούν στην Τουρκία, και δεν το βλέπω πώς μπορεί να γίνει, αν και εφόσον εμπλακεί πραγματικά σε μια τέτοια κατάσταση η Τουρκία. Αυτό λοιπόν που θα ζητήσει, ακριβώς λόγω αυτού του σενάριου, γιατί εντάξει, okay, για την ώρα είναι σενάριο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα κλιμακωθούν οι επιχειρήσεις των Αμερικανών και θα μπουν σε κάποια φάση και οι Ισραηλοί. Αν θα χρειαστούν δυνάμεις εδάφους, θα γίνουν νομίζω στοχευμένες επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούζ, στην ακτογραμμή του Ιράν, από Αμερικανούς, και αν θα χρειαστεί να πέσει το σύστημα μέσα, ή αν πούνε οι Αμερικανοί ότι πρέπει να καταρρεύσει το σύστημα το Ιρανικό, τότε θα δούμε αυτό που εξηγούμε αυτή τη στιγμή. Για να είμαστε ξεκάθαροι το τι εννοούμε, για να μην μπερδεύονται και οι φίλες και οι φίλοι το τι εννοώ, γιατί είναι πολύπλοκα πράγματα και πάμε από το ένα στο άλλο. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ναι, θεωρώ ότι ο κύριος Ερντογάν, ναι, θα ζητήσει υλοποίηση της γαλάζιας πατρίδας. Γιατί αυτό εννοείται.
1: Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, εννοούμε να το πούμε έτσι λίγο πιο ευρύτερα, ότι σε αυτή τη δυστοπία τι κάνουμε εμείς, ναι, δηλαδή η Ελλάδα τι γίνεται, γιατί δεν είναι και μακριά μας, δεν είναι σε άλλο πλανήτη αυτά τα οποία διαδραματίζονται.
2: Είμαστε, ακριβώς όπως το λέτε, είμαστε οι πρώτες χώρες, γιατί όταν εγώ μιλάω για Ελλάδα μιλάω και για Κύπρο, είμαστε, ναι, ο ελληνισμός, ναι, είναι το πρώτο έθνος, η πρώτη γραμμή σταθερότητας σε έναν κόσμο χάους, ο οποίος ξεκινάει.
1: Που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τι.
2: Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους συμμάχους μας,
1: ναι,
2: ότι εμείς δεν θα γίνουμε ηφηγένειες για να ευχαριστηθεί ο Σουλτάνος και να κάνει αυτό το οποίο πρέπει.
1: Ναι.
2: Και επίσης να πω και κάτι άλλο για να πω, γιατί αυτό είναι θεωρητικό. Οι Αμερικανοί, άμα δείτε το πώς το διαχειρίζονται, δεν λειτουργούν στο πλαίσιο Ελλάδας-Τουρκίας μέσα σε ένα πλαίσιο παιγνίου μηδενικού αθροίσματος, δηλαδή αυτό που λέμε zero sum game. Δηλαδή δεν τους βλέπουν έτσι. Οι Αμερικανοί βλέπουν, και αυτό φαίνεται από το πώς λειτουργούν, βλέπουν την Τουρκία ως έναν χωροφύλακα, να το πω έτσι, ή κάποιοι Αμερικανοί, για να είμαι ακριβής, δεν είναι όλοι οι Αμερικανοί, είναι οι πολύ σημαντικά μέρη της γραφειοκρατίας και του βαθέως κράτους ή του stable state, όπως ονομάζεται στην Αμερική, των ΗΠΑ, την Τουρκία τη βλέπουν με πολύ άσχημο μάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ της Τουρκίας, να το πω έτσι, βλέπουν την Τουρκία ως κάποιον αστιφύλακα, να το πω έτσι, στη Μέση Ανατολή. Την Ελλάδα όμως τη βλέπουν ως κέντρο κόμβο ενεργειακό ανατεβορά-νότου, έτσι, στην Ανατολική Ευρώπη. Yeah. Δηλαδή, δεν, για τους Αμερικανούς στρατηγιστές, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν συμπληρωματικούς ρόλους. Δεν πάει να πει ότι, αφού θέλω να κάνω κάτι με την Τουρκία στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει να ρίξω την Ελλάδα. Προσέξτε, για να είμαστε
1: ακριβείς. Ναι, εντάξει, σαφές, μας έχουν με διαφορετικό χρώμα.
2: Ναι.
1: Χιόνια στο σκάκι το οποίο παίζεται, το γεωπολιτικό.
2: Κύριε Μιχαλέλη μου, το θέμα είναι οι Τούρκοι τι θα συζητήσουν και τι θα πιστέψουν μετά από όλο αυτό το χαϊδολόγημα που τους κάνουν οι Αμερικάνοι.
1: Μάλιστα.
2: Το θέμα δεν είναι τόσο οι Αμερικανοί, είναι οι Τούρκοι το τι θα πιστέψουν.
1: Αν συνειδητοποιήσουν,
2: ναι,
1: συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους, προφανώς δεν θα πουλήσουν το τομάρι τους.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι χαζός ο Ερντογάν. Δηλαδή. Ναι, ο Ερντογάν χαζός δεν είναι. Πολλά μπορείς να το πεις. Χαζό, ναι, δεν μπορεί. Δηλαδή, ξέρει μέχρι πόσο να τραβήξει, μάλιστα, το σκηνή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι έρχεται κάποια στιγμή όπου θα πρέπει να πάρεις ξεκάθαρη θέση. Και νομίζω ότι αυτό έρχεται για την Τουρκία πολύ σύντομα. Δηλαδή, έτσι όπως θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα αναγκαστεί να πάρει ξεκάθαρη θέση και τότε ή θα κάνει εχθρούς όλους τους Αμερικανούς ή θα κάνει εχθρούς τους Ιρανούς και τους Ρώσους.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Φίλης.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύση Εκκλησιώτη και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία.

0: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με αμειώτους ρυθμούς συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς των ΚΤΕΛ. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το Ιράν ως απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά ιρανικών στόχων. Περισσότερα στο real.gr. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στον Ξερόκαμπο Σιτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη, 36 στο Αγρίνιο και 29 στη Μυτιλίνη.
4: Midea.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και περιμετρικά του Συντάγματος, στην έξοδο της Αθηνών από Σκαραμαγκά έως παραλίας Προπύργου, στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Αχαρνών, στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην έξοδο για Μαρκόπουλο.

0: Επιστρέψαμε με Γιώργο Νταλάρα και Pixlax. Ένα κόμπο στη χαρά μου. Είναι στίχη μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Δεν έχει άλλο λόγο γι' αυτό.
0: Όχι, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ναι.
1: Ωραίο είναι, όντω.
0: Αντί να βάζω τραγούδια στο αυτοκίνητο.
1: Τα βάζει εδώ πέρα. Ναι. Μεταξύ μα είμαστε.
0: Είχαμε και ένα σεισμό προηγουμένως, 4,4 είναι η αναθεωρημένη λύση της, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Είναι στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ρεθύμνου, εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα.
1: Εκεί πέρα προσέχουν σήμερα για φωτιές, τους έσκασε σεισμός, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν έγινε ναι, ιδιαίτερα αισθητός, γιατί είναι υποθαλάσσιος.
1: Ένα από τα θέματα της εβδομάδας τα πολιτικά, γιατί ασχέτως αν είμαστε κατά μεσής του θέρους, υπάρχει έντονη πολιτική δραστηριότητα. Τα του ΣΥΡΙΖΑ τα είπαμε νωρίτερα, τα της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα θα τα πούμε
0: αργότερα.
1: Ένα από τα θέματα τα οποία υπήρξαν αυτή την εβδομάδα ήταν οι εξελίξεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε ό,τι αφορά στις 11 υποθέσεις, 13 ξεκίνησαν αρχικά, οι δύο δεν προχώρησαν, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, υπουργών, πρώην υπουργών και βουλευτών. Ναι. Από τους 11 λοιπόν που είχαν κατηγορηθεί άλλοι για έως και για κακουργήματα, οι 9 μπήκαν στο αρχείο, οι 4 οδηγούνται στη δικαιοσύνη για κατηγορίες πολύ μικρότερες από αυτές που είχαν αρχικώς
0: κυκλοφορήσει,
1: για πλημελήματα, και για ποσό το οποίο είναι 13.000 συνολικά, αθρηστικά, για τους 4. Ένας από αυτούς τους βουλευτές, ο οποίος ήταν εμπλεκόμενος στην υπόθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Είναι ο κύριος Λάκης Βασιλιάδης, είναι βουλευτής του νομού Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλιάδη, γεια σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα
1: στους ακροατές. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Βουλευτής Πέλλας, να τα λέμε αυτά, γιατί πλησιάζουν για εκλογές, είτε Σεπτέμβριο είτε Μάρτιο, όπως λέω εγώ. Φαντάζομαι θα είστε υποψήφιος, κύριε Βασιλιάδη, ή όχι?
2: Αυτή την ερώτηση γιατί την κάνετε μόνο στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πόσο μάλλον τώρα πλέον που είναι και ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Το λέμε διότι εσείς κατηγορηθήκατε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι εμείς.
2: Έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρα,
1: ναι,
2: πως εδώ θα πρέπει να σεβαστούμε το τεκμήριο της αθωότητας. Και για εμάς οι οποίοι είχαμε μια φερόμενη εμπλοκή η οποία ξεκαθάρισε πλέον, αλλά και για τους συναδέλφους μας οι οποίοι πάλι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Καλά, η δική σας περίπτωση είναι η αλήθεια. Ήταν από τις πλέον ασθενείς που όντως από την αρχή ήταν να απορεί κανείς πώς βρέθηκε. Δηλαδή, δεν υπήρχατε πουθενά, αλλά ήσασταν ούτε έμεση ούτε άμεση συνομιλία, αλλά σε μηνύματα τρίτων. Εντάξει, ήταν περίεργο το θέμα το δικό σας.
2: Ήταν μια φερόμενη εμπλοκή μέσω μηνυμάτων τρίτων, ούτε ανθρώπων καν του γραφείου μου, και μάλιστα τα γεγονότα δεν δείχναν πως έγινε κάποια πράξη παράνομη έστω και από αυτούς τους τρίτους.
1: Ναι, διότι όχι, τιμωρήθηκε και ο παραγωγός στην περίπτωσή σας.
2: Ο περόμενος κτηνοτρόφος δεν άλλαξε καμία ημερομηνία ελέγχου. Υπήρχε απάντηση ήδη εκ των προτέρων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι ο έλεγχος έγινε κανονικά και μάλιστα ο άνθρωπος έφαγε και επί τούτου ένα...
1: Κύριε Βασιλιάδη, νιώθετε αδικημένος?
2: Εγώ νιώθω πλέον ιδιαίτερα ανακουφισμένος από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι δεν σας κρύβω, όλο αυτό το διάστημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και για μένα και για την οικογένειά μου.
1: Ωστόσο, νιώθατε δηλαδή ως συμμορία που έλεγε αντιπολίτευση?
2: Απ' την αρχή εγώ δεν κρύφτηκα, όπως και όλοι οι συναδελφοί μου. Βγήκαμε μπροστά, ζητήσαμε την άρση της ασυλίας μας, προκειμένου να διερευνηθεί κάθε υπόθεση, η υπόθεσή μου εις βάθος, και να μην μείνει καμία υπόνοια προφανώς για το πρόσωπό μου. Ξέρετε, η Πέλλα, όπως είπατε, στην οποία κατάγομαι, ζω και εκλέγομαι, είναι μικρή, δηλαδή γνωριζόμαστε όλοι. Είναι πολύ δύσκολο για έναν βουλευτή της επαρχίας να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Για τον λόγο αυτό ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντικό να καθαρίσει πλήρως το όνομά μου, όπως και έγινε.
1: Πάντως, κύριε Βασιλιάδη, πέρα από το θέμα της ποινικής απαξίας, δεν λέω για το συγκεκριμένο, γενικότερα το λέω, που προφανέστατα δεν τίθεται ζήτημα ότι πρέπει να διαλευκανθεί όποιος καν είναι ο εμπλεκόμενος σε κάθε πράξη. Με την περίπτωσή σας, επειδή βλέπω πολλοί από την κυβερνητική πλειοψηφία πανηγυρίζουν τώρα για την απόφαση Ευρωπαϊκής Αγγελίας, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ότι υπήρχαν και άνθρωποι με εισηγήσεις όταν έσκασε το θέμα από την ίδια την παράταξή σας που πίεζαν για πιο σκληρές λύσεις, όχι μόνο προσωπικά για εσάς, αλλά για όλη την υπόθεση και με άρση και με προανακριτικές κλπ. Δηλαδή κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
2: Το δημόσιο λόγο, εγώ δεν είδα κάποιον από τα κεντρικά στελέχη να βγήκε και να είπε ότι πρέπει να πάρθουν σκληρά μέτρα. Ναι. Η άρση της ασυλίας μας προφανώς ήταν μονόδρομος από εμάς τους ίδιους, για να μην μείνει καμία υπόνοια.
1: Ωστόσο, άρα δεν νιώθετε πικρία ότι, ότι σας άφησαν πολιτικά εκτεθειμένο πολιτικά.
2: Εγώ
1: πολιτικά.
2: Θα μείνω στη στήριξη που μας έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όλο αυτό το διάστημα. Γιατί ξέρετε, η κεντρική πολιτική χαράσεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
2: Και επίσης εκπρόσωπος αυτής της κεντρικής πολιτικής είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε, ναι, βεβαίως.
2: Εμείς είχαμε απόλυτη στήριξη. Mm-hmm. Η κοινοβουλευτική ομάδα σε όλη αυτή την περιπέτεια ήταν αραγής. Mm-hmm. Και εν τέλει όσοι προδίκασαν κάποια αποτελέσματα προφανώς και πέσαν έξω για μία ακόμη φορά.
1: Υπάρχει όμως μία αντίφαση, ξέρετε κύριε Βασιλιάδη, πολιτική.
2: Μισό λεπτό. Mm-hmm. Ναι, ναι. Αποδεικνύει πως ο στόχος της αντιπολίτευσης δεν ευρεθεί η αλήθεια, αλλά διαμορφώνει μία εικόνα σκανδάλων, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να αντιπαρατεθεί στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ αυτή αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτό από τη μεριά σας μπορεί να έχετε δίκιο, δεν θα το συζητήσουμε αυτό. Αλλά ξέρετε ποια είναι η αντίφαση. Πώς γίνεται η κυβερνητική πλειοψηφία να κρίνει ότι κάποιος δεν θα παραπεμφθεί σε προανακριτική, άρα να κρίνει τα στοιχεία και να λέει ότι δεν στέκουν και να μην κρίνει και τα δικά σας.
2: Είναι άλλη η δουλειά που κάνει η προανακριτική και άλλη η δουλειά της.
1: Δεν είπα προανακριτική. Όχι, δεν είπα προανακριτική, είπα η Βουλή. Η Βουλή, η κυβερνητική πλειοψηφία έκρινε ότι δεν πρέπει να γίνει προανακριτική, γιατί δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία.
2: Και εγώ πάω ένα βήμα παραπέρα.
1: Όχι, πάω σε αυτό εκεί, εγώ όμως. Σε εσάς δεν έκρινε ότι δεν υπάρχει τα στοιχεία να σας...
2: Η Βουλή όταν αποφασίζει για το άρθρο 86, αν οι υπουργοί, γιατί μιλάμε για υπουργούς για εκείνη τη δικογραφία, παίρνει τη φύση του δικαστή λοιπόν η Βουλή και οι βουλευτές κατ' επέκταση και κρίνουνε αν θα πρέπει να πάει στην προανακριτική η διαδικασία. Σε εμάς δεν έχει τέτοια διαδικασία. Είναι η άρση της ασυλίας για να μπορέσει να ερευνηθεί και να γίνουν οποιασδήποτε προανακριτικές πράξεις. Ιδάλλως δεν μπορεί να γίνουν προανακριτικές πράξεις. Εμείς μόνοι μας ζητήσαμε την άρση της ασυλίας για να γίνουν οι προανακριτικές πράξεις. Και αυτό το κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για όλους από το 2019.
0: Κύριε Βασιλιάδη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, επειδή είπατε ότι εκείνος χαράζει την πολιτική, να ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι με κάποιο τρόπο μπήκε μέσα στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας με τις δικογραφίες. Σημερίζεστε την ίδια άποψη?
2: Κοιτάξτε, θα πρέπει, προφανώς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή και στην Ελληνική. Μην ξεχνάμε την ενσωμάτωση των όλων διαδικασιών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η δικαιοσύνη έχει τους ρυθμούς της, οφείλουμε να την έχουμε εμπιστοσύνη. Όσοι βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα, προφανώς δεν τους βγήκε, πέσαν για άλλη μια φορά έξω. Θα ήθελα όμως εδώ να σημειώσω ότι προφανώς σε όλη αυτή τη διαδικασία θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη έρευνα πριν φτάσουν όλα αυτά στη Βουλή για άρση της ασυλίας πολλών των περιπτώσεων αυτών. Εγώ θα μείνω εκεί και θα πω ότι θα πρέπει όλοι πάντοτε σε ένα κράτος δικαίου, σε ένα πολιτισμένο κράτος, να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Σκεφτείτε τι τραβήξαμε εμείς όλους αυτούς τους μήνες από διάφορους κακεντρεχείς και πόσο μάλλον η στοχοποίηση που έριχνε ουσιαστικά σπίρτο στη φωτιά των κακεντρεχών μέσω όλων αυτών των τοξικών χαρακτηρισμών που δεχτήκαμε, μη έχοντας κανένα σεβαστεί το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Κύριε Βασιλιάδη, το τεκμήριο της αθωότητας πρέπει να το σεβόμαστε. Παρ' όλα αυτά, μιλάτε, λες και έχουν αθωωθεί όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν έχουν όμως καταδικαστεί.
0: Δεν έχουν καταδικαστεί, αλλά όταν μιλάμε για τέσσερις βουλευτές και πρώην υπουργούς.
2: Και αυτοί που συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία, εγώ θεωρώ ότι στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια. Οι ίδιοι μπήκαν στη διαδικασία να ζητήσουν άρση ασυλίας για να ερευνηθούν. Εφόσον η εισαγγελέας έκρινε να πάει η διαδικασία ένα βήμα παραπέρα, θα πάνε στο ακροατήριο. Εγώ προσωπικά, αν θέλετε την άποψή μου και από τη νομική σκοπιά, θεωρώ ότι θα λάμψει η αλήθεια όπως έλαμψε και για μας.
0: Και το σωστό αυτό είναι να λάμψει αλήθεια και να πάει να οδηγηθούν τα πράγματα στη δικαιοσύνη και εκείνη να πάρει τις αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, τέσσερα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να κατηγορούνται για πλημέλημα. Είναι 13.000 ευρώ συνολικά.
2: Και ένα ευρώ.
0: Εσείς δεν θεωρείτε ότι έστω και ένα ευρώ, αν κλέψεις από το ελληνικό κράτος ως βουλευτής, είσαι κατακριτέος?
2: Δεν κατηγορείται κανένας βουλευτής ότι έκλεψε ή χρηματίστηκε. Αυτό να το πιο καθαρίσουμε.
0: Ωραία. Να βοηθήσει κάποιον άλλο να το κάνει. Να βοηθήσει κάποιον άλλο να το κάνει, κύριε Βασιλιά.
2: Αλλάζει όλη η φύση της υπόθεσης. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι κανένας βουλευτής δεν είχε δόλο για να υπεξαιρέσει κάποιος άλλος χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Αυτό θεωρώ ότι θα αποδειχτεί κιόλας. Ωστόσο, όταν μιλάμε για κυβέρνηση υποδίκων, τώρα πλέον ξέρετε πόσες διώξεις έχουν γίνει για βουλευτές της αντιπολίτευσης. Το 73% των άρσεων ασυλίας είναι για βουλευτές της αντιπολίτευσης. Εμείς είπαμε ποτέ ότι είναι κυβέρνηση αντιπολίτευση υποδίκων? Προς Θεού. Θα πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Εδώ ακόμη δεν έχουμε καμία απόφαση. Δεν καταδικάστηκε κάποιος συνάδελφος.
1: Ναι.
2: Ας κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Και με
2: η δικαιοσύνη έχει τους ρυθμούς της. Να γίνει μια σωστή έρευνα, εφόσον αποφάσει η εισαγγελέα ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σύμφωνα με την κρίση της νομική, να προχωρήσει παρακάτω η δικαστική διαδικασία, να γίνει το ακροατήριο γρήγορα και σύντομα όπως ψηφίσαμε να γίνει, για να μπορέσουν να απεμπλακούν και όλοι οι συνάδελφοι από αυτή την ιστορία.
1: Κύριε Βασιλιάδη, μιας και έφυγε από πάνω σας τώρα το άγος, όπως είπατε, της άδικης της κατηγορίας, τώρα έχετε ένα άλλο βάρος. Είστε και από μια περιφέρεια η οποία είναι αγροτική, στην οποία έχουν γίνει παρεμβάσεις από την κυβέρνηση, αλλά οι αγρότες είναι στην κρίνια. Έχετε τώρα άλλο να τρέξετε, και ως βουλευτής και ως κυβέρνηση.
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Η περιφερειακή ενότητα Πέλλας είναι πάρα πολύ πλούσια παραγωγικά όσον αφορά την αγροτική της οικονομία. Είναι το 70% αγροτική οικονομία και όλοι οι άλλοι κλάδοι πάλι στρέφονται γύρω από την αγροτική οικονομία. Η κυβερνητική πολιτική είχε στο επίκεντρό της και την Πέλα και τις παραγωγές της και τους αγρότες της. Όσον αφορά το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ, να ξέρετε, είναι πολύ λίγες οι περιοχές που επηρεάζουν την Πέλα, γιατί κυρίως μιλάμε για την κτηνοτροφία, που έχει η Πέλα κτηνοτροφία, αλλά όχι τόσο μεγάλη όπως άλλες περιφερειακές ενότητες, και τις ανοιχτές καλλιέργειες. Αυτές είναι που επηρεάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Πέλα έχει πάρα πολύ μεγάλη δέντρο καλλιέργεια. Εκεί οι άνθρωποι σίγουρα δεν εξαρτώνται από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν είναι μεγάλες στην δεδροκαλλιέργεια οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς έχουμε προβλήματα αντιμετωπίζοντας την κρίση, την αλλαγή του κλίματος. Εκεί θα πρέπει να θωρακίσουμε τους αγρότες μας πλέον όσον αφορά τον ΕΛΓΑ. Πέρυσι είχαμε μια μεγάλη ζημιά στα κεράσια. Η Πέλα είναι το 80% έχει την παραγωγή των κερασιών στη χώρα, οι οποίοι παραγωγή θα αποζημιωθούν το Σεπτέμβριο, δηλαδή μιλάμε 15 μήνες μετά, γιατί ο απαρχαιωμένος κανονισμός του ΕΛΓΑ, και εδώ θα έλεγα ότι έχουμε αργοπορήσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση θα βρει ρυθμό και σε αυτό το ζήτημα να το επιλύσει, να καλυφθούν και άλλες ζημιές και άλλοι κίνδυνοι που πλέον είναι επιταγή, γιατί οι καιροί έχουν αλλάξει και ο κανονισμός του ΕΛΓΑ που ασφαλίζει καιρικές συνθήκες και κινδύνους είναι πάρα πολύ επαρχαιωμένος. Εδώ έχουμε επαναλαμβανόμενες ζημιές πλέον από καιρικά φαινόμενα, που είναι καιρικά φαινόμενα που τείνουν να γίνουν, ως θα έλεγα με βεβαιότητα, καθημερινής φύσεως. Οι αγρότες και αυτοί που έχουμε κρεμότητα από πέρυσι θα πληρωθούν το Σεπτέμβριο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε μια καλή πληρωμή επιτέλους και θεωρώ όλη αυτή η μετάβαση μπορεί να είχε αρρυθμίες, αλλά ήταν στη σωστή κατεύθυνση να γίνονται έλεγχοι και οι παραγωγοί μας να ξέρουν από τι ελέγχονται, γιατί ελέγχονται, τι περιμένουν να πάρουν. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, στο 2026 ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και πέρυσι Ο παραγωγός έκανε δήλωση ως και δεν ήξερε τι περιμένει να πάρει για να κάνει τον προϋπολογισμό.
1: Κύριε Βασιλιάδη, με αυτό να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Βασίλης Βασιλιάδης, βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδου. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδου. Γιατί αξίζει.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
11: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ πλακωνόμαστε κατά τη διάρκεια του διαλύματος.
1: Μόνο πλακωνόμαστε.
0: Ανά δύο πλακωνόμαστε. Δηλαδή, η κυρία Βραχάμου την πέφτει και μου λέει αυτό το τραγούδι γιατί δεν ξέρω ποτέ που το ξέρω.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί να το βάλουμε.
1: Δεν έχει καμιά επέτειο αυτό το τραγούδι. Δεν είναι ποτέ πρώτο στο τσέ.
0: Ποτέ.
1: Δεν ναι. ήτανε.
0: Και την ίδια στιγμή που συζητάμε γι' αυτό. Υπαρεξηγημένη. Σου κρατάει μούτρα, το έχει καταλάβει.
1: Ναι.
0: Κατερίνα Βουτσάλη. Με απαξιωτικό ύφος απευθύνθηκε στη Βραχά. Λέει, έλα θα μιλήσει από την ξέρω τον Ντομ Κρούζ.
1: Έχετε δίκιο. Τώρα να πω ότι δεν έχετε δίκιο.
0: Έχει δίκιο. Λοιπόν, παιδιά. Ναι, τι, θες να πεις κάτι.
1: Ναι, μας ήρθε πριν από λίγο 112 για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αερινός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών, λέει το 112, δεν είναι μήνυμα για εκένωση δηλαδή. Υπάρχει μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή αυτή. Είπαμε ότι η Κρήτη είναι σήμερα στην... Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ελπίζουμε πάνω όλα καλά με τη φωτιά και να μπορέσουν άμεσα να την οριοθετήσουν.
0: Τώρα, σήμερα είναι Σάββατο, αύριο Κυριακή προφανώς. Για τους πιο βιαστικούς, η Real News κατά τις 7.30 θα είναι στα κεντρικά περίπτερα. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η διανομή της εφημερίδας. Και αύριο έρχεται με ένα αποκαλυπτικό πρώτο θέμα η Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Δεν σας λέω περαιτέρω. Έχει και άλλα θέματα τα οποία είναι και αποκλειστικά και αποκαλυπτικά και για τα ελληνοτουρκικά και για τα οικονομικά και οι συνεντεύξεις. Υπάρχει και την αυτό μισό λεπτάκι να δω. Όπα. Έχει και μία αποκάλυψη για το θέμα της Αργολίδας. Βλέπω πολύ juicy. Έρχεται δημοσιογραφικά η Real News, η οποία έρχεται και με τρεις προσφορές. Είναι με το InStyle, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ζαμπέλη Πέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τείχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Επίσης Drive. Δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση, το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αυτά με The Real News.
1: Ο φίλος ο Λεωνάρδος γράφει στο μήνυμά του: «Ζωηρό σε βλέπω, κύριε Μιχαλέλη, και είναι θετικό. Είσαι ζωηρός, Δημήτρη?»
0: Όχι, δεν είμαι ζωηρός. Απλά μου αρέσουν οι πολιτικές συζητήσεις. Τώρα σε λίγο θα έχουμε και άλλη συζήτηση αργότερα.
1: Ναι, θα έχουμε και εκπρόσωπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης λίγο μετά τη μία. Θα πάμε μέσω σε δελτίο ειδήσεων. Χρύσα Κλησιώτη και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως προς τα νησιά του Αργοσαρονικού και των Κυκλάδων. Αυξημένη κατά διαστήματα η κίνηση στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου όπως και στην Αθηνών Λαμίας. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% αναχωρούν και τα υπεραστικά λεωφορεία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πρώτων πυλών, ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού με τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ ως απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά Ιρανικών στόχων. Τα επίσημα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν όμως και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στον Ξερόκαμπο Σιτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ρένα Δούρου στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος με 7 υπέρ και ένα λευκό. Ανοίκτα θα μπορούν να είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την απόκτηση του 21χρονου Ισπανού εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα που έπαιζε στη Τζιρόνα, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Σε φιλικό αγώνα χθες, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-1 την Ολλανδική Φουρτούνα Σίταρ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά, έθριος με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βλέπει λοιπόν το τίτλο Summer of 69 η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Να σου πω κάτι, δεν θα ξαναμιλήσω στο διάλειμμα μου. Εμένα να με δίνεις. Δεν ξαναμιλάω. Μπορεί κλείνω με τα μικρόφωνα για να μην ακούγονται αυτό που λέμε.
0: Επικοινωνία αυθεντική και ζωντανή με τους ακροατές. Και λέει, μάλιστα. Όσο πάμε και πιο πίσω. Εντάξει, τι να σου πω.
1: Να μην σου
0: κάνω. Ο τίτλος τραγουδιού είναι.
1: Επειδή μου να σου πω κάτι. Εσύ κάθε φορά που βάζω τραγούδι δεν με κοροϊδεύεις. Εγώ δεν έχω το δικαίωμα να, να το κάνω.
0: Αυτό είναι το 1984. Θα μου πεις, εντάξει, το προηγούμενο ήταν το 88. Αυτό είναι το 84.
1: Εντάξει, καλά είμαστε.
0: Ναι. Αλλά δεν είναι τίποτα. Το βάλα έτσι γιατί μου αρέσει. Αφού το ρίξεις και εσύ έτσι στο ότι σου αρέσει και εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Έλα, δεν πες τώρα, Adams. Τι είναι.
0: Ο, τίποτα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Ναι. Είναι καλό και τραγούδι το οποίο το άκουγα όταν ήμουν νέος.
1: Όταν ήσουν νέος.
0: Τα καλοκαίρια.
1: Στα beach bar ή στα
0: δεν
1: καφενεία.
0: Δεν είχαμε beach bar τότε.
1: Ή στα καφενεία.
0: Καφοδία είχαμε, ναι.
1: Γιατί ο κύριος Μιχαλής, μιας και τα είπες τώρα, θα τα πω όλα στον αέρα. Έξω που ήμασταν εδώ με την κυρία Βασιλική Κούτρα που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, μας έδινε συμβουλές για το πού να πάμε εδώ κοντά στην περιοχή και μας έλεγε μια πλατεία που είναι γεμάτη καφενεία. Εννοώντας τη λέξη καφενεία, μπαρ, εστιατόρια, κινέζικα, ιταλικά.
0: Δεν μπορώ να εξειδικεύω.
1: Ήταν όλα καφενεία όμως.
0: Καφενεία.
1: Εντάξει.

0: Βλέπω και άλλες δηλώσεις της κυρίας Ντούρου. Οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα μας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων ή αναπαλαιωμένων εγωισμών.
1: Ναι.
0: Λέει
1: ωραία.
0: Η κυρία Ντούρου.
1: Πολύ καλά. Ωραία. Είναι σε εξέλιξη, νομίζω, και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λογικά.
1: Ναι. Για να δούμε τι αποφάσεις θα πάρει. Και από αυτή την Κεντρική Επιτροπή θα επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους και υποθέτουμε μία σειρά άλλων στελεχών και μελών.
0: Ο κύριος Νίκος Παπάς, βλέπω επίσης, είπε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, για άλλη μια φορά θα υπερβούμε τις δυσκολίες. Ο βουλευτής του κόμματος που προσπαθεί να αναγεννηθεί από τις τάκτες του.

0: Και έτσι όπως είπε η κυρία Δρού, λέει, δεν θέλουμε τα 7 χρόνια της δεξιάς διακυβέρνησης να γίνουν 11. Άρα να μην επιτρέψουμε στην Νέα Δημοκρατία να επανεκλεγεί. Και οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα μας, γιατί είναι το μόνο κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς στη χώρα. Να τα. Αυτό το είπε στην ομιλία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, εν της πράγμαση, γίνεται κουρελόχαρτο η απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ
1: για συμπόρευση
0: επί Φάμελο, ότι δεν λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να λειτουργεί αντιπαραθετικά με το κόμμα της συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα. Όταν η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος λέει ότι το μόνο κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς στη χώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανώς ότι δεν αναγνωρίζει αυτήν την ταυτότητα στη συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Θα πάμε λοιπόν στον κύριο Άρη Στυλιανού,
1: ο οποίος είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΙΘΙΤΑ και είναι και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο Εθνικό Συμβούλιο, νομίζω, αν δεν διορθώστε με κύριε Στυλιανού, αριθμεί περισσότερα από 400 άτομα.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Βραχάκη, κύριε Μιχαλέλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, όντως το Εθνικό Συμβούλιο αριθμεί 400 συν 1, δηλαδή 400 μέλη και ένας ο πρόεδρος 401.
0: Ναι, έτσι για να βγαίνουν και πλειοψηφίες, σωστά. Κύριε Στυλιανού, πώς νιώθετε τώρα που έχετε συναγωνισμό στην ανανεωτική, όχι εσείς, το κόμμα, στην ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά? Έτσι προσδιορίζεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές ότι δεν θα πορευθεί. Θα πάτε απέναντι.
2: Κοιτάξτε, κύριε Μιχαλέλη, εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη πριν από ούτε δύο μήνες, στις 26 Μαΐου, και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια που έχει βρει ανταπόκριση στον ελληνικό λαό μέχρι τώρα, αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, αλλά και όσο μιλάμε με
0: πιστέψουμε, δεν πιστέψουμε, είναι ένα νόμισμα για να μπορούμε να συνομιλούμε τουλάχιστον.
2: Ναι, ακριβώς. Και από την επαφή μας με τους πολίτες, με την κοινωνία, βλέπουμε ότι έχει ανταπόκριση και είναι μια ελπίδα, δηλαδή αυτή η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και όσοι τρέχουμε για το νέο φορέα, αποτελεί μια ελπίδα για να υπάρξει μια αξιόπιστη, εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Τώρα, δεν θέλουμε πραγματικά να ασχοληθούμε με τα εσωτερικά άλλων κομμάτων του προοδευτικού χώρου και προσωπικά εγώ ανήκω σε αυτόν τον χώρο από τα 15 μου χρόνια, από το ΚΚΕ εσωτερικού, το Συνασπισμό, στο ΣΥΡΙΖΑ ήμουν πολλά χρόνια μέλος και οπωσδήποτε με στεναχωρεί αυτή η κατάσταση.
0: Άρα είστε κανονικός, ήσασταν κανονικός ΣΥΡΙΖΑ που λέμε.
2: Ήμουνα από 15 χρόνια, από τα μαθητικά μου χρόνια. Λοιπόν, με στεναχωρεί η κατάσταση το να έχει εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ 47 βουλευτές το 2023 και να έχουν μείνει τώρα νομίζω 8 βουλευτές.
0: 8, τυπικά 13, 8 ουσιαστικά, ναι.
2: Είναι στενάχωρη αυτή η κατάσταση και πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για να συμπαραταχθούμε για μια νέα ελπίδα, πιστεύω. Δεν θέλουμε να σχολιάζουμε τα εσωτερικά άλλων
0: προδευτικών.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, είναι κόμματα που έχουν τη δική τους ζωή, τη δική τους λειτουργία και θα κάνουν αυτό που νομίζουν. Εμείς προχωράμε μπροστά και κάνουμε ένα προσκλητήριο έτσι για συμπαράταξη όλων των προδευτικών πολιτών για να φτιάξουμε κάτι μεγάλο, για να μπορέσουμε ακριβώς στις επερχόμενες εκλογές, που μπορεί να είναι και σε 2 μήνες, σε 5 μήνες, σε 6 μήνες, δεν ξέρω, σε 8, θα πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση. Γιατί τόσο καιρό δεν υπήρχε εναλλακτική. Έπαιζε μπάλα, να το πω έτσι, ο κύριος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία μόνη.
0: Ούτε πάμε
2: το
0: λοιπόν.
2: Τα κατάφερε,
0: mm-hmm. Πάμε το λοιπόν να δούμε το προσκλητήριο αυτό που λέτε. Δεν σας είναι πολιτικά περίεργο και παράδοξο αυτό το οποίο συμβαίνει? Και δεν θέλω να μας απαντήσετε, δεν θέλουμε να μας απαντήσετε αυτό, ξέρετε, το ξύλινο, το οποίο λέτε τα στελέχη τη συμπαράταξη, ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και λοιπά και όλα αυτά. Αλλά φεύγουν στελέχη από τον, μην πούμε τους, από ένα χικόμα, ωραία, στο ναι, οποίο ναι, ναι. Ο πρόεδρος του δικού σας κόμματος προϋπήρξε ηγέτη και ο άνθρωπος που το έκανε κυβέρνηση.
2: Βέβαια.
0: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι φεύγουν. Είχαν θέσεις, κάποιοι από αυτούς, κορυφαίες. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτός είναι ο Μιχαλέλης, ωραία. Και ναι. Μετά είναι το νέο στέλεχος, ο Στελιανού είναι η Βραχά. Ένα κανάλι, για παράδειγμα, προφανώς θα καλέσει τον Μιχαλέλη που τον ξέρει περισσότερο. Ωραία. Δεν θέλω να πω στα σημερινά ονόματα, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, έχουν ήδη πολιτική πελατεία αυτή. Τρίτον και χειρότερο, δεν μοιάζει με ξέπλυμα όλο αυτό το πράγμα.
2: Όχι, δηλαδή, να πω,
0: ναι, άρα ήθελε να απαλλαγεί ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά και δύο-τρεις άλλους και έφτιαξε νέο κόμμα. Γιατί δεν τους διέγραφε.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια περίεργη, όντως είναι μπλεγμένη και περίεργη η κατάσταση. Ελπίζω ότι θα ξεκαθαρίσει μέχρι το Σεπτέμβριο για να πάμε μπροστά. Ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε εδώ και καταρχάς παραιτήθηκε το 2023.
0: Σωστό, ναι.
2: μετά την ΙΤΑ και είχε μια, έκανε την αυτοκριτική του, έγραψε και το βιβλίο του την Ιθάκη, αναστοχάστηκε και όλη του την πορεία και αποφάσισε, είδε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι όλος ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το λέω ότι αυτοκτονήσαμε μετά το 23 με την εκλογή Κασελάκη και όλα αυτά. Και εγώ τότε αποχώρησα με την εκλογή Κασελάκη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έγιναν. Τώρα, το θέμα είναι να μην συνεχίσουμε να τρώμε τις σάρκες μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και να ξανά συσπηρωθούμε, να συμπαραταχθούμε. Αυτό εγώ πιστεύω. Τώρα, για τους, φυσικά υπάρχουν στελέχη έμπειρα, υπάρχουν πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές ή πρώην βουλευτές που είναι πολύτιμοι σε μια τέτοια προσπάθεια, κατά τη γνώμη μου. Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να κάνει κάτι καινούριο. Σκέφτεται, και εγώ το πιστεύω προσωπικά, ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει και πρέπει να βρούμε κάτι καινούριο. Με όσα πρόσφερε θετικά και αρνητικά ο ΣΥΡΙΖΑ, η διακυβέρνηση 15-19 κατά τη γνώμη μου ήταν μια πολύ θετική διακυβέρνηση της αριστεράς μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, έγιναν και λάθη, αλλά βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, πετύχαμε κάποια πράγματα, δηλαδή η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα εννοώ, γιατί εγώ δεν συμμετείχα στην κυβέρνηση, αλλά θέλω να πω ότι και έχει γίνει αυτή η αποτίμηση και να ξαναγίνει, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για το 2015.
0: Όχι, εγώ δεν μίλησα, είδατε, δεν μίλησα για το 2015.
2: Λέτε τι θα γίνει με τα στελέχη.
0: Είναι ένα θέμα και δεν είναι μόνο πρόσωπο, είναι και πολιτικές. Γιατί αν ο Μιχαλέλης που ήταν υπουργός εργασίας εμφανιστεί τώρα με τον Τσίπρα, δεν θα τον ρωτήσει η Κασιανή δημοσιογράφος τι έκανες τότε με τα εργασιακά. Λογικό δεν είναι. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης αν έχω ασκήσει πολιτική.
2: Ακριβώς είναι όπως το λέτε. Αυτό ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του, όλη η ομάδα, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Δηλαδή να ιδρύσουμε ένα καινούριο φορέα που ονομάζεται και συμπαράταξη βέβαια και θέλει να συμπαραταχθούν μαζί μας όλες οι προοδευτικές, αριστερές και του αριστερές δυνάμεις και άνθρωποι που ανήκουν και σε άλλα κόμματα.
1: Κύριε
2: που
1: Στυλιανό,
2: απελευθερώνονται από αυτά.
1: Πρόσωπα και όπως η κυρία Γεροβασίλη, ας πούμε, που ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα πάρα πολλά χρόνια, μοιράζονται και κοινή καταγωγή και τα λοιπά, που είναι και ένα σοβαρό πρόσωπο της πολιτικής κοινής της χώρας. Δεν θεωρώ ότι αν θέλει να είναι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα θα της πει κάνε στην άκρη να περάσουν οι άλλοι.
2: Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να αποφασίσω εγώ.
1: Προφανώς.
2: Αν θα είναι η κυρία Γεροβασίλη ή οποιοδήποτε. Προς Θεού. Αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι το εξής. Και νομίζω είναι λογικό και το ότι φτιάχνουμε κάτι καινούριο, προχωράμε μπροστά και δεν συνεργαζόμαστε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον έτσι, με άλλα κόμματα. Και δεν θέλουμε ενεργεία βουλευτές. Δηλαδή η Ελλάς γεννιέται μέσα από την κοινωνία για την κοινωνία και δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Διότι τότε όντως θα μπορούσε να πει ο Τσίπρας ότι ξέρω εγώ όσοι βουλευτές θέλετε, 20-30 δεν ξέρω πόσοι, να μπείτε στην Ελλάδα και να κάνουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι αυτή η λογική. Γιατί τότε όντως οι πολίτες θα λέγανε τι κάνει μια από τα ίδια ή ότι είναι συναλλαγές. Ξεκινάμε με ένα ρίσκο κιόλας, γιατί δεν έχουμε, δεν έχουμε κτίρια την Κουμουνδούρου, ας πούμε, δεν έχουμε την Αυγή, το Κόκκινο, έτσι, δεν έχουμε χρηματοδότηση κρατική, δεν έχουμε τηλεοπτικό χρόνο, γιατί δεν είμαστε στη Βουλή. Παίρνει ένα ρίσκο ο Αλέξης Τσίπρας και λέει κάνουμε κάτι καινούριο, μια καινούργια προσπάθεια με καινούργια πρόσωπα, άφταρτα, να δούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε, υπάρχουν στελέχη σε όλη την κεντροαριστερά, την αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι που φεύγουν, πάλι μας σύντροφοι, αλλά και σε άλλα κόμματα. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, στην Νέα Αριστερά, το ΜΕΡΑ25, δεν ξέρω, και σε άλλους χώρους ενδεχομένως, και από την συντηρητική παράταξη, άνθρωποι που θα θελήσουν ενδεχομένως να συμπαραταχθούν μαζί μας. Είμαστε ανοιχτοί, αλλά αυτό που έχει πει είναι ότι δεν θέλει εν ενεργεία βουλευτές και επίσης δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχουν γίνει τα ψηφοδέλτια, κανένας δεν είναι σίγουρος αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Όλα αυτά θα αποφασιστούν με συλλογικές διαδικασίες με τα όργανα της Ελλάς το επόμενο διάστημα. Άρα όποιος θέλει να συμμετάσχει γράφεται στην πλατφόρμα myelas.gr ως μέλος του κόμματος και βοηθάει.
0: Τώρα να σας πω τώρα κάτι. Λέτε, εσείς σωστά το λέτε, γράφετε στην πλατφόρμα. Δηλαδή τώρα θα πάρει μετά την πλατφόρμα ο Αλέξης Τσίπρας και θα πει ποιοι έχουν γραφτεί. Γράφτηκε Βραχάγιο Μιχαλέλης, να τους φωνάξω να τους δω. Ξέρετε ότι δεν γίνεται έτσι.
2: Δεν θα γίνει έτσι. Υπάρχουν κάποια στελέχη που έχουν.
0: Υπάρχουν στελέχη που είναι στις πρώτες γραμμές, στη δεύτερη, στην τρίτη, στον εξώστη.
2: Υπάρχουν. Όλοι είναι πολύτιμοι. Η εμπειρία. Μιλάμε για στελέχη που έχουν μια ευδόκιμη θητεία και στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα αλλά και στο κοινοβούλιο. Αυτό θα κρυθεί.
0: Προφανώς θα αξιολογηθεί.
2: Θα αποφασιστεί, αλλά δεν θα το αποφασίσω εγώ οπωσδήποτε.
1: Κύριε Στυλιανού, πάμε λίγο στα πιο πολιτικά θέματα να αφήσουμε το. Η συζήτηση που θέλω να κάνουμε λίγο για αυτό το Εθνικό Συμβούλιο, στο οποίο είστε και εσείς μέλος, που αποσκοπεί από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Κοιτάξτε, η Ελλάς είναι ένας νέος φορέας, ιδρύθηκε, σας είπα, ούτε δύο μήνες ζωής δεν έχει και έπρεπε να φτιαχτούν κάποια όργανα για να γίνει μια οργανωτική δουλειά. Αυτά τα όργανα, όπως καταλαβαίνετε, σε κάθε νέο κόμμα που ιδρύεται, είναι προσωρινά. Δηλαδή δεν έχει γίνει συνέδριο, δεν έχουν γίνει εσωκομματικές διαδικασίες. Θα γίνουν και όλα αυτά σε λίγο καιρό, μάλλον μετά τις εκλογές και θα έχουμε κανονικά όργανα εκλεγμένα. Αυτή τη στιγμή
1: χρειαζόταν
2: το Εθνικό Συμβούλιο είναι κάτι σαν διαρκές συνέδριο με μεγάλο αριθμό, με τα 400 μέλη, 401. Είναι κάτι σαν το διαρκές συνέδριο, δηλαδή θα συνεδριάσει λίγες φορές και θα αποφασίζει κάποια πράγματα γενικής πολιτικής. Από εκεί πέρα υπάρχει μια πολιτική επιτροπή, 70 μέλη νομίζω ή 75, δεν έχει ανακοινωθεί λεπτομερώς, και γραμματέας αυτής της πολιτικής επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος έχει επιχωριστεί και με την οργανωτική δουλειά. Πετυχημένος, πρώην δήμαρχος, πρώην βουλευτής, ένας νέος άνθρωπος και πολύ αξιόλογος σύντροφος. Και θα υπάρχει και μία μικρή ομάδα, 10-15, ένα πολιτικό γραφείο που θα τρέχει, ο πρωινός καφές, ας πούμε, θα τρέχει την καθημερινή πολιτική δουλειά. Ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου είναι και τιμητική συμμετοχή, βέβαια, στο Εθνικό Συμβούλιο και είναι να. Συνεδριάσαμε μια φορά πριν από δύο εβδομάδες στην Αθήνα, έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και θα ξανασυνεδριάσει όποτε χρειαστεί εν ώψη των εκλογών. Τώρα
1: το πρόγραμμα το έχετε φτιάξει, το πρόγραμμα του κόμματος, κύριε Στυλιανού?
2: Υπάρχει πρόγραμμα, σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται και στις επεξεργασίες που έχουν γίνει τα προηγούμενα δύο χρόνια από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο έχω και την τιμή να είμαι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου. Έχουν δουλέψει πολύ καλά οι ομάδες εργασίας. Υπάρχει πρόγραμμα συγκεκριμένο στα οικονομικά, στα ενεργειακά και για την παιδεία και για τον πολιτισμό, για την υγεία. Υπάρχουν επεξεργασίες. Κάποια έχουν δοθεί και στη δημοσιότητα και θα δίνονται σιγά σιγά στη δημοσιότητα. Αλλά όλο το πρόγραμμα στις λεπτομέρειες του, κοστολογημένο, μετρημένο, και θα τεθεί ενώπιον του ελληνικού λαού με την ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αρχές του Σεπτέμβρη, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανέβει στην έκθεση, ας πούμε σαν αρχηγός, σαν να ήταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με βάση τις δημοσκοπήσεις, το λέω σε εισαγωγικά, και θα παρουσιάσει ακριβώς το πρόγραμμα και την εκλογική πρόταση για να πάμε προς τις εκλογές. Είτε αυτές γίνουν.
1: Άρα, απέναντι στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα έχουμε το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Για να συζητήσουμε ακριβώς και πολιτικά τότε και προγραμματικά. Να είστε ακριβώς καλά. Ήταν ο κύριος Άρης Τηλιανού, καθηγητής φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάδας. Ευχαριστούμε.

0: ξέρω, βρε εσύ, Δημήτρη μου, το έχει ξαναδεί εσύ αυτό που έχει συμβεί τώρα στην πολιτική σκηνή της χώρας?
1: Ποιο, παιδί μου?
0: Ένας πρώην πρωθυπουργός που έφυγε για πολύ λίγο χρονικό διάστημα να έρχεται, εντάξει, να είναι δεύτερο κόμμα, να έχει...
1: Κοίτα, για να είμαστε δίκαιοι, από τότε που έφυγε λέγαμε ότι είναι πολύ μικρός,
0: ναι,
1: για να
0: συνταξιοδοτηθεί. Εκτός από τις ευρωεκλογές δεν άφησε άλλες εκλογές που να μην συμμετέχει.
1: Ωραία, μου λες εσύ να στο αντιστρέψω το ερώτημα. Αν και δεν απαντούμε σε ερωτήσεις με ερωτήσεις, το περίμενες εσύ ότι δεν μπορεί να σταυρώσει γκόλ η αντιπολίτευση?
0: Ναι.
1: Το περίμενες?
0: Φαινότανε.
1: Εντάξει, γι' αυτό λοιπόν μπήκε ο Τσίπρας, ο οποίος, είπαμε, έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι, τον πιστεύουν, οπαδούς, φίλους, τον πιστεύουν. Δεύτερον, έχει κάποια ταλέντο, σίγουρα έχει ταλέντο επικοινωνιακό. Έχει μια πολιτικότητα η οποία απαντάει σε ερωτήματα μιας μερίδας ανθρώπων, άρα έχει πράγματα που δεν έχουν άλλη στελέχη της αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει, σμάκοντα είναι τα Γιάννενα που λένε και στο χωριό μου.
1: Ναι.
0: Και θα περιμένουμε το... Έχω μεγάλη ανυπομονησία να δω το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να δω πώς θα είναι κοστολογημένο, τι θα περιλαμβάνει, τι πολιτικές θα έχει. Έχει εξάψει αρκετά την περιέργεια, η αλήθεια είναι, και δεν μας το δίνουν και όλες. Περιμένουμε. Να, γιατί περιμένουμε? Γιατί θέλει να είναι απέναντι στις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Γαλλία και Αγγλία θα κοντραριστούν στις 12 τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 με στόχο την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη της διοργάνωσης. Μόλις δύο φορές η Αγγλία έχει διεκδικήσει την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελο, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει τη συγκεκριμένη τιμητική θέση. Ήταν το 1990 που έχασε με 2-1 από την Ιταλία και το 2018 που ιτήθηκε με 2-0 από το Βέλγιο. Έτσι περιορίστηκε στην άχαρη τέταρτη θέση. Τρεις συμμετοχές σε μικρό τελικό Μουντιάλ έχει η Γαλλία, έχοντας κερδίσει τις δύο. Το 1958 επικράτησε με 6-3 της Δυτικής Γερμανίας και το 1986 κερδίζοντας με 4-2 στην παράταση το Βέλγιο. Το 1982 είχε χάσει με 3-2 από την Πολωνία, παίρνοντας την τέταρτη θέση.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Υπήρχαν του Ιουλίου με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς των ΚΤΕΛ. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το Ιράν ως απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά Ιρανικών στόχων. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 31 σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη.
2: Midea.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και περιμετρικά του Συντάγματος, στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Αχαρνών και στην Αττική οδό στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Λοιπόν, κοίτα Κασιανή μου, εδώ ακούμε πάλι ένα τραγούδι. Από τις περιοχές σου αυτά όλα.
1: Βέβαια,
0: αυτά,
1: τσουμερκιώτικο.
0: Όλα αυτά, ναι, όλα αυτά τα τραγούδια, έτσι, τα έξω καρδιά. Επειδή ακούω για πολλά αγόρια.
1: Ξανθές μελαχρινές.
0: Νερούσες, ξανθές μελαχρινές, ναι. Πόσους νεκρούς έχει αυτό το τραγούδι?
1: Κανένα νεκρό. Μα, κύριε Βαϊτσί, δήμαρχε, μας κοροϊδεύουνε μας εδώ ότι τα υπηρώτικα, ότι τα υπηρώτικα έχουν όλο θανατικό.
2: Μαζιλεύουνε, Κασενή μου. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
0: Γεια σας, δήμαρχε. Εντάξει, δεν έχει θανατικό αυτό το τραγούδι?
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Πασχαλιάτικο τότε είναι.
1: Κατερίνα, μπορείς να μας το βάλεις λίγο από κάτω? Είναι το καγκελάρι.
0: Γιορτιάτικο.
1: Γιορτιάτικο είναι. Την άλλη Δευτέρα, όχι αύριο, μεθαύριο, την άλλη Δευτέρα, 27, έχουμε το τριβητό στην πλατεία του χωριού, στα Πράματα, τριβητό και καγκελάρι. Αυτό που ακούμε είναι το καγκελάρι. Είναι, μαζεύεται όλο το χωριό στην πλατεία, χορεύουν όλοι μαζί. Το καγκελάρι είναι χορός που χορεύουν.
0: Το τριβητό είναι επίσης χορός.
1: Το τριβητό είναι αυτό με τη ζώνη, το έχεις δει ποτέ?
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο. Είναι το τριβητό και μετά πρώτο το καγκελάρι και μετά το τριβητό. Δήμαρχε, δεν κάνω λάθος, ε?
2: Όχι, όχι. Μια χαρά τα λες. Μια χαρά.
1: Είναι ο κύριος Νίκος Βαΐτσης, τηλεφωνική μας γραμμή, να το πούμε, ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, γιατί έχουμε την άλλη Παρασκευή, είναι της Αγίας Παρασκευής, γιορτάζει το χωριό μας τα πράγματα.

0: Πάντα η πρωτεύουσα του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων και την επόμενη της Αγίας Παρασκευής έχουμε αυτή την εκδήλωση στο χωριό. Δήμαρχε.
1: Ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Κάνουμε ένα τεράστιο αγώνα και τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής μας να τα κρατήσουμε όχι μόνο στο χωριό μας τα πράγματα αλλά σε όλες τις τοπικές κοινότητες, διότι ξέρετε, αλλάζουν οι γενιές και υπάρχει επιτακτική ανάγκη να δεθούν τα νέα τα παιδιά με τις ρίζες τους και τα ήθη και τα έθιμά τους. Οπότε ώστε καλούμε όλο τον κόσμο την επόμενη Δευτέρα να είναι στην πλατεία των Πραμάντων, να χορέψει και να συμμετέχει στις όμορφες εκδηλώσεις.
0: Πάμε τώρα στα προβλήματα της περιοχής, γιατί εκτός από τον τουρισμό που θα τα πούμε στη συνέχεια, τα Τζουμέρκα επλήγησαν...
2: Τα φτιάξατε, φτιάξανε τα πράγματα. Φτιάχτηκαν εκεί δρόμοι και λοιπά από το χειμώνα. Δοκιμάστηκε η περιοχή.
1: Δοκιμαστήκαμε πάρα πολύ άσχημα. Δόξα τω Θεώ όμως κάνουμε τα βρώμα που δεν θερνήσαμε θύματα.
2: Φτάσατε σχεδόν να γίνετε παραθαλάσσιοι. Εκεί η περιοχή της Κασιανής ήταν σχεδόν πισίνα, γίνανε κάποιες περιοχές.
1: Ακριβώς αυτό είναι και τα εδάφη μας είναι και σαφρά, είναι σαφή και έχουμε μεγάλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε ακόμα. Ήδη έχουμε πέσει στη μάχη των αποκαταστάσεων. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Συνεχίζουμε, διεκδικούμε συνεχώς κονδύλια. Είναι τα Τζουμέρκα αυτή τη στιγμή ένα απέραντο εργοτάξιο, δηλαδή δεν το πιστεύουν και οι απόδημοι που έρχονται και έχουν εικόνα από την περιοχή το τι ακριβώς δουλειά γίνεται. Δεν υπάρχει χωριό το οποίο να έχει πληγεί, να μην υπάρχουν συνεργεία και να μην δουλεύει κόσμος και να γίνονται αποκαταστάσεις. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Περιφέρεια Υπήρου, ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Υπήρου, που είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα μας, αλλά και όλα τα συναρμόδια υπουργεία, γιατί πραγματικά βρήκαμε πόρτες ανοιχτές σε πολύ δύσκολους οικονομικά καιρούς.
0: Το οποίο επιβεβαιώνω, δεν μιλάει στον αέρα ο Δήμαρχος, όταν επισκέφθηκα πριν λίγους μήνες το Πάσχα το χωριό, όντως έβλεπες σε κάθε σημείο που μπορεί να υπήρχε πρόβλημα, έβλεπες και από ένα εργοτάξιο να δουλεύει, παρόλο που ήταν χρονιάρες μέρες, συνεχίζονταν οι εργασίες κανονικά. Δήμαρχε, η πρόσβαση στο χωριό είναι κανονική, σε όλα τα χωριά των Τζουμέρκων, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν όμως κάποιες καθυστερήσεις, δηλαδή δεν υπάρχουν και τα συνεργεία, ώστε για να γίνει τέλεια αποκατάσταση θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα. Όμως η πρόσβαση γίνεται κανονικά και από γιοτακή και φορτηγά, λεωφορεία. Έχουν όλα τα χωριά και όλοι οι συνοικισμοί πρόσβαση. Και έχει γίνει και μια πολύ σοβαρή δουλειά με τα δίκτυα ίδρυψης που πλέον. Το νερό είναι το Α και το Μ, διότι και μεγάλες ζημιές έχουν γίνει στα δίκτυα ίδρυψης, αλλά και με την κλιματική αλλαγή είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει σοβαρή δουλειά, να γίνουν αποκαταστάσεις στα δίκτυα ίδρυψης. Και εμείς πραγματικά κάνουμε τεράστια δουλειά.
0: Τα Τζουμέρκα είναι ένας προορισμός που είναι για χειμώνα και καλοκαίρι. Τόσο κόσμο έχουμε το χειμώνα, τόσο κόσμο έχουμε και το καλοκαίρι. Μετά τις καταστροφές που είχαμε και τα λοιπά, έχει πληγεί ο τουρισμός ή συνεχίζουμε κανονικά?
1: Όχι, ο τουρισμός έχει πληγεί τον ιδιαίτερο. Υπάρχει μια πτώση το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλη την Ήπειρο και νομίζω σε όλη την Ελλάδα που μιλάω. Όχι όμως λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων των οποίων μας έκανα ζημιά εμάς εδώ πάνω, αλλά θεωρώ της οικονομικής κρίσης, θεωρώ το Ισραήλ που είχαμε μια μεγάλη...
0: Πολλούς τουρίστες από τη ακριβώς. Χώρα αυτή, ναι.
1: Ακριβώς, παίρναμε μεγάλο κομμάτι από την πίτα, επιτρέψτε μου να το πω έτσι. Γενικότερα Ήπειρος, γιατί έχουμε αρκετά ποτάμια και τα βουνά, τα οποία οι άνθρωποι τα λατρεύουν. Και γι' αυτό στοχεύσαμε και σε άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία, πλέον αρχίζουμε και έχουμε πολλούς Ολλανδούς. Αλλά έγινε μια μικρή δουλειά. Βέβαια το καλό είναι ότι έχουν μπει ήδη στο καλοκαίρι, τα ξενοδοχεία γεμίζουν και από απόδημους, γίνονται αρκετές εκδηλώσεις, γάμοι και βαπτίσεις και οι οποίοι ενισχύουν αυτές τις...
0: Το νοτικές ενέσεις στα καταστήματα
1: ακριβώς.
0: Της περιοχής, είτε εστίασης είτε ξενοδοχεία από ό,τι καταλαβαίνω, Δήμαρχε.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, Δήμαρχε. Καλό
1: εγώ,
2: καλοκαίρι.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω και μου φτιάξετε τη διάθεση με το τραγούδι. Να είστε καλά.
0: Χαίρετε. Καλά,
1: υπέροχη παρέα.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Real FM.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: È una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città. E c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Τώρα να σου πω κάτι.
1: Τώρα κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι, έχει δίκιο τώρα η Κατερίνα.
0: Α, Κατερίνα λες.
1: Ναι. Λέω και εγώ, λέει τι έλειπε σήμερα. Για το τραγούδι σου, στο τραγούδι σου αναφέρεται. Κατερίνα έχει ετοιμάσει όμως και για αύριο νησιώτικο. Α, είναι δική μέρα αύριο, έχει βάλει. Ναι, νησιώτικο.
0: Να λύσουμε όλα τα οικογενειακά μας θέματα πριν τις διακοπές.
1: Ναι, θα τα λύσουμε όλα. Τώρα μιλήσαμε τζουμέρικα. Αύριο, εντάξει.
0: Θα πάμε κατά νησί μεριά.
1: Θα πάμε Βόρειο Αιγαίο.
0: Λέει ο Καβοντορίτης ότι τι καγκελάρια είναι αυτά της εκδεδομένης κτλ. Ξέρεις τι λέγεται καγκελάρι?
1: Όχι.
0: Γιατί πιάνεσαι με τον άλλον, όχι χέρι-χέρι, αγκαζέ και χορεύεις.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά δημιουργείται σαν να είναι κάγκελα που δένονται μεταξύ τους. Γι' αυτό λέγεται καγκελάρι.
1: Και το άλλο, το τριβητό.
0: Τριβητό, καλέ.
1: Α, ναι.
0: Σου έχω στείλει βιντεάκι να δεις πώς είναι αυτό.
1: Είναι αυτό που χτυπάς τον άλλον.
0: Πώς το τρίβουν το πιπέρι του για όλο
1: αυτό.
0: Με τη μύτη τους το τρίβουν και όσοι είναι στο χώρο πρέπει να κουμπίσουν τη μύτη τους στο πάτωμα.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Και όποιος δεν το κάνει, τρώει ματσουκιά.
1: Μπράβο. Και το αλλάζει. Μία μύτη, μία το ένα,
0: μία
1: το άλλο.
0: Πόδι, ναι. Και το τελευταίο απ' όλα είναι η γλώσσα.
1: Έχεις καταλάβει ότι είσαστε βάρβαροι.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, εντάξει, όχι, ήθελα να το επιβεβαιώσουμε.
0: Εντάξει, δεν τους βαράνε κανονικά, ρε Δημήτρη, τώρα να έχουν στην πλάτη σημάδια από τη ζώνη.
1: Ναι.
0: Έτσι και καλά για το έθιμο.
1: Ναι. Και σας δει από καμία γωνιά κανένας δικαιωματιστής, κανένας νεοταξίτης, τι έχει να γίνει, απαπα.
0: Και είναι και μόνο για άντρες ο χορός αυτός.
1: Όχου, θα συλλάβουν και τα βουνά.
2: Μπράβο, Λαγκάρμε.

0: Και αφού λύσαμε τα οικογενειακά μας θέματα, να πάμε και ένα ταξιδάκι στη Μονεμβασιά.
1: Θα τα λύσουμε αύριο.
0: Αύριο θα τα λύσουμε, έχεις δίκιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και μία δωρεάν επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Για πληροφορίες μπαίνετε στο kotsopoulos.gr. Και δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 και στις 2.20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλωα της Seajets. Από 28.70 για άνδρο σε 1 ώρα και από 28.70 για τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μήκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και η κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει στη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παπαδημητρίου. Γι' αυτό τρέξτε, δεν έχετε πολύ χρόνο.

0: Έχουμε και τον χάρτη προειδοποίησης της πυροσβεστικής πολιτικής προστασίας. Αύριο είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, υψηλός, συγγνώμη, όχι πολύ υψηλός, κατηγορίας κινδύνου 3, σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αιτωλό, Ακαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, στα νησιά του Αιγαίου, συγκεκριμένα Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία, σε τμήματα της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σε τμήματα της Κρήτης. Αύριο κίνδυνος είναι το 3, είναι το κίτρινο. Κίτρινος,
1: ναι. Σήμερα έχουμε πορτοκαλί, είπαμε πού. Στην Κρήτη.
0: Γιατί έχουμε και σε εξέλιξη αυτή τη φωτιά στα Χανιά που είπαμε νωρίτερα ότι έχει εκδοθεί και το προειδοποιητικό 112 που καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Είναι σε δασική έκταση στην
1: στα
0: περιοχή Αερινός. Ναι.
1: Στα Χανιά.
0: Ναι, ναι.
1: Σε κόκκινο, σε πορτοκαλί, πάντως είναι Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι.
0: Α, τα Χανιά δεν είναι μέσα στη...
1: Εντάξει, είναι στο κίτρινο.
0: Ναι, είναι στο κίτρινο.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λοιπόν, έχουν σπεύσει 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.
1: Κάνεις ότι δεν βλέπεις το μήνυμα της Ευγενίας.
0: Τι λέει Ευγενία?
1: Κασιανή, όταν μείνω κατάχαμα, προσπαθώντας να κουμπίσω τη μύτη, με σηκώνει κανείς?
0: Ναι, αυτή που θα χορεύεται μαζί.
1: Ναι. Ευγενία μου, δεν σου λέει αλήθεια. Είναι σαφές εκεί. Πρώτον, όπως κατάλαβες εκεί, φεύγεις. Πρέπει να είσαι ικανοποιημένος άμα φύγεις από αυτό το χώρο μόνο με μόλοπες.
0: Βρε άνθρωπε, σου λέω, δεν δέρνονται κανονικά. Λύσαξες εσύ να
1: μόλοπες, κατάγματα κλπ.
0: Βάρβαροι, δεν είμαστε.
1: Βάλτε μας να περάσουμε και από τα καβδιανά δίκρανα εκεί πέρα για να έρθουμε.
0: Σκληραγωγημένοι.
1: Να τα, το ίδιο λέμε.
0: Δεν δερνόμαστε όμως, σου λέω, παιδί μου, χορός είναι.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους, για να αλλάξω και πάλι θέμα, έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στους δρόμους της Αττικής. Λίγο η άνοδος του Κηφίσου στο ύψος της Φιλαδέλφειας έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Ωστόσο, όσοι φεύγετε αυτή την ώρα από την Αθήνα, συγκαταλείπετε την πρωτεύουσα, υπάρχει μια ανάσχεση της κυκλοφορίας στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από την Νέα Πέραμο μέχρι το ύψος της Κινέτας περίπου. Όχι ουρές, αλλά χαμηλές ταχύτητες.
1: Να συστήσω στον αγαπητό μου φίλο τον Λάμπρο να πάψει να κοιτάει τον καθρέφτη.
0: Αχου, τι θες και σχολείσαι?
1: Όχι, ήθελα να... Φίλος μου είναι. Δεν θέλω να κοιτάει τον καθρέφτη, ρε παιδί μου, και να μιλάς στον εαυτό του. Ρε Παναγία μου.
0: Ο Ματθαίος τώρα, να σου πω κάτι όμως, είναι λίγο προκλητικός.
1: Να τι?
0: Καλημέρα σας, λέει Κασιανή μου, το πρόβλημα δεν είναι το πρόγραμμα του Τσίπρα, αλλά αν αυτό βγει, γιατί το λέω, λέει, γιατί ακούμε, ακόμα βαράμε τα ανταούλια και χορεύουν οι αγορές.
1: Ναι.
0: Τώρα και αυτός. Τι πάει και θυμάται τώρα ο Ματθαίος?
1: Περασμένα, ξεχασμένα.
0: Και βηγώντας τον
1: δεν έχει παραγραφεί πάντως.
0: Όχι,
1: ακόμα.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι. Θανάση, το πέτυχες. Αύριο θα πάμε με τη Λίνη. Με τη Λίνη. Λέσβο, Μυτιλίνη.
0: Λέσβο, Μυτιλίνη, ναι. Είναι τα δύο ξεχωριστά αυτά χωριά.
1: Όχι.
0: Νησιά.
1: Μυτιλίνη είναι η πόλη μας. Λέσβος είναι το νησί.
0: Όχι, όχι, μην μου τα αλλάζεις. Είναι άλλο η Μυτιλίνη, άλλο η Λέσβος. Μάθουμε τώρα γεωγραφία. Είναι διαφορετικά νησιά, δεν είναι? Δεν της άρεσε το αστείακι της Κατερίνας.
1: Ναι.
0: Είναι με το ύφος. Έχει το ύφος που έχει όταν λέω Παγάνη στα κρύα ανέκδοτα.
1: Ναι, σε κρατάει, σου κρατάει μούτρα με τον Τόμ Κρούζ. Από εκεί πέρα έγινε η παρεξήγηση.

0: Λοιπόν, παιδιά, εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε για κάτι σκάρτο. Τρεις ώρες σας κάναμε παρέα υπό Ρέντζες, δηλαδή η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βουτσά που δεν έσκασε το χαμογελάκι τη σήμερα ούτε μισό δευτερόλεπτο. Ευχαριστούμε, κυρία Βουτσά. Η κυρία Βάσια Κούτρα ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Χρύσα Κλησιώτη στα δελτία ειδήσεων μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα. Θα έρθει αμέσως για το δελτίο στις 2.
0: Και εμείς θα σας χαιρετήσουμε με ένα τραγουδάκι. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι. Το οποίο είναι τρελός από έρωτα, Φλέρι Νταντονάκη, μαγική φωνή, σαν σήμερα από το μεγάλο ερωτικό, που σαν σήμερα πέθανε. Να τη θυμηθούμε λίγο τη φωνή της, μαγική φωνή.

0: Το πράγμα είναι χειρότερο. Και κόβουμε το τραγούδι για να χαιρετήσουμε. Γεια σας. Και μας ακούει ο Παγάνης και έστειλε ανέκδοτο.
1: Θα το πεις. Δεν είναι Ιεροσυλία.
0: Είναι γελίο.
1: Για πες.
0: Ας τα εκεί, ας τα δω.
1: Γεια σου ρε Γιώργο, άρχοντα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
14: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
17: Καλώς ήρθατε!
1: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κοινότητα Πλοκαμιανάκη Σάμου Χανίων. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στον Ξερόκαμπο Σιτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς περιθωριστικούς προορισμούς. Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως προς τα νησιά του Αργοσαρονικού και των Κυκλάδων. Αυξημένη κατά διαστήματα η κίνηση στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, όπως και στην Αθηνών Λαμίας, με πληρότητα που αγγίζει το 100% αναχωρούν και τα υπεραστικά λεωφορεία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού με τις θερμοκρασίες στις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η Ταχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ ως απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα των ΗΠΑ κατά ιρανικών στόχων. Τα επίσημα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν όμως και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Έκκληση για ανασυγκρότηση και ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ απίφθινε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρεναδούρου κατά την ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή. Τη μάμη της έδρας μας δεν τις βγάζουμε σε πληστηριασμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στη Βουλή, σημείωσε. Ανοιχτά θα μπορούν να είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Υπολογίζονται με την Ισπανία στον αυριανό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Αργεντινή, ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Πέδρο Πόρο. Κανονικά προπονήθηκαν χθες με τον προπονητή της Ισπανίας Λουίς Ντέλα Φουέντε να επιβεβαιώνει τη συμμετοχή τους. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, ακουτερία LFM σου 97,8. Δεν άλλαξα σήμα της εκπομπής, αλλά ακούμε τα που είναι τα χρόνια Σταύρος Κουγιουμτζής. Επέλεξα σήμερα να περάσουμε ένα ξεχωριστό τριώρο με έναν εκπληκτικό συνθέτη στη χουργό, τον Σταύρο του Γουιουμτζή. Ο Σταύρος Γουιουμτζής, ο οποίος πραγματικά έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή, εκπληκτικά τραγούδια, ένας πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος, ρομαντικός με τρυφερότητα. Θα τον μάθουμε καλύτερα μέσα από τα τραγούδια του. Για μένα έχει αδικηθεί επικοινωνιακά, αλλά αυτό είναι τώρα μια άλλη συζήτηση. Ούτε έχω σκοπό να το βαρύνω. Σημασία έχει να περάσουμε καλά το επόμενο τριώρο. Και θα ξεκινήσω με την οικογένεια πρώτα. Με την οικογένεια. Θα ακούσουμε πρώτα το «Θα ήταν 12 Μάρτη» από την κόρη του Μαρία. Και αμέσως μετά το «Όταν σε περιμένω» από την σύντροφο της ζωής του, την Εμιλία. Το κομμάτι αυτό, η στίχη, είναι του ποιητή μας, του Ντίνου Χριστιανόπουλου.

Ο Σταύρος Κουγιουμτζής γεννήθηκε 22 Ιουλίου του 1932, έφυγε στις 12 Μαρτίου του 2005. Ήτανε και στιχουργός και συνθέτης, βέβαια περισσότερο το μάθαμε ως συνθέτη. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες. Γεννήθηκε σε ένα προσφυγικό καταβλισμό στο Επταπύργιο, κοντά στις φυλακές του Γετικουλέ, με καταγωγή από την Μικρά Ασία, και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε στη Θεσσαλονίκη, που την αγαπούσε πάρα πολύ. Μπήκε στον χώρο της μουσικής σε ηλικία 15 ετών με σπουδές στη σχολή πιάνου του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης. Το 1952, για λόγους βιοπορισμού, αρχίζει να εργάζεται ως πιανίστας σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Έγραψε το πρώτο του τραγούδι, Περιστεράκι, το 1960, το οποίο συμμετείχε σε φεστιβάλ με ερμηνεύτρια την Ζωή Κουρούκλη. Και έγραψε βέβαια και πάρα πολλές επιτυχίες μετά, που θα τις ακούσουμε, και τώρα θα ξεκινήσουμε με το «Αν βαρέθηκες κυρία» με τον Καλατζή, πολύ μεγάλη επιτυχία της εποχής σε στίχους της Ότιας Τσότου, και αμέσως μετά ένα αγαπημένο κομμάτι, το «Πουκάμισο το θαλασσί μου» με τον Γιώργο Νταλάρα. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Κυριάκος ο Δασκαλόπουλος, βέβαια όταν το είχε γράψει το τραγούδι υπέγραψε με το ψευδώνυμο Μιχάλης Κορφιάτης. Πάμε.

Λοιπόν, ακολουθεί ένα βύση με το δίψαζα στην πόρτα σου. Τους στίχους έχει γράψει εδώ ο Μάνος Ελευθερίου και αμέσως μετά το περίφημο Δεσποινάκι με τον Γιάννη Πάριος, στίχους του Κώστα Θανασίου και πάντα βέβαια όλα τα τραγούδια μουσικής Σταύλος Κουγιούμτσης.

0: Real FM.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
12: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
11: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
12: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
15: Άρα συμφωνούμε για full time.
14: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην Επισκοπική Μυστηνεύεια. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το χωριό Βρύση. Συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς των ΚΤΕΛ. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το Ιράν ως απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα των ΗΠΑ κατά ιρανικών στόχων. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν το αφιέρωμα μας στον Σταύρο Κουγιουμτζή και θα δανειστώ κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει η σύντροφός του, η Εμιλία Κουγιουμτζή, σε μια συνέντευξη.

κλπ. Έτσι. Τέλη του 1967 ερχόμαστε στην Αθήνα. Εδώ ο Κουγιουμτζής κάνει μαθήματα σύγχρονης μουσικής με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, ενώ ολοκληρώνει και σπουδές στη βυζαντινή μουσική. Όλα αυτά δεν τα πρόβαλε ποτέ. Ο Σταύρος ήθελε οι άλλοι να προσεγγίσουν το έργο του, όχι να το προβάλλει ο ίδιος. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ένας άνθρωπος που τον έζησε τόσο πολύ, το ξέρει, όπως ήταν η Εμιλία Κουγιουμτζή, δίπλα του, λέει αυτά τα πράγματα. Και επέλεξα να σας πω κάποια πράγματα από τη ζωή του Σταύρου Κουγιουμτζή, όπως τα έχει πει η ίδια η Εμιλία Κουγιουμτζή. Από τον ακούμε δεξιά και αριστερά και πολλές φορές, ξέρετε, άλλα είναι στην πραγματικότητα και άλλα βγαίνουν προς τα έξω. Λοιπόν, μέσα από την Εμιλία Κουγιουμτζή μαθαίνουμε το Σταύρο του Κουγιουμτζή. Όπως θα σας διαβάσω και κάποια πράγματα πολύ συγκινητικά αργότερα που έχει πει και ο Γιώργος Σονταλάρας. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ίσως την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη, αν είναι η δεύτερη, πάντως μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, και αναφέρομαι στο Μίμω Δημόνης Μάτια Μου. Θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Εδώ και η στίχη και η μουσική είναι του Σταύρου Κουγιουμτζή.

Γιώργος Νταλάρας πάλι, που θα ακούσουμε πάρα πολλά, γιατί είχαν τρομερή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, φοβερά τραγούδια, το «Κάπου νυχτώνει». Εδώ και η στίχη μουσική είναι του Σταύρου Κουγιουμτζή και αμέσως μετά το «Ήσουν ωραία», επίσης μεγάλη επιτυχία με τον Γιάννη Καλατζή. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Κυριάκος Δασκαλόπουλος.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λέει η Εμιλία Κογιουμτζή ότι ο Σταύρος αγαπούσε πολύ την κλασική μουσική. Είχε ένα τραύμα που δεν έγινε πιανίστας, γιατί δεν το συνέχισε. Γι' αυτό και στη δισκοθήκη του, εκτός των άλλων, είχε 4 διαφορετικές εκτελέσεις από τις σονάτες του Μπετόβεν και πολλές ηχογραφήσεις από σολίστες πιάνου. Θαύμαζε όμως και τους λαϊκούς συνθέτες, όπως είναι ο Βαμβακάρης, ο Τσιτσάνης. Σε όλους κάτι έβρισκε, και στον Παγιαντέρα και στον Μιτσάκη και στον Χατζηχρήστο. Νομίζω λογικό είναι. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε άλλη κομματάρα. 3 η ώρα νύχτα, με τη Χαρούλα Αλεξίου εδώ, έχει γράψει τους στίχους ο Μάνος Ελευθερίου. Και αμέσως μετά, Δίκη μου σχολιού, το Πες μου τι θα καταλάβεις, σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή.

Ρωτήθηκε η Μιλία Κουγιουμτζή, μας αφορά ο Κουγιουμτζή σήμερα? Και η απάντησή της: μας αφορά γιατί μέσω των τραγουδιών του πέρασε στον κόσμο την αγωνία του για τη ζωή και τα προβλήματα των ανθρώπων. Ο Σταύρος γεννήθηκε με μια πληγή μέσα του, την οποία δεν θέλησε ποτέ να κλείσει, γιατί θα ήταν σαν να έκλεινε τα μάτια στα προβλήματα του κόσμου. Πολύ μου άρεσε αυτό. Τι οραματίζεστε για την κληρονομιά του έργου του? Θα ήθελα να γίνουν επανεκτελέσεις τραγουδιών που δεν έγιναν επιτυχίες, εξίσου καλά με σημαντικούς στίχους, τον Ελευθερίου, Κινδύνη, Μπουρμπούλη, Δασκαλόπουλο. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά θα ήθελα να ξαναυπόθουν. Και κλείνουμε αυτή την ώρα επίσης με ένα τρομερό τραγούδι, το οποίο ο Σταύρος Κουγιουμτζής έχει γράψει και στίχους και η μουσική, και αναφέρομαι στο ένα κόμπος η χαρά μου, με τον Γιώργο τον Ταλάρα. Απολαύστε το.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, τον ρόλο καθοδηγητή που φέρεται να είχε ο δεύτερος 42χρονος και τις κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στην 46χρονη. Παράλληλα υπογραμμίζει τον τρόπο που έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην Οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της Ελλάς με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπική Μυστηνεύη, όπου επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Οι κάτοικοι κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς το χωριό Βρύση. 3 άτομα συνελήφθησαν για κατεξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία. Πρόκειται για πυροσβέστη 5ετούς υποχρέωσης, έναν πρώην κοινοτάρχη και τον αδελφό του. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται επίσης για εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες φθορές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ ως απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά ιρανικών στόχων. Ανοιχτά θα μπορούν να είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Για τελευταία φορά θα κάτσει στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας στον αγώνα για την τρίτη θέση του Παγκοσμίου Κυπέλου κόντρα στην Αγγλία, ο Didier Deschamps. Μετά από 14 χρόνια αποχωρεί, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία. Τα μεσάνυχτα απόψε η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Αγγλία στο Μαϊάμι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, περνάμε στη δεύτερη ώρα. Δεν κατάλαβα, παιδιά, το πώς πέρασε η πρώτη ώρα τόσο γρήγορα. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε Real FM 97,8. Είμαι ο Γιώργος Χολογοτρώνης. Μια εκπομπή διαφορετική, χωρίς τηλέφωνα, στον αέρα. Έτσι, λίγο να χαλαρώσουμε, να ξεχαστούμε. Ένα αφιέρωμα στο Σταύρο Γουγιούμτζη. Ελπίζω ότι περνάτε όμορφα. Ακούμε ωραία τραγούδια και θα ακούσουμε κι άλλα πολύ δυνατά κομμάτια. Και αυτό θα το καταλάβετε με τα δύο επόμενα που ακολουθούν. Που είναι τα χρόνια Γρηγόρης Μπηθηκότσης, συνεργασία του Κουγιουμτζή με τον Κυριάκο Δασκαλόπουλο και αμέσως μετά τον Νάταν το 21, Γιώργος Νταλάρας. Εδώ τους στίχους έχει γράψει η Σότια Τσότου. Πάμε.

Λοιπόν, ακολουθεί μια μεγάλη φωνή που θυμίζει και Στέλιο Καζατζίδη και αναφέρομαι στο Λεωνίδα Βέλη, ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Εδώ το έγραψε τους στίχους ο Μανώλης Ρασούλης, μουσική πάντα Σταύρος Κουγιουμτζής, ο τίτλος του είναι «Με σένα πλάι μου». Και αμέσως μετά μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Καλατζή, τα ρεμπέτικα τραγούδια του 1973, το έχει γράψει Σώτια Τσότου.

Λοιπόν, ρωτήθηκε η Εμιλία Κουγιουμτζή, η σύντροφος του Σταύρου, για την πρώτη γνωριμία με τον Νταλάρα. Και για να δούμε τι έχει πει. Λέει στο ξεκίνημα, ο Μάτσας κάλεσε τον Σταύρο να ακούσει τον Γιώργο. Ο Σταύρος ξετρελάθηκε, έφερε και την κασέτα στο σπίτι. Ο πρώτος που κατάλαβε τις δυνατότητες και την ευαισθησία του Γιώργου ήταν ο Σταύρος. Ήμουνα μικρή, 20 χρονών, αλλά με έβαλε και άκουσα την κασέτα. Ενθουσιαστήκαμε και οι δύο. Θυμάμαι την πρώτη συνάντηση με τον Νταλάρα στο σπίτι. Ένα παιδί 19 χρονών, ντροπαλό, με μεγάλη συστολή. Και ο Γιώργος βρήκε στο Σταύρο αυτό που ήθελε. Και ο Σταύρος στο Γιώργο τον ερμηνευτή που έψαχνε. Το μεγάλο μπαμ έγινε με το «Ο ουρανός φεύγει βαρύς».

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Αριστερά.
2: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχτηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην κοινότητα Σαπών Ροδόπης. Σε εξέλιξη είναι και το μέτωπο στην Επισκοπή Κίμη στην Εύβοια, όπου οι κάτοικοι κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς το χωριό Βρύση. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθησαν πυροσβέστης, πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του για κατεξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επανήρθαμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα και Δημήτρη Μητροπάνο, την Αγάπη την Βουρκωμένη. Λάγκη Θεάζης εδώ τους στίχους από τα νυχτέρια μας, είναι στην εργασία με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Και αμέσως μετά πάλι θα ακούσουμε την Άννα τη Βύση, ένα πολύ ωραίο κομμάτι του Άγκου του Δασκαλόπουλου, του Κυριάκου του Δασκαλόπουλου, το «Σ' αγαπώ». Εδώ είναι από τις μικρές πολιτείες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Γιώργος ο Ντελάρας, ρωτήθηκε ποια θέση έχει ο Κουγιουμητζής στο τραγούδι και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Και ο Γιώργος Ντελάρας απάντησε: έχει σίγουρα μεγάλη θέση και ξεχωριστή για όσους γνωρίζουν καλά το έργο του, αλλά και για πολλούς που γνωρίζουν τα τραγούδια χωρίς να συνειδητοποιούν πολλές φορές ότι είναι δικά του. Τον κάνει να ξεχωρίζει η αρμονικότατη σχέση του με τη δημοτική ποιήση και το παραδοσιακό τραγούδι. Η τεράστια αγάπη του για το ρεμπέτικο και ο τρόπος με τον οποίο προχώρησε αυτό το είδος στα δικά του τραγούδια. Και ακόμη το ότι επειδή ο ίδιος έγραφε πολλούς από τους στίχους των τραγουδιών του μέσα από τις αγωνίες του και τη δική του έμπνευση, με τον ίδιο τρόπο επέλεγε στίχους και ποίηματα άλλων συνεργατών. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν έγραφε ποτέ τραγούδια της μόδας και απέφευγε τους πομπόδεις και ιδιαίτερα συνθηματικούς στίχους. Τέλος, είχε απίστευτη και ολοκληρωμένη σε όλα τα επίπεδα κλασική μουσική παιδεία και κατάρτιση. Και μια και είπαμε για τον Γιώργο τον Ντελάρα, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Το «Μ' έκοψαν, με χώρισαν στα δυο». Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Γιώργος ο Θέμελης. Είναι από το «Μέτικο».

Να ακούσουμε πάλι Γιάννη Πουλόπουλο που είχαμε ακούσει στην αρχή το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου». Το «Άναψε τώρα τη φωτιά», εδώ του ο Σταύρος Κουγιουμπτζής συνεργάστηκε με το Θανάση Μαργαρίτη που έγραψε τους στίχους. Πάμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαριοπούλα, τον ρόλο καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και τις κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στην 46χρονη. Παράλληλα υπογραμμίζει τον τρόπο που έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην Οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της Ελλάς με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Βαλίτσα που περιείχε ανθρώπινο μέλος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη μετά από τηλεφώνημα στέγου στην αστυνομία. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρία άτομα συνελήφθησαν για κατεξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία. Πρόκειται για πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, έναν πρώην κοινοτάρχη και τον αδελφό του. Κατηγορούνται επίσης για εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες φθορές. Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Επισκοπή Κύμη στην Εύβοια, όπου επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Οι κάτοικοι κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς το χωριό Βρύση. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στις Άπες Ροδόπης. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε σε Γλυφάδα και Βούλα. Συνελήφθησαν 6 άτομα και μετά από έρευνες σε σπίτια κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ουσιών, αναβολικά δισκία και πιστόλια.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με στόχο την πρόκριση στον αυριανό τελικό του τουρνουά Athens Open, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει τη Ρωσίδα Αλίνα Κορνέβα στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Πρώτο σερβί στις 7.30 το απόγευμα στο κέντρο αντισφαίρησης του ΆΚΑ. Χθες απέκλεισε με 2-0 σετ την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρξ. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
0: Real Weather.
15: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Σε άνοδο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, περάσαμε τώρα στην τρίτη και τελευταία ώρα. Ρωτήθηκε ο Γιώργος Σονταλάρας ποια είναι τα αγαπημένα του τραγούδια. Και λέει είναι ευτυχώς όλα, αλλά αν πω τα πέντε, είπε το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», το «Κάπου νυχτώνει», «Ντίλας Τόμας», «Η ελεύθερη και ωραία», «Του κάτω κόσμου τα πουλιά». Συμβαίνει, λέει, κάτι σπάνιο με το έργο του Σταύρου, όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στη διεθνή δισκογραφία. Αν ανατρέξετε στα τραγούδια του που έχουν γίνει επιτυχίες, θα υποθέσετε ότι είναι μέσα από 15 ας πούμε δίσκους. Τόσες πολλές είναι οι επιτυχίες του, κι όμως αυτά τα τραγούδια προέρχονται από μόλις 5 δίσκους. Θα ακούσουμε τώρα τα δύο από τα 5 αγαπημένα του Γιώργου Νταλάρα. Το πρώτο είναι «Η ελεύθερη και ωραία», Μάνος Ελευθερίου, τρομερό κομμάτι. Και το άλλο είναι «Του κάτω κόσμου τα πουλιά», επίσης πολύ μεγάλο κομμάτι.

Μικρός Νταλάρας έχει πει πάρα πολλά τραγούδια και έχω κάνει μια επιλογή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή Νταλάρας Κουγιουμτζής μαζί, το καταλαβαίνετε. Θα συνεχίσουμε όμως με τη Χαρούλα Αλεξίου, Χρόνια σε βροχή, επίσης του Μάνου Ελευθερίου και αμέσως μετά Βίκη μου σχολείου, το Βάλε τα καλά. Η στίχη εδώ είναι το Μιχάλη Μπουρμπούλη.

Επίσης ένα πολύ γνωστό κομμάτι είναι με τον Κώστα το Σμοκοβίτη, το «Καλοκαίρι το Μορτάκι», σε στίχους του Κυριάκου Δασκαλόπουλου. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε πάλι Δημήτρη Μητροπάνο, το «Αν μ' αγαπάς», σε στίχους του Λάκη Τεάζη.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Βαλίτσα που περιείχε ανθρώπινο μέλος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν πυροσβέστης, πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του για κατεξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία. Περισσότερα στο real.gr. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Επισκοπή Κύμη στην Εύβοια και στις Άπες Ροδόπης.

ευχή και διότι αυτή τη στιγμή ήταν μοιραία. Κάτι που δεν έχω ξαναπεί είναι πως παρότι ήμουν πολύ μικρός εκείνα τα δύσκολα χρόνια, αν δεν είχα αυτή την τύχη να συναντήσω τον Σταύρο, να με εμπιστευτεί και να μου δώσει φωνή, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα είχα συνεχίσει το τραγούδι. Πολύ μεγάλες κουβέντες από τον Γιώργο τον Ταλάρα, ο οποίος θα μας τραγουδήσει τώρα την κομματάρα. Δίχως την καρδούλα σου, σε στίχους του Κυριάκου Δασκαλόπουλου.

Η Εμιλία Κουγιουμτζή ρωτήθηκε ποια ήταν η πολιτική στάση του Σταύρου. Και η απάντησή της: ο Σταύρος γεννήθηκε αριστερός. Η μάνα του τον άφησε μόνο σε ηλικία 4 χρόνων, γιατί φυλακίστηκε λόγω της συμμετοχής της στη μεγάλη απεργία των καπνεργατών το 1936. Σταδιακά ο Σταύρος αποστασιοποιήθηκε από την πολιτική, γιατί έμαθε πράγματα που τον πλήγωσαν, ειδικά σε σχέση με τη Σοβιετική Ένωση. Παρέμεινε αριστερός σε όλη τη ζωή, αλλά έλεγε: ο άνθρωπος με ενδιαφέρει, όχι τα συστήματα. Υπήρχαν δεξιοί που του φέρθηκαν γενναιόδωρα και αριστεροί που δεν του έδωσαν ένα ρούχο. Γι' αυτό τον ενδιέφερε ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Του Σταύρου δεν του άρεσαν τα μεγάλα λόγια. Αυτό το έχω ακούσει και από πολλούς. Και πολλά άλλα ακόμα. Λοιπόν, τώρα παιδιά, να είμαι ειλικρινής, έχω τόσα τραγούδια που δεν έχω παίξει και έχω βρεθεί σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, να ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου, «Τα μαύρα κοροϊδεύεις», σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Και το Γιάννη τον Καλατζή επίσης ένα ωραίο κομμάτι, το ήθελα να ήμουν πολύ. Εδώ ο Σταύρος ο Κουγιουμτζής έχει γράψει και τους στίχους.

0: Real FM. Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Θα προλάβουμε, πιστεύω, 4 τραγούδια ακόμα. Το σακάκι μου και Αναστάζει. Αυτό έλειπε να μην το παίξουμε. Τρομερή επιτυχία. Κουγιουμτσής με Κυριάκο Δασκαλόπουλο και μετά Χάρης Αλεξίου. Σου στέλνω χαιρετίσματα. Συνεργασία του Σταύρου Κουγιουμτσή με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Δύο τραγούδια ακόμα, δεν θα πω πολλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πιστεύω να περάσετε όμορφο αυτό το τρίωρο. Θα το επαναλάβουμε. Θα δω ποιος θα είναι ο επόμενος συνθέτης, δημιουργός, ερμηνευτής. Θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, το πρώτο τελευταίο τραγούδι από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες, το «Αν δεις τον ύμνο σου ερημιά», και μετά το «Όλα καλά». Και τα δύο, και η στίχη και τη μουσική, έχει γράψει ο Στάρβος ο Κουγιουμτζής και ακούμε τον Γιώργο τον Ταλάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Υγεία στα σπίτια σας.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Real FM.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με την παριοπούλα, το ρόλο καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και τις κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στην 46χρονη. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον τρόπο που έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην Οδοσταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της Ελλάς με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Φρατζή από το ύψος της Καλλιρόης στο Νέο Κόσμο, έχει προχωρήσει η τροχέα λόγω εκδήλωσης πυρκαγιά σε κατάστημα. Βαλίτσα που περιείχε ανθρώπινο μέλος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Τις αρχές ειδοποίησε ένας άστεγος που βρέθηκε στο σημείο και τις έρευνες ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για κατεξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία συνελήφθησαν πυροσβέστης, πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του. Κατηγορούνται επίσης για εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες φθορές. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών εξάρθρωσε η αστυνομία σε Γλυφάδα και Βούλα. Πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις και μετά από έρευνες σε σπίτια κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ουσιών, αναβολικά δισκία και πιστόλια. Σφοδρό τροχαίο ατύχημα με 3 τραυματίες σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρυπόλεως στο ύψος του κόμβου Αρχαίας Νεμαίας. Φορτηγό εξετράπη της πορείας του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Οι 3 επιβάτες του απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 2-1 η ΑΕΚ κέρδισε σε φιλικό αγώνα την Groningen στην Ολλανδία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
14: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Σε άνοδο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Γαλλία και Αγγλία θα κοντραριστούν στις 12 τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 με στόχο την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη της διοργάνωσης. Μόλις δύο φορές η Αγγλία έχει διεκδικήσει την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελο, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει τη συγκεκριμένη τιμητική θέση. Ήταν το 1990 που έχασε με 2-1 από την Ιταλία και το 2018 που ιτήθηκε με 2-0 από το Βέλγιο. Έτσι περιορίστηκε στην άχαρη τέταρτη θέση. Τρεις συμμετοχές σε μικρό τελικό Μουντιάλ έχει η Γαλλία, έχοντας κερδίσει τις δύο. Το 1958 επικράτησε με 6-3 της Δυτικής Γερμανίας και το 1986 κερδίζοντας με 4-2 στην παράταση το Βέλγιο. Το 1982 είχε χάσει με 3-2 από την Πολωνία, παίρνοντας την τέταρτη θέση.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Αύριο στη Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία χυλόκωσε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Αύριο στη Real News.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Βαλίτσα που περιείχε ανθρώπινο μέλος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν πυροσβέστης, πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του για κατεξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία. Περισσότερα στο real.gr. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φρατζή στο Νέο Κόσμο που είχε διακοπεί λόγω εκδήλωσης πυρκαγιά σε κατάστημα.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 36 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη και 32 στο Βόλο.
7: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Αυτή την Κυριακή, 2 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε 2 νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Real FM.
11: Η ώρα είναι 6.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαριοπούλα, τον ρόλο καθοδηγητή που φέρεται να είχε ο δεύτερος 42χρονος και τις κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στην 46χρονη. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον τρόπο που έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της Ελλάς με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για εισάριθμες περιπτώσεις εμπρισμού από πρόθεση. Αφορούν στις φωτιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στο Λόφο της Πνίκας και στο Ηράκλειο της Κρήτης και χθες την Άνοιξη Αττικής. Νωρίτερα συνελήφθη σαν πυροσβέστης πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του για κατεξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία. Κατηγορούνται επίσης για εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες φθορές. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας μετά τον εντοπισμό βαλίτσας που περιείχε ανθρώπινο μέλος σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Τις αρχές ειδοποίησε ένας άστεγος που βρέθηκε στο σημείο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών σε Γλυφάδα και Βούλα, εξάρθρωση αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις και μετά από έρευνες σε σπίτια κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ουσιών, αναβολικά δισκία και πιστόλια. 8 νεκροί και 62 τραυματίες είναι ο απολογισμός των Ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε 2 αποθήκες της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με τέρματα τον Ζήνη και Κολοσκάμι, η ΑΕΚ κέρδισε με 2-1 την Γκρόνιγκεν σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του τουρνουά που γίνεται στο Κστάτ της Ελβετίας, επικρατώντας με 2-1 σετ του Ρώσου Αλεξάνδρ Σεφτσένκο. Στις 7.30 το απόγευμα, στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει τη Ρωσίδα Αλίνα Κορνέβα στον ημιτελικό του Athens Open. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
2: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Αύριο στη Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Αύριο στη Real News.
10: Στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Σε γυναίκα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Τρία άτομα συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στο λόφο της Πνίκας, στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Άνοιξη Αττικής. Περισσότερα στο real.gr. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο στρατός στον Καναδά για την απομάκρυνση με εναέρια μέσα 600 κατοίκων στο Οντάριο λόγω των δασικών πυρκαγιών.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη και 30 στα Χανιά.
10: Μιντέα.
14: Το κλίμα.
2: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, το ρόλο καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και τις κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Παράλληλα υπογραμμίζει τον τρόπο που έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην Οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της Ελλάς με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Σε γυναίκα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης σύψης, ενώ απαντήσεις για τον χρόνο και τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για εμπρισμούς από πρόθεση σήμερα στο Λόφο της Πνίκας και στο Ηράκλειο της Κρήτης και χθες την Άνοιξη Αττικής. Νωρίτερα συνελήφθησαν πυροσβέστης, πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του για κατ' εξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία. Κατηγορούνται επίσης για εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες φθορές. Μένονται ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές στον Καναδά, με το στρατό να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την απομάκρυνση 600 κατοίκων του Οντάριο με εναέρια μέσα. Τα νέα μέτωπα ξεπέρασαν τη νύχτα τα 70, ανεβάζοντας τον αριθμό των εστιών σε 955.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 1-0 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από τον Άγιαξ σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία. Νωρίτερα, σε άλλη φιλική αναμέτρηση, η ΑΕΚ κέρδισε με 2-1 την Ολλανδική Κρόινγκεν. Στο στίφο, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 95 εκατοστά κατέκτησε την τέταρτη θέση στο επικοντό στο meeting του Diamond League που γίνεται στο Λονδίνο. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather.
10: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 10 η ώρα, καλησπέρα σας. Εδώ από τον Real FM, εκπομπή Real Sports μόλις αρχίζει. Με πάρα πολύ ειδησιογραφία. 12 τα μεσάνυχτα ο αγώνας για την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο στο Μαϊάμι, η Γαλλία με την Αγγλία. Αύριο στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός, η Αργεντινή με την Ισπανία. Φιλικά παιχνίδια σήμερα, πάρα πολλά θέματα, μεταγραφές, θα τα ακούσετε όλα εδώ στο Real FM. Ο Λάσκαρης Αγοραστός στην τελική ρυθμίση του ήχου. Γιάννης Καραγευρέκης, Μαρία Χριστοδούλου, Γιώργος Τζιβελεκίδης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσατε και είναι αρκετά να μιλάνε οι πρωταγωνιστές εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Η Ευγενία Βουγιουκλώτη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Η Ελένη Κατσαμπέκη, η αρχισυντάκτρια των Δελτίων Ειδήσεων του Real FM, είναι σήμερα στα Δελτία Ειδήσεων. Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Στην παρέα μας πάντα η Ντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ και αυτό το Σάββατο. Ο Ολυμπιακός πριν από λίγο ιτήθηκε με 1-0 σε φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία από τον Άγιαξ. Η ΑΕΚ κέρδισε 2-1 την Γκρόνιγκερ στην Ολλανδία, φιλικό παιχνίδι με τέρματα Ζήνη και Κολοσκάμι. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά τα ποδοσφαιρικά. Δίνουμε προτεραιότητα στον Θάνο Σταθόπουλο, σύνδεση με το κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εκεί λοιπόν που στις 7.30 ώρα θα ξεκινήσει ο ημιτελικός του WA250 Athens Open που γίνεται στην χώρα μας μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε επίσημο τουρνουά της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Γυναικών στην Ελλάδα και η Μαρία Σάκαρη παίζει στην έδρα της, κάτι που τη χαροποιεί όπως λέει και η ίδια πάρα πολύ. Θα είναι στον ημιτελικό απέναντι στην Αλίνα Κόρνεβα με στόχο φυσικά να μπορέσει να πάει στον αυριανό τελικό της διοργάνωσης. Χθες η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απέκλεισε εύκολα την Αμερικανίδα Parks με 2-0 σετ. Σύνδεση με το Ολυμπιακό Στάδιο στο κέντρο της Φέρησης. Θάνος Σταθόπουλος, ο αρχισυντάκτης του Tennis 24. Καλησπέρα Θάνο.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα από το ΆΚΑ.
0: Η γραμμή είναι πάρα πολύ καλή και δεν ακούω κόσμο και αυτό με προβληματίζει.
1: Όχι.
0: Είναι η γραμμή καλή.
1: Ευτυχώς ναι, ότι ο κόσμος έχει αρχίσει εδώ και λίγα λεπτά να μπαίνει μέσα στο κεντρικό κορ του ΆΚΑ. Έτσι όπως το υπολογίζω, αυτή τη στιγμή το βλέπω, είναι κάτι περισσότερο από χθες. Είναι περίπου στις 2.500 ο κόσμος. Δεν είναι βέβαια αρκετός για μια τέτοια μέρα και για ένα τέτοιο παιχνίδι. Αλλά ας μην το συζητήσουμε αυτό.
0: Εντάξει, αυτό θα το δούμε στην αποτίμηση. Θετικό είναι ότι γίνεται αυτή η διοργάνωση.
1: Ακριβώς.
0: Έγινε φέτος. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι Σάββατο, ότι ο κόσμος πάει διήμερο.
1: Ακριβώς,
0: στην
1: είναι η εποχή, είναι μετά το Wimbledon και για τις παίκτες, έτσι.
0: Εντάξει, και για τους θεατές είναι που έχουν το διήμερό τους και είναι ο πιο πολύ κόσμος. Εγώ είδα χθες και πιο πολύ κόσμο εκεί του χτένις, αλλά και είδα και χθες το απόγευμα, χθες θα μου πεις, ήταν Παρασκευή και αρκετές οικογένειες να έρχονται.
1: Ναι, κάτι το οποίο βλέπω και αυτή να συμβαίνει. Εγώ έτσι όπως το υπολογίζω θα γεμίσει το κάθε διάστημα. Αν γίνει αυτό, αν συμβεί αυτό, θα σημαίνει ότι θα έχουμε περίπου 4.000 κόσμο. Τώρα, το εφόσον και αν περάσει, καταφέρει να περάσει την Κορνέβα ή η Σάκαρη, αύριο θα έχουμε το μεγάλο τελικό, ένα μεγάλο στοίχημα και για την ίδια και για το κοινό, το οποίο με τις τελευταίες έτσι πληροφορίες που λαμβάνω είναι σε μια αρκετά απαγορευτική ώρα. Ακούγεται μάλλον ότι ο τελικός θα γίνει στις 8
0: το βράδυ.
1: Στις 8 το βράδυ. Ναι. Κάτι που καταλαβαίνεις και εσύ και οι ακροατές ότι...
0: Ναι. Αυτά όμως πρέπει να τα βλέπουν, γιατί εγώ χθες που τους έκοψα εκεί, τους έκοψα όλους λίγο στον κόσμο τους από πλευράς οργάνωσης.
1: Ναι,
0: όταν έχει τελικό
1: Μουντιάλ
0: στις 10 το βράδυ, νομίζω ότι 8 η ώρα το βράδυ και να παίζει και Έλληνας αθλητής είναι απαγορευτικό.
1: Ακόμα δεν έχει, να φανταστείς, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί τι θα γίνει ο τελικός.
0: Ναι.
1: Και κάτι το οποίο όλα τα τουρνουά της WTA και της ATP, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο βγαίνει και καθορίζεται πριν ακόμα ξεκινήσει.
0: Μήπως περιμένουν να δουν αν θα είναι η Σάκαρη για να πάει λίγο νωρίτερα.
1: Ακόμα και αυτό να συμβεί, ακόμα και αυτό να συμβεί όμως, θα είναι καταστροφικό ένας τελικός, WTA και μάλιστα στη χώρα μας, να μην έχει θεατές, έτσι. Θα είναι καταστροφικό. Είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη. Να πούμε και ένα άλλο έτσι, ωραίο στοιχείο, το ότι σε περίπτωση που αν περάσει η Μαρία Σάκαρη, σε συνδυασμό με την πρόκριση πριν από λίγες ώρες του Τσιτσιπά στο τουρνουά 250 του Στάτ στην Ελβετία, θα έχουμε μετά από 4 χρόνια δύο και τους δύο Έλληνες ταινίσεις σε τελικό την ίδια εβδομάδα. Μετά το 2022 και όταν η Μαρία Σάκαρη είχε περάσει στο τουρνουά City Open της Ουάσιγκτον αντιμετωπίζοντα την Κοκογκόφ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Λος Κάμπος του Μεξικό που έπαιξε με τον Άλεξ Ντεμινόρ. Είναι μετά από 4 χρόνια, είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή και μεγάλη επιτυχία για τους δύο Έλληνες ταινίστες.
0: Με την εμπειρία που έχει η Κόρνεβα, η οποία είναι, πρέπει να είναι στο 70, αν δεν κάνω λάθος, όχι στο 30, είναι στο 70, όχι στο 90.
1: Στο 90.
0: Τι παίχτρια είναι, τι χρειάζεται να προσέξει η Σάκαρη?
1: Είναι μια ανερχόμενη ταινίστρια στη Ρωσία. Να πούμε για την Κορνέβα ότι πριν από 3 χρόνια έχει κατακτήσει το Grand Slam τόσο στο Australian Open όσο και στο και το Roland Garros σε επίπεδο Junior. Και μάλιστα στο Αυστραλιανό Open είχε κερδίσει την πολύ καλή της φίλη και συνομιλική της, την Μίρα Αντρέβα. Οι Ρώσοι λένε, σύμφωνα με τους Ρώσους δημοσιογράφους, ότι ίσως εξελιχθεί καλύτερη και από την Αντρέβα. Κάτι που σημαίνει ότι έχει τις προοπτικές, έχει τα φόντα για να το κάνει αυτό. Ένας τραυματισμός την έχει κρατήσει πίσω, ωστόσο θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ταινίστρια και από ό,τι μιλήσαμε και χθες και είχαμε μια έτσι, μικρή συνομιλία, είναι μια αθλήτρια η οποία δεν καταλαβαίνει ούτε από κόσμο, δεν καταλαβαίνει ούτε από έδρες και μάλιστα μου είπε κιόλας ότι ανυπομονώ για τον τελικό, για τον ημιτελικό συγγνώμη, οποιαδήποτε και αν είναι απέναντί μου, γιατί έπαιξε νωρίτερα από τη Σάκαρη.
0: Μάλιστα, οπότε καταλαβαίνει κανείς.
1: Είναι αποφασισμένη, θα είναι, για μένα θα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι μέχρι το επόμενο για τη Μαρία Σάκαρη.
0: Σαφώς δύσκολο παιχνίδι. Χθες όμως άνετα κέρδισε την Μπάρκς με 2-0.
1: Ναι, την είχε διαβάσει πάρα
0: πολύ καλά. Ειδικά στα σερβίς, ρωτήθηκε γι' αυτό, θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε. Την είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά.
1: Και τα σερβίς της και οι επιστροφές της, ειδικά οι επιστροφές της ήταν εξαιρετικές. Από ένα σημείο και μετά έλεγχε όλο το κόρτ, ήταν παντού στο κόρτ και κατάφερε να πάρει πραγματικά μια πολύ άνετη νίκη, όπως ακριβώς το είπες.
0: Και ο άλλος ημιτελικός είναι μετά, θα είναι η Τόσον από την Δανία με την Χρυτσίκοβα.
1: Με την Παρβόρα Χρυτσίκοβα.
0: Από την Τσεχία.
1: Ακριβώς, είναι δύο ταινίστριες, ειδικά η Χρυτσίκοβα, μία παίκτρια που έχει κατακτήσει δύο Grand Slam. Απ' την άλλη, η Τόσον είναι νούμερο ένα στο ταμπλό, αλλά προέρχεται από ένα πολύ δύσκολο χρόνο γεμάτο τραυματισμούς και ψυχικά θέματα. Θεωρώ ότι στο τελικό εύκολα ή δύσκολα θα είναι η Κρέιτσίκοβα και σε περίπτωση που θα είναι και η Μαρία Σάκαρη θα δούμε μια επανάληψη εκείνου του δραματικού ημιτελικού στο Ρολάν Καρός, τον οποίο τον είχε κερδίσει η Τσέχα με ένα συναπαιχνίδι θρίλερ.
0: Μάλιστα, προγνωστικά δεν κάνουμε. Δεν χρειάζεται, άσε, γιατί δεν πέφτουμε τελευταία μέσα από τη Γαλλία τώρα που το Μουντιάλ προγνωστικά άστο. Πάντως είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό ότι τέτοια διοργάνωση επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από πόσα χρόνια?
1: 36
0: χρόνια. Εντάξει, όμως κάτι συμβαίνει 36 χρόνια να μην γίνεται ένα έστω τουρνά 250. Κάπου πρέπει να προβληματιστούν και οι ίδιοι άνθρωποι του τένις γιατί δεν τα καταφέρουν να το φέρουν.
1: Το θέμα είναι όμως, Δημήτρη, ότι ακόμα και που το φέρανε, ο προβληματισμός είναι στο να το κρατήσουν. Γιατί στο να το φέρουν για μία φορά σαν πυροτέχνημα και να μην ξαναγίνει, είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Για μένα. Έτσι. Το θέμα είναι να έστω η ATP ή WTA να καθιερώσουμε ένα τουρνουά και να μπορέσει ο κόσμος να δίνει το παρόν, να μάθει καλύτερα το τένις, να μάθει πώς είναι το τένις μέσα από το γήπεδο και όχι από την τηλεόραση, που είναι πολύ πιο εντυπωσιακό, το είδες και εσύ ο ίδιος εχθές, και να μπορέσουν και τα μικρά παιδιά ιδίως να παρακολουθούν από κοντά, μεγάλους αστέρες του παγκοσμίου τένις.
0: Πολύ σωστό αυτό που λες και αυτό είναι το κέρδος και ίσως πρέπει και εδώ η πολιτεία, όπως κάνει με το Ράλι Ακρόπολης ή τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας, πρέπει να αναγκαστικά σε κάποιες φορές πρέπει να υπάρχει συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με το κράτος, γιατί ίσως είναι το καλύτερο, είναι καλύτερο συνδυασμός αυτός νομίζω.
1: Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Ακριβώς, μόνο έτσι μπορεί να γίνει όπως το λες.
0: Ναι, γιατί έχει άλλο οντότητα αν μπλέξει κάπου ό,τι σχόλια θέλετε να μου κάνετε τώρα το ελληνικό κράτος και άλλη οντότητα έχει αν γίνεται μόνο έτσι ένα απλά τουρνουά που γίνεται με την εποπτεία ιδιωτικού φορέα και συνεργαζόμενου χωρίς να έχει την ευλογία σε όλα τα μεγέθη το ελληνικό κράτος. Δηλαδή διαφορετικά αντιμετωπίζουν στις διεθνείς ομοσπονδίες όταν πάει το ελληνικό κράτος και έχει την, το κράτος, το κάθε κράτος και έχει την εποπτεία, την άμεση συμπαράσταση σε, αυτή, σε μια διοργάνωση και διαφορετικά όταν είναι χωρίς αυτό. Έτσι, λειτουργούν οι διεθνείς φορείς του αθλητισμού.
1: Το πιο βασικό, Δημήτρη, στην όλη υπόθεση είναι ότι το ίδιο το προϊόν δεν πρέπει να υποβιβάζεται. Όταν δηλαδή έχεις ένα τόσο όμορφο περιτύλιγμα όπως είναι, όπως είδες και εσύ εχθές, οι εγκαταστάσεις.
0: Ναι. Η εγκατάσταση αυτή που έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες, θυμίζω εγώ, το 2004. Εντάξει, τώρα έχει και ιδιωτικό φορέα μέσα, αλλά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Είναι μια τέλεια εγκατάσταση που έχει το προσόν που όπου και να κάτσεις βλέπεις πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Ακριβώς. Είναι ταινιστικό γήπεδο.
0: Είναι ταινιστικό γήπεδο, ναι, καθαρά. Δεν είναι μια εγκατάσταση που έχει γίνει για το τένις. Είναι ένα γήπεδο που έχει γίνει εξ αρχής για το τένις. Ακριβώς. Και μπορεί να κρατηθεί σύν τα γύρω-γύρω γήπεδα.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο όμορφο περιτύλιγμα με δύο γήπεδα πάρα πολύ με δύο γήπεδα τενιστικά, αμυγός τενιστικά, με άλλα 10 έξω για προπονήσεις και τα λοιπά. Όταν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο περιτύλιγμα που μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και 500, μπορώ να σου πω εγώ, γυναικών, δεν μπορείς να υποβιβάζεις το ίδιο στο προϊόν. Όταν έξω από το συγκρότημα αυτό δεν υπάρχει ένα διακριτικό σημάδι ότι κάτι γίνεται εκεί μέσα.
0: Σωστό.
1: Ότι είναι ένα τουρνουά 250, ότι κάτι, μια πίδα.
0: Ναι,
1: πίδα,
0: στη Σπυρουλού ή στην πάνω πλευρά που είναι από το που πάει για το σταθμό Ειρήνη, να έχει εκεί σήματα ότι να εδώ αυτές τα ωραία τα πανό, τα μεγάλα τα που είναι με το περιβάλλον, όχι εννοώ αεροπανό. Σημάδια ότι γίνεται τέτοια, αλλά και γενικά στην Αθήνα, στο μετρό παραδείγματος χάρη, όπως γίνεται με τον ποδηλατικό γύρο που το κάνει το Υπουργείο, το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας και το Ράλι Ακρόπολης. Δηλαδή πρέπει να μπει σε τέτοιο φορμάτ, διοργάνωσης. Πρέπει να μπει.
1: Μη ζητάμε από τον κόσμο λοιπόν να γεμίζει γήπεδα τα οποία σε event τα οποία δεν τα γνωρίζει. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπήρχε πουθενά προβολή, συστηματική και οργανωμένη προβολή από το τουρνουά, το οποίο το γνωρίζουμε εδώ και 2 μήνες ότι θα γίνει εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος. Ακόμα και στους ομίλους, στους τενιστικούς ομίλους, έπρεπε να υπάρχει.
0: Promotion, βέβαια. Δεν λέμε τώρα τίποτα εμείς πυρηνικές αναλύσεις. Λέμε αυτονόητα πράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει. Τώρα, ας ελπίσουμε σήμερα ότι θα πάει καλά η Σάκαρη και θα περάσει το τελικό, γιατί και αυτό είναι το αγωνιστικό μέρος και είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Και όλα τα άλλα τα βλέπουμε. Θάνος, ευχαριστώ. Αργότερα θα σας ξαναέχουμε. Θάνος Σταθόπουλος, αρχισυντάκτης από το Tennis 24. Η Σάκαρη χθες 2-0 την Αλίσια Πάρκς. 6-4-6-3 σε 1 ώρα και 16 λεπτά. Πάρα πολύ εύκολα και για να ακούσουμε τι δήλωσε.
2: Το τραπέζο σπίτι μου είναι κάτι μοναδικό. Νομίζω ότι αυτό το συνέστημα το να κερδίζω μπροστά σας είναι κάτι που δεν θα αντάλλαζα ποτέ. Νομίζω κάποια, δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά μας, αλλά κάποια στατιστικά, κάποια τακτική, κάτι που μου είπε το ότι πρέπει να προσέξω, άλλαξα λίγο τη θέση μου σύμφωνα με το που σέρβιρε εκείνη και ποια είναι τα αγαπημένα της σερβίς, αλλά νομίζω ότι σίγουρα έχει ένα πάρα πολύ καλό σερβίς, αλλά το να δίνεις και πάρα πολύ credit στο σερβίς και να έχεις ουσιαστικά να παθαίνεις μια αιμονή με το σερβίς της άλλης, σίγουρα δεν είναι καλό. Οπότε εγώ το αντιμετώπισα σαν ένα ακόμα σερβίς, ένα πολύ καλό σερβίς και μια παίκτρια η οποία είχα χάσει 2 φορές και ήθελα πάρα πολύ να κερδίσω.
0: Λοιπόν, αυτά από το τένις, θα παρακολουθούμε τον αγώνα και θα σας δίνουμε εξέλιξη με την Κορνέβα την Ρωσίδα. Θα σας δίνουμε την εξέλιξη του αγώνα του ημιτελικού για το τουρνουά WTA 250 που γίνεται στο κέντρο της φέρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Σας είπαμε για την ΑΕΚ, για το φιλικό που κέρδισε 2-1 την Γκρόνικερ, όμως πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα η ολοκλήρωση μεταγραφής από την Μοντερέι του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στην ομάδα του Μεξικού. Εδώ πραγματοποίησα όλα μου τα όνειρα, δεν είναι αντίο, είναι στο επανειδήν, μόνο ΑΕΚ, δήλωσε ο Πινέδα στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του απέναντι στην ΑΕΚ που έμεινε 4 χρόνια και μετακομίζει στη χώρα του στην Μοντερέι. Σε λίγο θα έχουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων από την κυρία Κατσαμπέκη. Θα έχουμε τον Μιχάλη Φουστέρη να μας πει για τα της ΑΕΚ και την επισημοποίηση της μεταγραφής στην Μοντερέι του Πινέδα. Λοιπόν, τώρα έχουμε καταρχήν να σας πω ακόμα ότι ο Χατζηδιάκος χθες το βράδυ ανακοινώθηκε επίσημα τον ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Διεθνούς Κεντρικού Αμυντικού που έφυγε από την Κοπενχάγη και πήγε στην ομάδα του ΠΑΟΚ αργότερα. Και φυσικά στις 8 ο Κωνσταντίνος Λεανός, ο δημοσιογράφος από τη Βρετανική Sun, άνθρωπος που έχει ρεπορτάζ και όχι σχόλια όπως κάνουμε όλοι και αμπελοφιλοσοφίες, θα μας πει για την Εθνική Αγγλίας και εν ώψη του απόψινού μικρού τελικού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ, αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Να ζήσετε.
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Αύριο στη Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Αύριο στη Real News.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Σε γυναίκα νίκη σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται στην Οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Τρία άτομα συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στο λόφο της Πνίκας, στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Άνοιξη Αττικής. Περισσότερα στο real.gr. Σε πυρηνοκλειό ο Καναδάς, ο στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα για την απομάκρυνση 600 κατοίκων του Οντάριο με ένα αέρια μέσα.

0: Ο Μιχάλης Βουστέρης είναι έτοιμος τώρα, γιατί έχουμε την ανακοίνωση μεταγραφής στη Μοντερέι του Πινέδα που φεύγει από την ΑΕΚ και το φιλικό που κέρδισε η ΑΕΚ την Κρόνικερ. Πάμε να τα πιάσουμε λίγο τώρα, επειδή είναι θέματα της τελευταίας στιγμής. Μιχάλη, καλησπέρα. Ξεκινάμε. Έπεσε η γραμμή. Να ξαναπάρουμε, κυρία Βουγιουκλώτη, τον Μιχάλη Φουστέρη. Έλεγα λοιπόν ότι η ΑΕΚ έκανε μια καλή εμφάνιση και κέρδισε την Ολλανδική ομάδα με 2-1 με τα γκολ Ζήνη και Καλοσκάμι. Η Ένωση 2-1 στην Ολλανδία, όπου προετοιμάζεται. Ενώ αυτό που έχουμε τις τελευταίες στιγμές είναι η ανακοίνωση, όπως είπα, του Πινέδα που επιστρέφει στη χώρα του και στο, και στην ομάδα της στη Μοντερέι. Μιχάλης Φουστέρης, πάμε. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο έτσι γεγονός, που είναι η ανακοίνωση της ΑΕΚ για το τέλος του Ορμπελίν Πινέδα μετά από 4 χρόνια. Η ΑΕΚ γνωστοποίησε την πώληση του ποδοσφαιριστή στη Μοντερέι της πατρίδας του, όπως είπες και εσύ. Η Μοντερέι, η οποία έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ να καταβάλει τη ρήτρα του ποδοσφαιριστή που ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. 4 εκατομμύρια ευρώ η ΑΕΚ πήρε άμεσα και υπάρχουν και 2 δόσεις να καταβληθούν μέχρι το καλοκαίρι, το επόμενο, μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ενδιαφέρον έχουν τα λόγια που είπε ο Ορμπελίν Πινέδα στην δική του ανακοίνωση αποχαιρετισμού προς τον κόσμο της ΑΕΚ. Είναι λόγια από καρδιάς. Ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος ευχαρίστησε τον κόσμο, που όπως χαρακτηριστικά είπε, τον έκανε να νιώσει, έκανατε να νιώσω ένας από εσάς. Μόνο ευχαριστώ μπορώ να πω. Ήμουν ένα παιδί που ήρθε από το Μεξικό και έκανε εδώ πραγματικότητα όλα του τα όνειρα. Μπροστά μου τώρα ανοίγεται μία νέα πρόκληση. Δεν σας λέω όμως αντίο. Λέω στο επανειδήν μόνο ΑΕΚ. Πραγματικά συγκινητικά λόγια για έναν ποδοσφαιριστή, ίσως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ την τελευταία τετραετία. Κάποιοι τον συγκρίνουν με τον εμβληματικό Τόνι Σαβεύσκη. Και η αλήθεια είναι ότι όντως ο Ορμπελίν Πινέδα βοήθησε πάρα πολύ την ΑΕΚ και στους τίτλους που κατέκτησε, αλλά και γενικότερα στο ποδόσφαιρο που έπαιξε. Ο Μεξικανός ήταν από τους εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της Ένωσης.
0: Έχει ναι. Αντιπινέδα η ΑΕΚ τώρα που αυτός πάει στη Μοντερέι.
1: Ναι, ο Χαβιέ Ριμπάλτα ήταν έτοιμος από καιρό, όπως αποδεικνύεται. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι στην τελική ευθεία προκειμένου να έρθει ποδοσφαιριστής για τον άξονα της ΑΕΚ, εισάξιος του Μεξικανού που αποχώρησε για να πλαισιώσει τους Μαρίν και Κάιλνεν. Δεν έχω όνομα να σας πω, ναι. Όμως πριν από λίγο στις δηλώσεις του, ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι μέχρι το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας που θα ξεκινήσει στην Ολλανδία την ερχόμενη Πέμπτη, θα έχουμε σίγουρα έναν ή και δύο ποδοσφαιριστές. Μία ή δύο προσθήκες λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Η ΑΕΚ, η οποία σήμερα νίκησε στο τελευταίο φιλικό του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Γκρόνιγκεν 2-1 με ανατροπή. Η ΑΕΚ, η οποία βρέθηκε πίσω στο 25ο λεπτό με γκολ του Τζαβάδα. Νωρίτερα είχε αποβληθεί ο Φελίπε Ρέλβας. Όμως με αντεπίθεση στα λεπτά που απέμεναν, πρώτα με το Ζήνη, ο οποίος έκλεψε την μπάλα και πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ με πλασέ ισοφάρι σε 77ο λεπτό, για να έρθει το 83ο λεπτό, ήταν από φάουλ του Μάνταλου και ωραία κεφαλιά του Καλοσκάμι, διαμορφώθηκε το τελικό 2-1. Έτσι, η ΑΕΚ ολοκληρώνει με νίκη το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα. Οι ποδοσφαιριστές θα μείνουν για 3 ημέρες για να πάρουν τις ανάσεις τους και από την Πέμπτη θα είναι και πάλι στον ίδιο χώρο στην Ολλανδία. Από την Πέμπτη, λοιπόν, ο Μάρκο Νίκολιτς φιλοδοξεί, ευελπιστεί να έχει μία ή και δύο ακόμη προσθήκες. Η μία θα είναι σίγουρα χαφ, ο Αντιπινέδα που είπες και εσύ, και η άλλη θα είναι πιθανότατα ένας αμυντικός ή δεν αποκλείεται να έρθει και κάποιος επιθετικός που να μπορεί να αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις από τον άξονα και μπροστά.
0: Τι κρατάει από το σημερινό παιχνίδι ο Νίκολιτς?
1: Όπως είπε ο Νίκολιτς,
0: γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι δεν ήταν ευχαριστημένος.
1: Και όχι μόνο δεν ήταν ευχαριστημένος, το είπε και δημοσίως, έψαλε και στους παίκτες του στα αποδυτήρια. Από ό,τι μάθαμε, ήταν αρκετά επικριτικός και αυστηρός στο 0-0 με τη Φιτέσε. Σήμερα η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, παρουσίασε καλύτερη εικόνα στο φιλικό με την Γκρόνιγκεν

0: και το παραδέχθηκε ο Νίκολιτς, ότι μέχρι το 55ο λεπτό είμαι πολύ ευχαριστημένος. Σε εκείνο το χρονικό σημείο η ΑΕΚ μένει με 10 παίχτες, αλλά όπως είπε ο Σέρβος Τεχνικός, και από εκείνο το σημείο και μετά με ενδιαφέρει, μου αρέσει η προσέγγιση των ποδοσφαιριστών μου, που έστω και με παίχτη λιγότερο ήταν ανταγωνιστικοί και δεν άφησαν το παιχνίδι ακόμη και όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Συνεπώς, μόνο καλά στοιχεία, μόνο θετικά ήταν τα στοιχεία τα οποία αποκόμισε ο προπονητής, και τις όλες όποιες άλλες παρατηρήσεις θα πήγε κατηδίαν με τους παίχτες του. Να πούμε ότι η ΑΕΚ θα δώσει ακόμη 3 φιλικά στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της με την Τσβόλε, τη Σάμσουσπορ και τη Σεντρουίντεν πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι επί ελληνικού εδάφους στις 12 Αυγούστου με τον Όφη στο Παγκρίσβιο στο πλαίσιο του τελικού του Super Cup, και βεβαίως την περιμένουν τα πολύ δυνατά, τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια στα play-off του Champions League στις 18 και 25 Αυγούστου, η Ένωση που θυμίζουμε θα μάθει τον αντίπαλό της στις 3 Αυγούστου.
1: Και φυσικά ότι η Ένωση έχει το αβαντάζ ότι δεν μπαίνει στα παιχνίδια που μπαίνουν την ερχόμενη Πέμπτη ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ νωρίς.
0: Σωστά. Η ΑΕΚ έχει ακόμα τη δυνατότητα να μοντάρει όσα πιστεύει ο προπονητής, να διορθώσει τα κακώς κείμενα, να έχει ακόμα έναν ή και δύο ποδοσφαιριστές στο δυναμικό της προκειμένου να καλύψει τα κενά. Κακά τα ψέματα, η αποχώρηση του Πινέδα αφήνει ένα τεράστιο κενό. Ήταν ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, όχι μόνο πέρυσι, αλλά και τα τελευταία χρόνια. Ένας παίκτης που έκανε κάθε πιθανή και απίθανη δουλειά στα αγωνιστικά τετραγωνικά. Γι' αυτό λοιπόν και ο Ριμπάλτα, αυτό που έχει δεσμευθεί στο Μάρκο Νίκολιτς και μπορούμε να το μεταφέρουμε με ασφάλεια, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής που θα έρθει θα είναι ανάλογου βεληνεκούς. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε κι εμείς ποια θα είναι η επιλογή του Ισπανού τεχνικού διευθυντή.
1: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη, και αργότερα θα σε έχουμε, Μιχάλη, ότι καινούριο έχουμε από την ΑΕΚ. Μας είπε για την μετακίνηση του Πινέδα και επίσημα από την ΑΕΚ στην Μοντερέι και για το φιλικό αγώνα που κέρδισε η Ένωση 2-1 την Γκρόνικερ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Τώρα, πριν από λίγο, χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 του Στίβου για την Ελένη Ιακωβάκη. Τερμάτισε πρώτη στον τελικό των 400 μέτρων με το απίστευτο 52 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά. Επίδοση φυσικά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 18 και κάτω των 20 ετών. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια 52-38 πρώτη. Η Σοφία Αγκούστη Εμμανουέλη Ουγγαρέζα δεύτερη 52-80. Και η Σοφία Πάσριμπεκ, η Πολωνή, 53-08 στην τρίτη θέση. Πολύ μεγάλη εμφάνιση για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είναι η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, του παλιού πρωταθλητή, στα 400 μέτρα και 400 εμπόδια. Είναι το 2-4-6, το 7ο μετάλλιο που παίρνει η Ελλάδα στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών. Έχει προηγηθεί το 2016 στο Επικοντό Καραλής, ο Μουτζουρογιάννης στο Μήκος το 2016 επίσης, ο Οδυσσέας Μουζενίδης στην Σφαίρα στην Τυφλίδα το 2016, η Ηλιάνα Τριανταφύλου στο Επικοντό στην Ιερουσαλήμ το 2022, η Μπουμπουλίδη στο Επικοντό το 2024, επίσης το 2024 η Μαρία Ραφαηλίδου στην Σφαιροβολία, και τώρα η Ελένη Ιακωβάκη στα 300 μέτρα προθλήτρια Ευρώπης των κάτω των 18 ετών στο Ριέτι στην Ιταλία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτή την ώρα στο κέντρο της Φέρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων η Μαρία Σάκαρη παίζει με την Κορνέβα, τη Ρωσίδα, ο ημιτελικός του τουρνουά Athens Open. Είμαστε στο πρώτο σετ με ένα 0 στα game. Προηγείται η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σε ένα παιχνίδι αρκετά καλό που παρακολουθούν περίπου 3.000 πρέπει να είναι οι θεατές που βρίσκονται στο κέντρο της Φέρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τώρα πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Άγιαξ ανάγκασε τον Ολυμπιακό στην πρώτη φιλική του ήττα. Στο προπονητικό κέντρο του ΕΑΝΤΑ έπαιξε στο Άμστερνταμ, έγινε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχασε 1-0. Δεν κατάφεραν οι Ερυθρόλευκοι να εκμεταλλευτούν μερικές καλές ευκαιρίες που δημιούργησαν και είδαν τον αντίπαλό τους να βάζει γκολ στο 80 λεπτό της αναμέτρησης. Είχαμε ντεμπούτο για τον Ζόελ Ρόκα που ανακοινώθηκε το πρωί από τους Ερυθρόλευκους. Τέταρτο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Το πιο δυνατό που έχει δώσει μέχρι τώρα. Η ομάδα Βάσκος Τεχνικός άλλαξε όλη την ενδεκάδα σε σχέση με τον χθεσινό αγώνα με την Φορτούνα Σίταρτ, όπου με τον Ζόελ με τον Σίλβα ήτανε που έβαλε τα τρία γκολ χθες. Ήταν ο παίκτης που χθες έβαλε τρία γκολ. Χθες η ομάδα του Ολυμπιακού κέρδισε 3-1 την ομάδα της Φορτούνα Σίταρτ. Ζώτα Σίλβα hat-trick έκανε στο παιχνίδι. Σήμερα έκανε αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ. Σε γενικές γραμμές ο Ολυμπιακός δεν ήταν κακός. Είχαν διαστήματα που δημιούργησαν καταστάσεις και θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει εάν ήταν λίγο πιο εύστοχος και τυχερός ο Γιάρεμτσουκ. Είχαν και διαστήματα όμως που δέχτηκαν πολύ μεγάλη πίεση από τον Άγιαξ, αλλά μπόρεσαν και κρατήθηκαν. Στα διαστήματα πίεσης, Ισμαήλοβιτς, Πιρόλα και Πόποβιτς ήταν ποδοσφαιριστές που έκαναν τη διαφορά και κράτησαν την ομάδα τους. Η εικόνα του Ολυμπιακού για ακόμη μια φορά ήταν αυτή που περιμέναμε. Μια ομάδα δηλαδή που παίζει ψηλά και στηρίζεται πολύ στα κλεψίματα της μπάλας κοντά στην άμυνα του αντιπάλου. Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες ήταν 0-0. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στην επανάληψη. Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός πίεζε ψηλά τον Άγιαξ και να προσπαθεί να του δημιουργήσει προβλήματα. Ο Άγιαξ από την πλευρά του άρχισε να πιέζει και να ανεβάζει ταχύτητα από ένα σημείο και μετά. Ειδικά από τη στιγμή που πέρασε το μάτσο Καρίσο, ο Άγιαξ ήταν πολύ επικίνδυνος και είχε στο 75 δοκάρι. Στο 81 ο Ολυμπιακός είχε πολύ κακές επιτροφές, με αποτέλεσμα ο Έρτσεβεν να σκοράρει και να κάνει το 1-0 για την ομάδα του Άμστερνταμ, σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα. Έκανε ντεμπούτο, όπως σας είπα, ο Ρόκα, ο οποίος μάλιστα έχει και μια ευκαιρία να σκοράρει στο φινάλε της αναμέτρησης. Επίσης είπαμε ότι ο Σμαϊλόβιτς ήταν στο παιχνίδι ως παρτενέρ του Πιρόλα. Αγωνίστηκε ο Ρόκα, όπως είπαμε, μπήκε αλλαγή στο 75. Πλέον ο Ολυμπιακός θα δώσει άλλα δύο φιλικά παιχνίδια κόντρα στη βελική Αντβέρπ και την ολλανδική Αλκμαρ στο διήμερο 24-27 Ιουλίου. Θυμίζουμε ότι οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις θα αρχίσουν 4 ή 5 Αυγούστου. Τη Δευτέρα θα ξέρει τον αντίπαλό του Ολυμπιακός. Θα τεθεί αντιμέτωπος με μία εκ των Σέντζι Λουάζ από το Βέλγιο, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέγγεν ή Στουρμ Γκρατς ή την Χάρτς. Είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αργότερα έχουμε δηλώσεις του Ρόκα που ανακοινώθηκε το πρωί από τους Ερυθρόλευκους. Τι λέει για το χθεσινό παιχνίδι ο σκόρερ των τριών τριμμάτων, ο Ζώτα Σίλβα, και ο Κάρμο, οι δηλώσεις τους από την Ολλανδία. Θα τα βάλουμε αργότερα για το στρατόπεδο του Ολυμπιακού, οι δηλώσεις. Τώρα, στο ΠΑΟΚ πρέπει να πούμε ότι από χθες έπιασε δουλειά ο Χατζηδιάκος, ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μια πολύ καλή ποιοτική μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ. Πήρε τον Παντελή Χατζηδιάκο, διεθνής κεντρικός παίκτης, αμυντικός, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Προέρχεται από την Κοπενχάγη, ένα παιδί πολύ με πολύ συνέπεια στο παιχνίδι του, που σίγουρα θα βοηθήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Παντελής Χατζηδιάκος στις δηλώσεις που έκανε για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα, που βρίσκομαι σε μια πόλη που τη γνωρίζω αρκετά, θα έλεγα. Έρχομαι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος σαν παίχτης και εύχομαι να είμαι υγιής και να πάνε όλα καλά. Διάλεξα τον ΠΑΟΚ γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έχεις την πίεση να κερδίσεις πρωταθλήματα και κύπελα και όταν μίλησα και με τον κόσμο που βρίσκεται στην πόλη, που γνωρίζουν την ομάδα και τους ανθρώπους της ομάδας, πήραμε ένα πολύ καλό συνέστημα και ένιωθα έτοιμος για αυτό το βήμα. Πιστεύω ότι θα προσφέρω την εμπειρία που έχω κάνει σε αυτά τα παιχνίδια που έχω παίξει μέχρι στιγμής και είμαι ένας παίκτης που του αρέσει πολύ να μιλάμε στο γήπεδο, να δίνει πάθος, να τα δίνει όλα για τη φανέλα. Και αυτό θέλω να το δώσω και στους συμπαίκτες μου, ώστε να είμαστε όλοι ενωμένοι, να δείχνουμε όλοι αυτό μες στο γήπεδο και πιστεύω ότι αυτό θα φέρει ωραία πράγματα στο μέλλον. Είμαι ένας παίκτης που είναι πολύ άνετος με την μπάλα. Είμαι ένας παίκτης που μιλάει πάρα πολύ μες στο γήπεδο. Είμαι ηγετικός και θεωρώ ότι διαβάζω πολύ καλά το παιχνίδι. Το σίγουρο είναι ότι θα δώσω το 100% μου και δεν θέλω να κάνω μεγάλες δηλώσεις. Θέλω να δείξω μες στο γήπεδο το τι μπορώ και το τι θέλω να κάνω με τον ΠΑΟΚ. Είναι φανταστικό σαν παίκτης να έχεις τέτοιους φιλάθλους μαζί σου. Πιστεύω σε βοηθάνε πάρα πολύ να είσαι ακόμα καλύτερος στους αγώνες. Η Τούμπα είναι μια πολύ καυτή έδρα και ανυπομονώ να ζήσω κι εγώ από τη δικιά μου την πλευρά τέτοιες μεγάλες στιγμές.

0: Πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων με την κυρία Κατσαμπέκη, στο Damon Link του Λονδίνου, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε την τέταρτη θέση με 5 μέτρα 95 εκατοστά. Πρώτος ο Σαμ Κέντρικς με την ίδια επίδοση. Ο Αρμάντ Ντουμπλάντιτς εγκατέλειψε στον αγώνα λόγω τραυματισμού. Στις δηλώσεις του, ο Έλληνας πρωταθλητής του επικοντό είπε ότι χρειάζομαι λίγη ξεκούραση και αποθεραπεία. Μεγάλος μου στόχος το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιχαν. Η τελευταία φορά που ήμουν εδώ ήταν το 2017 και είναι πάντα υπέροχο να επιστρέφω κόσμο στο Λονδίνο. Αγαπάει πραγματικά τον αθλητισμό, νιώθεις την ενέργεια και την αγάπη του και αυτό κάνει την εμπειρία ξεχωριστή. Ανυπομονώ να επιστρέψω σύντομα στο Ηνωμένο Βασίλειο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα πάρουμε τα πράγματα μέρα με τη μέρα. Έχουμε ταξιδέψει και αγωνιστεί πολύ το τελευταίο διάστημα. Οπότε τώρα χρειάζεται λίγη ξεκούραση, αποθεραπεία και συνέχεια πολλή δουλειά στην προπόνηση, ώστε να φτάσουμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την απαραίτητη ενέργεια. Ακόμη ρωτήθηκε για το εάν μπορεί να πάρει χρυσό μετάλλιο στο Μπέρμιχαν. Είναι τον Αύγουστο η διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ελπίζω να τα καταφέρω. Όλοι θέλουν να κερδίσουν και φυσικά ένας από τους μεγάλους μου στόχους είναι το χρυσό μετάλλιο. Όμως υπάρχουν αθλητές όπως ο Ντουμπλάντιτς, ο Γκουτόμρσεν και πολλοί ακόμη που μπορούν να περάσουν μεγάλα ύψη. Γι' αυτό προχωράω βήμα-βήμα. Πρώτα στον προκριματικά και μετά στον τελικό. Ένα άλμα την φορά. Ελπίζω στο τέλος να φύγω από το στάδιο με ένα μεγάλο χαμόγελο, είπε ο Εμμανουήλ Καραλής, τέταρτο στο Diamond Link που έγινε στο Λονδίνο. Θυμίζω ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν. Live καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης μαζί μας η Ιντερβέτεν και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Τώρα διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων έρχεται με όλα τα τελευταία νέα. Η Ελένη Κατσαμπέκη και επιστρέφουμε. Στην παρέα μας θα είναι ο δημοσιογράφος της Βρετανικής Σαν, ο Κωνσταντίνος Λιανός. Θα μας πει για Τζόλι που πάει στην Άρσεναλ και θα μας πει για Τούχελ, γιατί ο Λιανός έχει το προνόμιο που νομίζω δεν το έχει κανένας δημοσιογράφος εδώ στην Ελλάδα. Βγαίνουν όλοι και κάνουμε ωραίες σαμπυλοφιλοσοφίες. Ο Λιανός όμως είναι άνθρωπος που μιλάει με το περιβάλλον του Τούχελ και με τον ίδιο τον Τούχελ και θα μας πει πολλά αποκλειστικά. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Yeah.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαριοπούλα, τον ρόλο καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και τις κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Παράλληλα υπογραμμίζει τον τρόπο που έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην Οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της Ελλάς με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Σε γυναίκα νοικής ορός που εντοπίστηκε το μεσημέρι σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης σύψης, ενώ απαντήσεις για τον χρόνο και τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρία άτομα συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στον λόφο της Πνίκας στην Άνοιξη Αττικής και στο Ηράκλειο Κρήτης. Υψηλός κατηγορίας 3 θα είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας, στην Αττική, την Κρήτη και τα νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου. Σε πυρηνοκλείο βρίσκεται ο Καναδάς. Ο στρατός έχει τεθεί σε ετοιμότητα για την απομάκρυση 600 κατοίκων του Οντάριο με ένα αέρια μέσα. Τα νέα μέτωπα ξεπέρασαν τη νύχτα τα 70, ανεβάζοντας τον αριθμό των εστιών σε 955. Εγκλήματα πολέμου χαρακτηρίζουν τα κράτη του κόλπου, τα ιρανικά πλήγματα σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Κλιμακώνονται στο μεταξύ οι εκατέρωθεν επιθέσεις, με την Τεχεράνη να δηλώνει εκ νέου ότι παγώνει κάθε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουάσιγκτον.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών κατέκτησε η Ελένη Ιακωβάκη στα 400 μέτρα με επίδοση 52 δευτερολέπτων και 38 εκατοστών, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στο ποδόσφαιρο, επίσημα η ΑΕΚ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα στη μεξικανική Μοντερέι. Σε φιλικούς αγώνες, η ΑΕΚ κέρδισε στην Ολλανδία με 2-1 την Γκρόνιγκεν, ενώ ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 1-0 από τον Άγιαξ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Real Weather.
10: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Ο αγώνας της Σάκαρη με την Κορνέβα, την Ρωσίδα, για τον ημιτελικό του τουρνουά Athens Open στο κέντρο της σφαίρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είναι σε εξέλιξη. 5-1 στα game μπροστά είναι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και προηγείται. Τώρα, εδώ στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Λάσκαρης Αγοραστός, στα ηχητικά επιμελούνται ο Γιάννης Καραγευρέκης, η Μαρία Χριστοδούλου, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Η Ευγενία Βουγιουκλώτη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης και η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη είναι στα δελτία ειδήσεων. Η είδηση της τελευταίας στιγμής: ακυρώθηκε η προπόνηση της Ισπανίας. Με δουλειά στο γυμναστήριο περιορίστηκε η Ισπανία πριν από τον αυριανό τελικό. Η κακοκαιρία οδήγησε την ακύρωση της προπόνησης. Έντονα καιρικά φαινόμενα επικρατούν στη ΣΥΠΑ. Και έτσι λοιπόν έχουμε αρκετά προβλήματα ενώπιση του αυριανού τελικού. Καθυστερήσεις είχαμε, θυμίζω, σε πολλά παιχνίδια, αλλαγές, ώρες, σε πολλούς αγώνες. Τώρα, τι έγινε σήμερα? Η Ισπανία είχε προπόνηση για το απόγευμα του Σαββάτου, ώρα Ελλάδος. Όμως η βροχή και η κακοκαιρία που είχε στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσεϊ, δεν επέτρεψαν να κάνει προπόνηση. Αντίθετα, η ομάδα της Αργεντινής περίμενε την καταιγίδα να κοπάσει και προπονήθηκε κανονικά στο γήπεδο. Αυτά είναι τα τελευταία νέα για τον αυριανό τελικό στις 10 στο Νιου Τζέρσεϊ, που εδώ θα είμαστε να τον παρακολουθήσουμε μαζί, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αργεντινή εναντίον Ισπανίας.

0: Ιντερβέντερ Live Καζίνο, πιο οργανωμένο από ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Και τώρα πάμε στον δημοσιογράφο της Βρετανικής εφημερίδας Sun, Κωνσταντίνο Λιανό, γιατί έχουμε απόψε τον αγώνα για την τρίτη τέταρτη θέση. Και όχι κακός λέγεται μικρός τελικός, δεν είναι μικρός τελικός, ο τελικός είναι ένας. Εκεί λοιπόν η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία. Οι Γάλλοι, που για τους Γάλλους είναι μια αποτυχία το γεγονός ότι κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό και να το πάρουν. Ο Ντετιέν Ντεσάν θα κάτσει για τελευταία φορά μετά από 14 χρόνια στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Θα τον διαδεχθεί ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ενώ στην Αγγλία πάνε σε αυτή στον αγώνα γοήτρου, με στόχο φυσικά να μπορέσουν να το πάρουν, έστω να φύγουν με μια τρίτη θέση. Κάτι που σίγουρα θα είναι σημαντικό. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση όπως πάντα.
0: Έλεγα ότι σε σχέση με όλους τους δημοσιογράφους που βλέπουν εδώ στην Ελλάδα να κάνουν podcast, λέγεται κύριε. Ναι, ναι, ή να βγαίνουν να μιλάνε στις τηλεοράσεις και κάνουν αναλύσεις επί αναλύσεων. Εσύ έχεις το προνόμιο ότι έχεις ανοιχτή γραμμή με το περιβάλλον του Τούνχελ. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή την εποχή μιλάω για τον Τούχελ, το βλέπω δύσκολο, αλλά από σένα τα περιμένω όλα. Οπότε είσαι ο καλύτερος που μπορεί να μας πει πολλά πράγματα για το τι έγινε στην Εθνική Αγγλία, τι θα γίνει και πώς αντιμετωπίζουν αυτή τον αποκλεισμό από τον τελικό. Πρώτα όμως, Κωνσταντίνα, θα σε παρακαλώ να ακούσουμε τι είπε ο πλανητάρχης, ο Ντόναλντ Τραμπ, για τον Τούχελ και για τον Χάρι Κέιν, γιατί τον έβαλε να παίξει αμυντικό. Για να ακούσουμε.
2: You have a great player in England.
0: Έχετε έναν σπουδαίο παίκτη στην Αγγλία, με τον οποίο έπαιξα γκολφ, τον Χάρι. Ίσως έκαναν λάθος όταν τον έκαναν αμυντικό παίκτη, αλλά και πάλι, τι ξέρω εγώ από ποδόσφαιρο. Πήραν το προβάδισμα και πήραν το καλύτερο τους παίκτη και τον έβαλαν στην άμυνα. Πρέπει να είμαστε λίγο επιθετικοί, σωστά. Αλλά τι ξέρω εγώ από προπονητική. Ήταν λίγο παράξενο πάντως, όμως ο Χάρι είναι ένας εξαιρετικός τύπος. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα της Αγγλίας και στο παγκόσμιο κύπελο, η Σάκαρη πήρε το πρώτο σετ με 6-1 σε 31 λεπτά απέναντι στην Κορνέβα. Είναι ο ημιτελικός για το τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο της φέρησης των Ολυμπιακών των Καταστάσεων. Έτσι λοιπόν, με 1-0 στα σετ προηγείται η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Και τώρα, ξεκινάμε με Τούνχελ, ο οποίος δεν κάνει πίσω και λέει ότι αυτό έκανα, αυτό πιστεύω, αυτό προασπίζομαι, Κωνσταντίνε Λιανέ.
1: Ναι, ο Τόμας Τούχελ έχει ανέλαβε την ευθύνη στην χθεσινή συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά. Φυσικά όμως επιμένει στις αποφάσεις του και το ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες του είναι ότι αναλαμβάνει και το φταίξιμο, αλλά επιμένει ότι εκείνη τη στιγμή αυτό νόμιζε ότι ήταν το σωστό να κάνει. Αυτό έκανε, θεωρούσε ότι έπρεπε να κλείσει διαδρόμους και χώρους για την Αργεντινή, γι' αυτό έβαλε μέσα τρεις αμυντικούς. Βέβαια έχει και την ατυχία που ο Ρις Τζέιμς ξαναχτύπησε, που ο Τζέιμς έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια. Δεν έχω πλήρη εικόνα του τι γίνεται με τον Τζέιμς, είναι ερωτηματικό αν θα παίξει, αν θα παίξει απόψε. Ξέρουμε ότι ο Τζόρνταν Χέντερσον θα παίξει επειδή έσπασε το χέρι του με το μάτς με το Μεξικό με τον πανηγυρισμό του. Αλλά ο Τζέιμς είναι ένα ερωτηματικό. Είχε ένα θέμα με τον οπίσιο μυριαίο του. Αλλά βέβαια ήρθαν μέσα τρεις αμυντικοί. Ήρθε ο Νταν Μπέρν, ήρθε ο Έζρι Κόντσα, ήρθε ο Νίκο Ράιλι. Και η Αγγλία, όπως και στο τελικό του γύρου 2020 υπό τον Σερ Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, όμως απλώς σταμάτησε, απλώς έσβησε τις μηχανές. Υπάρχει γενικά θυμός και απογοήτευση στην Αγγλία προς όλες τις κατευθύνσεις, από τους οπαδούς, από τους part-time οπαδούς, από τους παίκτες, από την διοίκηση, από τον ίδιο τον προπονητή, ο οποίος μάλιστα είπε ότι κάθε μέρα που περνάει πονάει ακόμα περισσότερο αυτό που έγινε με την Αργεντινή. Προφανώς πήγε στα ημιτελικά η Αγγλία και έχει μια τεράστια ευκαιρία απόψε να σημειώσει τη μεγαλύτερη της επιτυχία σε Μουντιάλ από το 1966, όταν πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Θα είναι το δεύτερο καλύτερο της τελείωμα αν πάρει την τρίτη θέση. Ο Τούχελ το παίρνει αυτό πολύ σοβαρά, παρότι επιμένει ότι παραδέχεται δηλαδή ότι κανένας δεν θέλει να παίξει σε αυτό το μάτς, διότι όλοι θέλανε τον τελικό, αλλά το παίρνει στα σοβαρά. Είπε και ότι η Γαλλία θεωρεί ότι δεν θέλει να παίξει αυτό το μάτς. Βέβαια ο Didier Deschamps τον διέψευσε μέσα στη δική του την συνέντευξη. Παραδέχτηκε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ της Αγγλίας και της Elite, κάτι το οποίο πολλοί κόσμος συμφωνεί μαζί του. Πολλοί κόσμος ζήτησε την αποχώρηση του Τούχελ, ειδικά κάποιοι οπαδοί. Αλλά ο Τούχελ αρνείται να αφήσει τέτοιου είδους σχόλια να τον επηρεάσουν.
0: Είπε και χαρακτηριστικά, Κωνσταντίνε, δεν μετανιώνω για τις αποφάσεις μου, επειδή ένιωσα ότι γίναμε πολύ παθητικοί. Ένιωσα ότι η ορμή άλλαξε στον αγώνα και προσπάθησα να βοηθήσω την ομάδα μου. Προσπάθησα να στηρίξω, πήρα αρκετές αποφάσεις, εμπιστευόμενος το ένστικτό μου, τη διέστησή μου, την εμπειρία μου, εμπιστευόμενος την ανταγωνιστικότητά μου και πήρα την απόφαση για να βοηθήσω την ομάδα και να πετύχω το αποτέλεσμα. Δεν πετύχαμε το αποτέλεσμα, οπότε αναλαμβάνω φυσικά την ευθύνη για αυτές τις αποφάσεις μου, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται υποπίεση, είναι η δηλώση του χαρακτηριστικά.
1: Αυτό ακριβώς που είπε. Εντάξει, τώρα το μετά Χριστόν προφήτης είναι πάρα πολύ
0: δημοσφιλές σπορ.
1: Πάρα πολύ δημοσφιλές σπορ αυτό παγκοσμίως. Να πω ότι ο Τούχελ έχει την πλήρη υποστήριξη της FA, δηλαδή της
0: αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτό είναι πολύ βασικό που μας λες. Γιατί ξέρω ότι έχεις πρωτογενές ρεπορτάζ λόγω ότι είσαι στη Βρετανική Σαν και όχι, είπαμε, το διαβάζεις κάπου αλλού. Για πες λοιπόν τώρα τι γίνεται με τη Βρετανική Ομοσπονδία.
1: Πλήρη υποστήριξη. Ο Μαρκ Μπούλιγχαμ υποστηρίζει πλήρως τον γερμανό τεχνικό και θέλουν να το κρατήσουν μέχρι το γύρο 2028, το οποίο θα γίνει στην Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία και την Ιρλανδία.
0: Για το γύρο δηλαδή.
1: Το γύρο δηλαδή του 2028, που τότε λύγει και το συμβόλαιο του Τούχελ, το τωρινό συμβόλαιο. Έχει την πλήρη υποστήριξη, γιατί επίσης η Αγγλία πήγε και ημιτελικό, έτσι. Δεν έκανε καμιά αστεία σεζόν τώρα στο Μουντιάλ. Πήγε πολύ μακριά και μπορεί να κλείσει και τρίτη θέση. Προφανώς δεν
0: να ρωτήσω κάτι. Αν υποθέσουμε, όχι υποθέσουμε, δεδομένο ότι η Γαλλία την περίμεναν όλοι πρώτη να φτάσει τελικό, είναι αποτυχία για τους Γαλλούς. Θεωρώ ότι η Αγγλία δεν είναι αποτυχία. Ναι, μεν είναι αποτυχία που δεν πάει στον τελικό, όμως συνολικά με την προηγούμενη κατάσταση που είχε σε παγκόσμια κύπελα, είναι ένα βήμα παραπάνω για αυτούς.
1: Είναι επιτυχία, απλώς σε ενοχλεί ο τρόπος που χάθηκε ο ημιτελικός. Γιατί μέχρι το 25ο λεπτό η Αγγλία κέρδιζε 1-0. Έπαιζε καλό ποδόσφαιρο μέχρι τον γκολ του Άνθονι Γκόρντον, αλλά μετά έγινε πάρα πολύ παθητική. Κάτσανε πίσω, 11 παίκτες καθίσανε πίσω, όπως το είδαμε στον τελικό του Euro του 2020 με την Ιταλία, όπου στο δεύτερο ημίχρονο σβήσαν οι μηχανές. Και μπήκανε δύο γκολ πάρα πολύ αργά στον αγώνα με την έντονη συμβολή του Λίονελ Μέση που έκανε τις δύο ασίστ.
0: Με το ψυχρό βλέμμα του Λαοτάρο Μαρτίνες που δεν καταλαβαίνει τίποτα στο φινάλε ο συγκεκριμένος, πάντα.
1: Υπάρχει και πάρα πολύ εκνευρισμός απέναντι στην Αργεντινή και τον τρόπο που παίξανε. Πάρα πολύ εκνευρισμός απέναντι στον αναπληρωματικό Βαλεντίν Μπάρκο που λέγεται ότι μόλις μπήκε το γκολ του Έντζο Φερνάντες, η ισοφάριση πήγε και πανηγύρισε μπροστά στο πάγκο της Αγγλίας. Γινήκανε πάρα πολύ σκληρά φάουλ. Προσπάθησαν να παίξουν με την ψυχολογία των παικτών. Ένα μέλος του coaching staff, του προπονητικού team, πέταξε μπάλα πριν ένα πλάγιο της Αγγλίας. Τους λέγανε μερικά πράγματα, αλλά βέβαια εντάξει.
0: Τι αίσθηση έχεις εσύ, γιατί ο Τούχελ είδε ένα όνειρο να γυρίσει αμυντικά και να παίξει κάποια στιγμή με 5 στόπερ. Είχε δει το όνειρο εκεί ότι θα του βγει.
1: Ο Τούχελ πήρε μια αναπόφαση τη στιγμή και όπως το εξήγησε είναι ότι ήθελε να κλείσει χώρους. Πάρα πολύ κριτική δέχτηκε για αυτή την απόφαση από τον Wayne Rooney, από τον Joe Hart, από τον Micah Richards. Ο Mike Lowen είπε ότι ήταν ένα μαύρο χάλι και ότι η Αγγλία έπαιξε σαν ομάδα pub. Ο Νίκι Μπάτι χρησιμοποίησε πολύ βαριά έκφραση, την οποία δεν μπορώ να την πω τώρα live στο ραδιόφωνο. Αλλά μετά όμως ο Phil Neville είπε κάτι πάρα πολύ σωστό στους Times. Είπε ότι πολλοί γύρισαν και είπαν ότι μια ομάδα του Sir Alex Ferguson δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να παίξει έτσι. Είπε όμως ο Phil Neville, ο θρύλος της Manchester United, ότι όταν παίξαν απέναντι στην αίτητη Arsenal το 2004 στο Old Trafford, παίξανε πάρα πολύ αμυντικά και τους κερδίσανε 2-0 και τους χαλάσανε το πάρτι που είχαν ετοιμάσει με κάτι μπλούζες που είχαν βγάλει, που θα πανηγυρίζανε στο Old Trafford το 50ο του match αίτητη. Το 99 τη χρονιά του Treble, καθίσαν επίσης πίσω στο Μιλάνο απέναντι στην Ίντερ, πήραν την ισοπαλία τους μετά την νίκη στο Old Trafford στα προημιτελικά και περάσανε στα ημιτελικά απέναντι στην Juventus. Οπότε υπάρχουν περιπτώσεις που ένας προπονητής θα πάρει μια τέτοια απόφαση όταν το θεωρήσει σωστό. Η έντονη κριτική επίσης έρχεται λόγω του ότι ο Τούχελ υποτίθεται ότι θα έφερε ένα ποδόσφαιρο με ρυθμό, με ένταση, ο Τούχελ το είχε υποσχεθεί. και ένα ψυχαγωγικό ποδόσφαιρο. Ανταυτού είδαμε ποδόσφαιρο τύπου Gareth Southgate, που το είδαμε απέναντι στην Κροατία, το είδαμε απέναντι στην Ιταλία, το είδαμε απέναντι στην Ισπανία, το είδαμε απέναντι στη Γαλλία. Περιμένω ότι θα έρθει ένα έξτρα, κάτι έξτρα, και δεν το είδαμε απέναντι στην Αργεντινή και χάθηκε το μάτς σε 5-7 λεπτά. Χάθηκε το μάτς. Αλλά ένα μάτς ήταν αυτό. Ο Τούχελ ανέλαβε την ευθύνη και ο Τούχελ έχει τα φόντα να κάνει κάτι σπουδαίο στο Euro του 2028 και ενδεχομένως και στο Μουντιάλ του 30.
0: Ερώτηση: με τον Μπέλιχαμ όλα καλά, οι σχέσεις τους?
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: λέει ο Μπέλιχαμ ενωμένοι μπορούμε να επιτύχουμε σπουδαία πράγματα και θα το κάνουμε. Γιατί υπήρξε μια κριτική και από τον Μπέλιχαμ για τον Τούχελ.
1: Και από τον Κέιν υπήρξε κριτική. Είπε ότι δεν ήταν σωστό που καθίσαμε πίσω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τσακώθηκε με τον Τούχελ. Mm. Ο Μπέλιχαμ είναι ένα πάρα πολύ εκρηκτικό χαρακτήρα που θέλει ένα συγκεκριμένο μανατζάρισμα. Έχει βρεθεί όμως μια τομή με τον Τούχελ. Τα είχαμε πει και στην εκπομπή που ο Τούχελ πήγε στην Ισπανία να βρεθεί μαζί του. Τα είπανε. Του άρεσε πάρα πολύ αυτό που του είπε ο Μπέλιγχαμ, ότι είναι έτοιμος να σκίσει στο Μουντιάλ και έχει σκίσει και ενδέχομαι να σκίσει ακόμα περισσότερο απόψε. Μίλησε και με τον Κάρλο Αντσελότη που του έδωσε συμβουλή για το πώς να χειριστεί τον Τούχελ. Δεν υπάρχει θέμα μεταξύ τους καθόλου. Έχει και έναν τρόπο ο τύπος ο Βρετανικός, ειδικά τα tabloids, να φέρουν τις δηλώσεις λίγο περίεργα, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Ναι. Ο Τούχελ απόψε έχει μια τεράστια ευκαιρία για το καλύτερο τέλειωμα της Αγγλίας από το 1966. Μόνο ο Τζόρνταν Χέντερσον του λείπει, τραυματίας, ο αγώνας, το χέρι με συγχωρείτε. Ο Ρις Τζέιμς έχει τον οπίσιο μοιραίο, είναι ερωτηματικό. Η Γαλλία από την άλλη όμως έχει ένα τεράστιο πρόβλημα που λέγεται ο Βίλιαμ Σαλιμπά. Χτύπησε την πλάτη του πάρα πολύ άσχημα στον ημιτελικό με την Ισπανία.
0: Θα κάνει επέμβαση.
1: Λέγεται από την Λεκύπ ότι ίσως δεν θα γίνει επέμβαση, αλλά περιμένουμε. Αλλά αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για την Arsenal, γιατί άμα κάνει την επέμβαση, από ό,τι φαίνεται δεν θα παίξει για όλο το υπόλοιπο της χρονιάς.
0: Τον χάνει η Arsenal, ναι.
1: Θα χρειαστεί μάλλον να φέρει center back, παρότι κρατήσαν το Piero Ing κάποιοι που τον πήραν με κανονική μεταγραφή από τον δανεισμό. Υπάρχει και ο Christian Mosquera για να παίξει δίπλα στον Gabriel Magalhães. Αλλά τώρα πάλι ακούγεται το όνομα του Ντίνου Μαυροπάνου για επιστροφή.
0: Να γυρίσει εκεί, ε.
1: Ναι, αλλά εγώ μάλλον θα το βλέπω ότι θα φέρανε έναν πιο elite center back. Αλλά όπως είπα, Μοσκέρα και ο Νκαπιέ είναι πολύ καλοί παίκτες και έχουν εμπειρία με τον Γκάμπριελ, που ο Γκάμπριελ είναι σπουδαίος αμυντικός. Ο Σαλιμπά είναι τεράστια απώλεια για την Arsenal για την ερχόμενη σεζόν. Βέβαια. Θέλουν να κάνουν το 2-2, θέλουν να ξανακερδίσουν το πρωτάθλημα. Και ο Σαλιμπά είναι ίσως το καλύτερο center back στον κόσμο. Οπότε βλέπουμε αν ο Μαυροπάνος θα παίξει με τον Τζόλι πάλι του χρόνου.
0: Μάλιστα. Πριν περάσουμε στον Τζόλι, εσύ βλέπεις ότι ο Τούχελ συνεχίζει κανονικά στην Εθνική Αγγλίας.
1: Θα σοκαριζόμουν άμα τον διώχνανε. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε τώρα με τον Πεπ Γκουαρδιόλα.
0: Γιατί ακούστηκε για τον Γκουαρδιόλα και δεν γράφτηκε κάπου στο εξωτερικό, αλλά ναι, είναι και ένα θέμα. Στην Αθλέτικ, ναι.
1: Ναι, κοιτάξτε, με τον Γκουαρδιόλα υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ της FA, τα είχαν βρει μεταξύ τους για να αναλάβει την Αγγλία, αλλά ανανέωσε με τη Manchester City και το όλο πράγμα ναυάγησε. Και συνεχίζουν τώρα και έχουν τον Τούχελ. Και κοιτάζοντας τώρα και άλλους προπονητές που ελίτε ενδεχομένως, ο Κάρλο Αντσελότη τα πήγε χειρότερα με τη Βραζιλία. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν τα πήγε χειρότερα με τη Γερμανία. Mm. Και είναι λίγο αστείο ότι τώρα θα δούμε δύο προπονητές στον τελικό που δεν προπονήσανε συλλόγους όπως ο Λουίς Ντελαφουέντε και ο Λιονέλ Σκαλόνι. Ενώ θα δούμε τη Διεντεσόν και Τόμας Τούχελ στο μικρό τελικό. Είναι και αυτό μία ειρωνία. Οπότε ναι, θα σοκαριζόμουν άμα τον διώχνανε τώρα τον Τούχελ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστος Τσόλης, τι λέει το ρεπορτάζ? Διότι πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι εσύ αποκάλυψες ότι η Arsenal προσεγγίζει τον Τζόλι και μετά βγήκαν όλοι και γράφουνε. Η Σαν ήταν αυτή που το έγραψε πρώτη φορά. Είναι κλεισμένη η ιστορία, προχωράει?
1: Ναι, είναι κλεισμένη η ιστορία. 35 εκατομμύρια λίρες περίπου το deal. Αν δεν είναι τώρα στην Αγγλία, θα είναι σίγουρα την Κυριακή. Όπως είπε ο σπουδαίος Δημήτρης Μανάκος, την Τετάρτη ενδεχομένως.
0: Ο Δημήτρης Μανάκος, πες μας για τον κόσμο ποιος είναι.
1: Ο Δημήτρης Μανάκος είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος Έλληνας δημοσιογράφος που δουλεύει πολύ, πολύ κοντά με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνος είχε πει πρώτος για το ενδιαφέρον της Arsenal από τον Μάιο. Δουλεύει για το England 365. Είχε πει τον Μάιο για το ενδιαφέρον της Arsenal για τον Τζόλι. Ο Τζόλις, ο οποίος πάντοτε ήθελε Arsenal, υπήρχε και άλλο ενδιαφέρον για εκείνον, αλλά πάντοτε μόνο ήθελε Arsenal και αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Μικέλ Αρτέτα. Ακούγεται από την Ιταλία ότι μάλλον Κοιτάμε για συμβόλαιο μέχρι 2031. Εμένα οι δικές μου πηγές με λένε 2030. Αλλά το deal είναι 35 εκατομμύρια ευρώ με την Club Breeze, που σημαίνει ότι σπάει το ρεκόρ του Μπάμπη Κοστούλα, ο οποίος πήγε για περίπου 32 εκατομμύρια λίρες στην Brighton το περσινό καλοκαίρι. Οπότε μιλάμε για ρεκόρ μεταγραφής Έλληνα παίκτη. Πέμπτη θέση του Λεάντρο Τροσάρ, που πήγε στην Μπεσίκτας για 17 εκατομμύρια. Ενδεχομένως το πρώτο του μάτς θα είναι απέναντι στην Χιρόνα, που θα είναι το πρώτο μεγάλο φιλικό της Arsenal 1η Αυγούστου στην Ισπανία. Και το πρώτο επίσημο παιχνίδι αναμένουμε, εξαρτάται πώς θα το χρησιμοποιήσει φυσικά ο Αρτέτα. Κοιτάμε για Community Shield τον Αύγουστο, απέναντι θα γίνει το Community Shield προφανώς, μεγάλο μάτς αυτό στο Wembley απέναντι στην Manchester City. Να δούμε πώς θα τον χειριστεί, γιατί τώρα κυνηγάνε σαν τρελή τον Morgan Rogers, ο οποίος είναι η απόλυτη προτεραιότητα για την Arsenal.
0: Ναι, οπότε είναι κλεισμένο, τελειώνει η ιστορία, δηλαδή απομένει το τυπικό.
1: Είναι κλεισμένος ο Τζόλι στην Arsenal, είναι στην ουσία παίκτης της Arsenal. Αν δεν έχουν ήδη υπογράψει, θα πέσουν οι υπογραφές πολύ σύντομα.
0: Και να σε ρωτήσω, πώς ξέρεις, κλεισμένο είναι και τη Χαλ με τον Τζολάκη, γιατί βγήκε ο προπονητής της Χαλ νεοφώτης στην Premier League στο BBC Radio και είπε ότι 95% είναι τελειωμένο. Αυτό νομίζω και αυτό είναι τελειωμένη ιστορία.
1: Είναι αστείο, δεν βγήκε και ο Σεργέη Γιακύροβιτς να το πει αυτό. Εντάξει, οι δικές μου πηγές λέγανε ότι δεν είναι ακόμα τελειωμένο. Ότι ακόμα το συζητάνε συμβόλαιο και deal με τον Ολυμπιακό, που εγώ από ό,τι ξέρω, ο Ολυμπιακός εκείνη τη στιγμή δεν είχε βρει αντικαταστάτη. Μετά όμως άρχισε να ακούγεται το όνομα του Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος αυτός φαίνεται ως φαβορή να αντικαταστήσει τον Τζολάκη, έστω να παλέψει για την θέση με τον Πόποβιτς. Ναι. Ο Ορτέγκα είναι ελεύθερος αφού έφυγε από την Nottingham Forest. Εγώ ξέρω ότι ο deal έχει κλείσει με την Hull.
0: Ναι.
1: Εμένα οι δικές μου πηγές μου λένε για 20 εκατομμύρια ευρώ, άρα 17 εκατομμύρια λίρες. Αυτό είναι 15 εκατομμύρια σίγουρα, 15 εκατομμύρια λίρες σίγουρα και 2 εκατομμύρια σε μπόνους για τον goalkeeper του Ολυμπιακού, το οποίο το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό λήγει το 27. Αυτό είναι αφού ο Ολυμπιακός απέρριψε μια πρώτη πρόταση που ήταν περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ. Τον Τζολάκη τον ήθελε επίσης η Άστον Βίλα. Αν όμως έφυγε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, η Κόβεντρι, η Λίτζ, η Μπράιτον. Υπήρξε και ενδιαφέρον από Γιουβέντους, Αταλάντα, Ρώμα, Νάπολη, Φιωρεντίνα, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Φενέρμπαχτσε και Γαλατά Σαράι. Αλλά το θέμα είναι να έχει κλείσει ο Ολυμπιακός το δικό του νούμερο 1, το δικό
0: για
1: του.
0: Για να μπορέσει να γίνει πιο εύκολη κατάσταση.
1: Για να κλείσει επίσημα. Ο Τζολάκης ήταν στο μάτς με τον Άγιαξ στον Πάγκο, έχω ακούσει.
0: Ήτανε,
1: οπότε
0: ναι.
1: Δεν είναι ότι, ότι ήταν εκτός, όπως ήταν το τελευταίο φιλικό της Μπρίζ που δεν είχε τον Τζόλι.
0: Το Τζόλι. Να σε ρωτήσω τώρα κλείνοντας. Ο Τζολάκης, όταν αν πάει στη Χαλ, θα είναι βασικός.
1: Ναι, θα πάρει τη θέση του Ιβορ Πάντουρ.
0: Θα είναι βασικός.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει πάρα πολύ ενθουσιασμό για τον Τζολάκη στην Χαλ. Τον θέλουν πάρα πολύ. Στην Αγγλία επίσης λέγεται ότι μάλλον η Χαλ, ο Τζολάκης παρά είναι καλός για την Χαλ. Περιμέναν μια πολύ μεγαλύτερη μεταγραφή για τον Έλληνα διεθνή goalkeeper. Μεγάλη ευκαιρία για τον Τζολάκη να χτίσει εκεί πέρα ένα όνομα. Έχει το ταπεραμέντο για να χειριστεί την πίεση ενδεχόμενου pressing υποβιβασμού, διότι χάλει είναι από τα φαβορή, διότι αυτό γίνεται κάθε φορά να ανεβαίνει μια νεοφώτιστη. Αλλά έχει αποδείξει τον Ολυμπιακό Champions League, Europa League, Europa Conference League, ότι μπορεί να χειριστεί την πίεση. Έχει πιάσει τόσα πέναλτι. Ήταν πρώτο σε clean sheets στο Europa League την σεζόν 2025-2026 στο Europa League. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ υπόσχεση. Εκεί πέρα τη θέση του Ιβορ Πάντουρ θα πάρει, βασικό θα είναι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε. Γιατί.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, τώρα έτσι όπως τα έκανε η Γαλλία, η Αγγλία έχει μια ευκαιρία να είναι τρίτη και να πέσει, να τελειώνει τη διοργάνωση με μια τρίτη θέση.
1: Κάτι τελευταίο θέλετε.
0: Δεν
1: είναι
0: παρακαλώ.
1: Λοιπόν. Από Γαλλία αυτό,
0: ναι.
1: Οι παίκτες ζήτησαν από τον Didier Deschamps,
0: ναι.
1: Να βγουν έξω το βραδάκι το χθεσινό.
0: Το χθεσινό, χθες.
1: Το χθεσινό να βγουν έξω στο Μαϊάμι, να ξεκαθαρίσει λίγο το μυαλό τους, να πάρουν μια ανανάσα, έτσι το είπανε. Ο Ντεσάμ αρνήθηκε αμέσως, γιατί θέλει να βεβαιωθεί ότι η θητεία του δεν θα τελειώσει με δύο συνεχόμενες ήττες και θέλει να τελειώσει όσο γίνεται καλύτερα και να πάρει το χαλκινό μετάλλιο πριν τον αντικαταστήσει ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον δημοσιογράφο της Βρετανικής Sun. Μας είπε πάρα πολλά πράγματα σημαντικά εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Κωνσταντίνος Λιανός, τον ευχαριστούμε πολύ. Και η Ιντερβέτεν λέει: Καζίνο πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Στο τένις, αυτή την ώρα η Σάκαρη προηγείται ένα 0 σετ και τη Κορνέβα τη Ρωσίδα, ημιτελικός του Athens Open, και είναι 2-2 τα games στο δεύτερο σετ. Ελένη Κατσαμπέκη, τίτλοι ειδήσεων, και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Real FM.
4: Αύριο στη Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία χυλόκωσε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Αύριο στη Real News.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Σε γυναίκα νίκη ισορρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Τρία άτομα συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στο λόφο της Πνίκας, στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Άνοιξη Αττικής. Περισσότερα στο real.gr. Σε πυρηνοκλειό, ο Καναδάς, ο στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα για την απομάκρυνση 600 κατοίκων του Οντάριο με εναέρια μέσα.

0: Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μαρία Σάκαρη εναντίον τη Αλίνα Κορνέβα τη Ρωσίδα, ημιτελικό του Athens Open. 6-1 έχει πάρει το πρώτο σετ εύκολα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Τώρα προηγείται με 3-2 στα game στο δεύτερο σετ του ημιτελικού. Μιλώντας νωρίτερα με τον δημοσιογράφο της Βρετανικής Sun, τον Κωνσταντίνο Λιανό, μας επιβεβαίωσε και αυτός για την Χαλ και τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που θα μετακινηθεί στην εφώτιστη ομάδα της Premier League. Ο Σεργέι Γιακίροβιτς τώρα, ο προπονητής της ομάδας της Χαλ, μιλώντας στο BBC Radio, είπε ότι 95% είναι κλεισμένη η μεταγραφή του 24χρονου goalkeeper για την ομάδα του. Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής της Χαλ. Μπορώ να πω ότι είναι κατά 95% κλεισμένος. Έχουμε συμφωνήσει σε όλα και είναι πολύ χαρούμενος που θα έρθει. Μίλησα μαζί του και φαίνεται πολύ καλό παιδί και καλός επαγγελματίας. Είναι ο βασικός goalkeeper της Εθνικής Ελλάδος. Όλα είναι καλά και είναι πολύ χαρούμενος επειδή θα παίξει στην Premier League. Λέω 95% γιατί ποτέ δεν ξέρεις, γιατί πρέπει πρώτα να περάσεις τα ιατρικά, να υπογράψεις το συμβόλαιο και μετά είναι δικό σου παίκτη. Αυτό είναι το 5% που απομένει. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να είναι μαζί μας. Τον περιμένω Τρίτη με Τετάρτη. Το πρωί τώρα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ζουέλ Ρόκα, Ισπανός μεσοεπιθετικός που έπαιζε στην Χιρόνα με παραστάσεις από τη Λα Λίγκα. Μάλιστα λέει μέσα και για το παιχνίδι που είχε παίξει η Χιρόνα με την Ρεάλ Μαδρίτη, στις δηλώσεις που θα ακούσουμε σε λίγο. Έτσι λοιπόν ο συγκεκριμένος παίκτης, μετά τους Φορτούνι, Μαφέο, Κάρμο, Στουρνάρα, Πόποβιτς, Ζώτα Σίλβα και Σμαϊλόβιτς, είναι η επόμενη μεταγραφή. 21 ετών μεσοεπιθετικός, κόστησε περίπου τα 5-5,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε 33 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 3 γκολ και 1 assist. Ο Ζωέλ Ρόκα λοιπόν, που είναι από την Χιρόνα, έρχεται στον Ολυμπιακό με συμβόλαιο για 4+1 έτη στους Ερυθρόλευκους. Σήμερα αγωνίστηκε στο παιχνίδι νωρίτερα του Ολυμπιακού που ιτήθηκε με 1-0 από τον Άγιαξ, είχε περάσει αλλαγή. Για να ακούσουμε τις πρώτες του δηλώσεις.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που ο σύλλογος μου έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσω εδώ την καριέρα μου. Είναι ένας σύλλογος ιστορικός, με πολύ καλή ομάδα, καλό προπονητή και πολύ καλούς ανθρώπους. Ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, με ξεκάθαρους στόχους, που ξέρει πώς να κερδίζει τίτλους και να κερδίζει όσο περισσότερα γίνεται. Νικά στους αγώνες, έχει ωραίο γήπεδο, πολύ καλές εγκαταστάσεις, έχει όσα χρειάζεται για να κερδίζει και να προχωράει μπροστά. Πρωτού έρθω εδώ, ήξερα ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα γήπεδο που γεμίζει. Από τα μάτια του Champions League που είχα δει. Μίλησα με τον Μεντιλίμπαρ που ήθελε να έρθω εδώ και έτσι έγινε τελικά. Είμαι γρήγορος, ικανός στο ένα προς ένα. Μου αρέσει να τρέχω, να τριπλάρω και να κυνηγάω το γκολ όποτε μπορώ. Θέλω μέσα από τον Ολυμπιακό να εξελιχθώ ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος. Αυτός ο σύλλογος θα με βοηθήσει γιατί θέλω να κερδίσω τίτλους και όσα περισσότερα μπορώ. Θυμάμαι περισσότερο απ' όλα το παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης που το γήπεδο ήταν έτοιμο να εκραγεί. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ανυπομονώ πολύ να σας δω όλους, να γνωριστούμε και να παίξω μπροστά σας.

4 ερυθρόλευκοι. Κέρδισαν 3-1 την Φορτούνα Σίταρτ. Ο Ζώτα Σίλβα ήταν αυτός που πέτυχε και τα 3 γκολ του Ολυμπιακού. Ήταν εύκολο να πω το ναι στον Ολυμπιακό. Παίζω όπου με χρειάζεται η ομάδα, τον ρωτήθηκε για ποια θέση προτιμάει να είναι. Η δηλώση που έκανε από την Ολλανδία, για να τον ακούσουμε τι είπε. Γενικά θεωρώ πως ήταν ένα πολύ καλό φιλικό παιχνίδι για εμάς. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλά σε γενικές γραμμές. Αισθάνομαι τέλεια με τα 3 γκολ. Αλλά το σημαντικό είναι ότι η εμφάνισή μας ήταν ικανοποιητική. Θεωρώ με αυτό το ξεκίνημα μπορεί να πάει καλά όλο το υπόλοιπο. Γενικά αισθάνομαι καλά σε όλες τις θέσεις. Είτε σαν εξτρέμ, είτε σαν επιθετικός, είτε λίγο πίσω από τον επιθετικό, σαν κρυφός φορ. Θα παίξω όπου μου ζητηθεί, όπου η ομάδα με χρειάζεται και γενικά θεωρώ πως μπορώ να δώσω πολλά πράγματα στην ομάδα. Το σημαντικό για μένα ήταν το project για να αποφασίσω να έρθω στην ομάδα. Θεωρώ πως ήταν ένα project που με έχει αγκαλιάσει και γενικά αισθάνομαι καλά στην ομάδα. Δεν ήταν δύσκολη η απόφαση να έρθω.

πολλά για το σύλλογο και μου άρεσε πάρα πολύ. Είμαι ευχαριστημένος από τις πρώτες μου ημέρες στην ομάδα. Θεωρώ πως υπάρχει μια διαφορετική δυναμική και προσωπικά θα ήθελα να έχω μια πολύ καλή σεζόν ώστε να βοηθήσω το γκρουπ και τους στόχους του. Το γκρουπ είναι φανταστικό. Είναι μια πολύ καλή δεμένη οικογένεια. Είναι φανταστικό το όλο κλίμα και το πώς έχω ενσωματωθεί στην ομάδα. Γενικά σιγά σιγά πιστεύω θα αισθάνομαι όλο και πιο άνετα με το γκρουπ.

0: Κλείνουμε την ενότητα αυτή για τον Ολυμπιακό με τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Νταβίτ Κάρμο, που επέστρεψε στους Ερυθρόλευκους. Λέει: εδώ είναι το σπίτι μου. Αγαπώ αυτόν τον σύλλογο και την πίεση για τους τίτλους. Μίλησε ο Νταβίτ Κάρμο χθες μετά τον νικηφόρο παιχνίδι 3-1 απέναντι στην Φορτούνα Σίδαρτ. Μπορείτε να δείτε τον τρόπο που πιέζουμε. Όλοι πλέον ξέρουν πώς να πιέζουν, πώς θέλει ο προπονητής να παίξουμε. Βλέπετε τα παιδιά που έρχονται από την ακαδημία, εντάσσονται ήδη 100% με την ομάδα και σήμερα κάναμε πολύ καλύτερο παιχνίδι. Πολλοί παίχτες έπαιξαν 90 λεπτά. Αυτό ακριβώς θέλουμε και ο Ζώτα να μπει και να σκοράρει έτσι. Ούτε καν σε θέση που συνηθίζει να παίζει. Να σκοράρει hat-trick είναι πολύ καλό και σίγουρα είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Φυσικά, αυτό είναι το σπίτι μου. Εδώ νιώθω αγάπη. Εδώ θέλω να παίζω και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Όπως λέω από την πρώτη μέρα που ήρθα, πριν από 2-3 εβδομάδες, θέλω να κερδίζω. Θέλω να νιώθω τις νίκες, τις ήττες. Είμαι με τους οπαδούς. Αγαπώ αυτή την ομάδα και αγαπώ την πίεση που έχουμε να κερδίζουμε τίτλους σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχουμε και θέλω να το κάνουμε ξανά. Στο τένις η Σάκαρη τώρα έχει χάσει game, έτσι λοιπόν μπροστά η Κορνέβα με 4-3 στα game στο δεύτερο σετ. Η Σάκαρη προηγείται 6-1, πήρε το πρώτο σετ. Θυμίζω ότι νωρίτερα ο Στέφανος Τσιπάς κέρδισε από το Καζακστάν τον Σεβτσένκο με 2-1 σετ, 6-4 πήρε το πρώτο, ισοφάρισε 6-3 ο Καζάκος και 6-3 πήρε το δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς και προκρίθηκε στο τελικό στο Γκντάνσκ στην Ελβετία. Αύριο είναι ο τελικός του τουρνουά αυτού, 12:30 ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στον Κολινόν, είναι από το Βέλγιο, είναι νούμερο 42 ο αντίπαλος του Στέφανου. Θυμίζουμε ότι ο Τσιπάς είναι στο νούμερο 85 της παγκόσμιας κατάταξης, παίζει αύριο στον τελικό που γίνεται στο ελβετικό εκεί θέρετρο. Πριν κλείσουμε και πάμε σε break, γυρνάμε σε αριθμούς Μουντιάλ να ακούσουμε, δεν μπορούσαμε να κάνει σχόλιο για τον Μέση, έχει κάνει σχόλιο για όλα. Τα ξημερώματα στην δεξίωση που έγινε με τον Ιφαντίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολήθηκε και με τον Μέση, τον εκθίασε για την παρουσία του στον ημιτελικό, πως εκεί έκανε τις κινήσεις απέναντι στους Άγγλους και πως τους βοήθησε για να πάρουν την Αργεντινή τον τίτλο. Ο Τραμπ που θα είναι με τον Ιφαντίνο αύριο το βράδυ, θα κάνουν την απονομή του τροπέου στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ Αργεντινή εναντίον Ισπανίας. Για να ακούσουμε τι είπε ο πλανητάρχης. Ξέρω από αθλητισμό και ξέρω λίγο ποδόσφαιρο, όμως είδα τον Μέση που ήταν καλά μαρκαρισμένος, πολύ καλά, και έτσι ξαφνικά βρέθηκε στα δεξιά. Απλά το παρατήρησα, κανένας δεν μίλησε γι' αυτό και σκέφτηκα, είναι τόσο καλά μαρκαρισμένος από έναν σπουδαίο παίκτη και έπειτα κινήθηκε στα δεξιά και ο αντίπαλος απλά στέκονταν και έκανε την πάσα. Ήθελε χιλιοστά για να είναι τέλεια και έτσι τελείωσε το παιχνίδι. Ήταν θαυμάσια.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Ο ημιτελικός, συγγνώμη, εξελίσσεται πολύ καλά για την Σάκαρη. Προηγείται με 5-4 στο δεύτερο σετ. Έχει κερδίσει το πρώτο τελικός του Athens Open στο κέντρο της φέρσης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Να δούμε τώρα αν θα το καταφέρει να το πάρει και να πάρει και την νίκη για τον αυριανό τελικό της διοργάνωσης. Θυμίζω ότι πάντα στην παρέα μας είναι Intervet Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Σε λίγο μετά τις 9 θα ακούσουμε τις δηλώσεις της Ελένης Ιακωβάκη που πήρε το χρυσό μετάλλιο στο στίβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 χρονών που γίνεται στο Ριέτη στην Ιταλία με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ 52-38 στα 400 μέτρα, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση για την Ελένη Ιακωβάκη. Είχαμε και χθες δύο αργυρά μετάλλια, όλα αυτά θα τα πούμε αργότερα. Να τελειώσει πρώτα ο αγώνας της Μαρίας, η οποία τώρα σερβίρει και είναι σε εξέλιξη. Αφού εγώ σας θυμίσω ότι στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν έχουμε πει τίποτα για Παναθηναϊκό και έχει και μεταγραφή ο Παναθηναϊκός, ότι η ομάδα των Πρασίνων που θα παίξουν τώρα την Πέμπτη στην Ουγγαρία με την Πάκτσι Conference League δεύτερος γύρος, ο Παναθηναϊκός λοιπόν προχώρησε στην απόκτηση του Φαν Ντρόγκελεν, του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, είναι Ολλανδός ο στόπερ, θα αντικαταστήσει τον Ίγκη Ίγκανσον που πάθε μεγάλη ζημιά και θα λείψει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ο Ολλανδός αυτός έπαιζε στην Samsunspor, την τουρκική ομάδα, χθες το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με την τουρκική ομάδα της Samsunspor και ο Παναθηναϊκός έλαβε υπογεγραμμένη την υπάρχουσα προφορική συμφωνία. Και έτσι ο παίκτης αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του και να ενταχθεί αριστεροπόδαρος ο στόπερ, να ενταχθεί στους Πρασίνους ο Ολλανδός, ο Ρίκι Φαν Ντρόγκελεν, για να ξεκινήσει την προετοιμασία του και να είναι όσο το δυνατότερο πιο έτοιμος για να το χρησιμοποιήσει ο τεχνικός της ομάδας των Πρασίνων. Συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας θα υπογράψει, έχει υπογράψει ο Ολλανδός στόπερ.

Για το παγκόσμιο κύπελλο είπαμε ότι νωρίτερα ότι ακυρώθηκε η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν το μεγάλο τελικό που ήταν να κάνει, γιατί έχουμε κακοκαιρία στο New Jersey και έτσι η ομάδα του De La Fuente ήταν προγραμματισμένο να προπονηθεί το πρωί του Σαββάτου, δεν κατέστη δυνατό λόγω της έντονης κακοκαιρίας και των σφοδρών καταιγίδων που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή του New Jersey. Τηρήθηκαν σε ισχύ τα αυστηρά πρωτόκολλα που υπάρχουν στη ΣΥΠΑ για τέτοιες περιπτώσεις, με τους ποδοσφαιριστές στον Ρόχα να παραμένουν για πολλή ώρα σε αναμονή. Πρέπει να αποφασιστεί η οριστική ακύρωση της προπόνησης. Αναφέρει λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές πραγματοποιούν πρόγραμμα ενεργοποίησης στις κλειστές εγκαταστάσεις, δηλαδή έκαναν γυμναστήριο, όπως αναφέρει η Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Είπα για την Αργεντινή ότι το φαινόμενο είχαν εξασθενήσει όταν ήρθε η ώρα της δικιάς της προπόνησης και διεξήχθη κανονικά, όχι υπό τόσο έντονη βροχόπτωση. Έτσι λοιπόν, η Αργεντινή προπονήθηκε κανονικά, η Ισπανία όχι. Τι γίνεται τώρα στο τένις, η Σάκαρη, είμαστε 5-5, οπότε έχουμε μέλλον στον ημιτελικό που είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της σφαίρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Για τη Σάκαρη, μια μεγάλη πρόκληση μετά από τόσα χρόνια να γίνεται η διοργάνωση αυτή στην Αθήνα και να προσπαθεί να είναι στον μεγάλο αυριανό τελικό του τουρνουά που φιλοξενείται στο κέντρο της σφαίρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Λοιπόν, για ετοιμαστείτε τώρα. Έχουμε εβδομαδιαίο διαγωνισμό που λήγει την Δευτέρα. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν. Ακούστε πολύ δυνατά δώρα. Τρεις ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent & Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent & Car. Περισσότερα στο selectarentandcar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Τρεις ημέρες λοιπόν στην Μονεβασιά το 1. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από τη CJET. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, δηλαδή 8:20, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της CJET. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Άνδρο, γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει με μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjet.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Έχουμε λοιπόν και λέμε τρεις ημέρες στη Μονεβασιά, δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και 5 διπλά εισιτήρια από τη CJET. Για να πάρετε μέρος πείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. 3 πολύ δυνατά δώρα από τον Real FM. Στον αυριανό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, ο πρόεδρος της Αργεντινής για τα γούρια λέει δεν θα είναι στο παιχνίδι. Αντίθετα, ο βασιλιάς Φίλιππος ο έκτος της Ισπανίας θα είναι εκεί. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας θα είναι εκεί. Επίσης, έχει προσκληθεί, διαβάζουμε, και η πρόεδρος του Μεξικού να παραστεί στο παιχνίδι, η Κλαούντια Σάιμπαουμ. Ανακοίνωση θα βρεθεί στο αυριανό τελικό Αργεντινής-Ισπανίας στο New Jersey. Κατόπιν πρόσκλησης, προσέξτε, του Αμερικανού ομολόγου της, του Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι εκεί. Φυσικά, έχουμε πει ότι ο Τραμπ ζει για να κάνει την απονομή μαζί με τον Ινφαντίνο σε αυτό το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Ο βασιλιάς της Ισπανίας θα είναι λόγω δυσιδαιμονίας. Ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέρ Μιλέι, αρνήθηκε να είναι γιατί για τα γούρια, λέει, έχει τα γούρια του. Μάλιστα. Έξι-πέντε η Σάκαρη μπροστά. Να πάμε τώρα στη διαφήμιση για να είμαστε στο φινάλε. Αν το πάρει η Σάκαρη με 7-5 μπορέσει και το καθαρίσει, να ακούσουμε και τις δηλώσεις, αφού θα θυμίσω πάντα ότι Ιντερβέτεν, live καζίνο για αυθεντική εμπειρία, live καζίνο πάντα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σάκαρη πήρε το παιχνίδι με 7-5. Πάμε στη σύνδεση παρακαλώ με την ΕΡΤ 2, το φινάλε του αγώνα της.
1: Καταπληκτικά στο πρώτο σετ, ανταπεξήρθε των μεγάλων δυσκολιών στο δεύτερο απέναντι σε μια τόσο ταλαντούχα κοπέλα που θα την ξαναδούμε στο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, Μαρία Σάκαρη είναι στο τελικό.
0: Η Μαρία Σάκαρη λοιπόν κερδίζοντας με 6-1, 7-5 την Κορνέβα, την Ρωσίδα, πέρασε στον τελικό του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο της σφαίρισης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, 1 ώρα 23 λεπτά. Τώρα η Σάκαρη θα περιμένει, ενώ αποθέονται τώρα τον κόσμο, σε λίγο θα ακούσουμε τις δηλώσεις της, θα περιμένει την αντίπαλό της από τον αγώνα που θα αρχίσει στις 9.30. Εκεί η Τόνσον από τη Δανία θα παίξει με την Κριτσίκοβα από την Τσεχία. Η Τόνσον είναι νούμερο 30, η Κριτσίκοβα νούμερο 32, η Τσέχα. Και σήμερα πριν από λίγο κέρδισε την πιτσιρίκα την 19χρονη την Κορνέβα, η οποία ήταν στο νούμερο 90. Η Σάκαρη είναι στο νούμερο 37 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις. Και σε λίγο οι δηλώσεις της από το κέντρο της σφαίρισης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, πρόκριση για τον αυριανό τελικό. Αργότερα θα μας πει ο Θάνος Σταθόπουλος τι ώρα θα είναι το παιχνίδι το αυριανό, ο τελικός, που εντάξει θα είναι λάθος να το βάλουν 8 η ώρα γιατί έχει τελικό Μουντιάλ και φυσικά ο κόσμος όλος ασχολείται με το μεγάλο παιχνίδι της Αργεντινής απέναντι στην Ισπανία αύριο το βράδυ στις 10. Θα είμαστε εδώ από τις 7 μέχρι το τέλος του πολύ μεγάλου τελικού της Αργεντινής με τους Ισπανούς, τους κατόχους του τίτλου απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μόλις είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την Σάκαρη, θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ 2 που μετέδωσε το παιχνίδι της. Νομίζω ότι αν τα πήρε το πρώτο σετ, μετά δυσκολεύτηκε λίγο στο δεύτερο, όμως το καθάρισε και αυτό είναι το σημαντικό, ότι θα είναι στον αυριανό μεγάλο τελικό του τουρνουά που φιλοξενείται στο κέντρο αντισφαίρισης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Μαρούσι. Τώρα πηγαίνει για τις δηλώσεις, αποθεώνεται από τον κόσμο. Βλέπουμε και τον Γιώργο Καραγκούνη που είναι κουμπάρος της. Νομίζω ότι έχει βαφτίσει το παιδί του Καραγκούνη. Για να ακούσουμε, είμαστε έτοιμοι. Πάμε στις δηλώσεις.
1: Σάκαρη λοιπόν, στο τελικό.
0: Πρωταθλήτρια σε αυτή τη διοργάνωση που έγινε, γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε.
2: Πολύ μεγάλο τελικό. Νομίζω μπορεί να έχει κερδίσει τίτλο Masters 1000. Νομίζω ότι αυτός ο τελικός είναι πολύ πιο σημαντικός για σένα.
3: Δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσω να αρθρώσω και να μπορέσω να μιλήσω. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου είναι, δεν ξέρω, προφανώς δεν έχω κερδίσει ακόμα το τουρνουά, αλλά για μένα αύριο θα είναι μια γιορτή, γιατί το να παίζω μπροστά στην οικογένειά μου και τους δικούς μου, που δεν με έχουν δει ποτέ να παίζω τελικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα είναι κάτι μοναδικό, ειδικά όσο μάλλον εδώ στην πόλη που μεγάλωσα.
4: It's a very important final for me tomorrow. My friends, my family will be here for the first time. And it's very special because it's in my hometown and it's for the first time.
2: Πριν από ακριβώς 40 χρόνια, με διαφορά 2 μηνών, είχε γίνει μέσα Σεπτεμβρίου του 1986. Η μαμά σου, η Αγγελική Κανελοπούλου, είναι εκεί.
1: Ναι, Αγγελική.
2: Αγγελική, σε ευχαριστούμε για όλα. Ήταν η τελευταία Ελληνίδα που έπαιξε σε τελικό τουρνουά WTA. Η Αγγελική δεν τα κατάφερε. Ακόμα εσύ, δεν ξέρουμε, ελπίζουμε. Θα κερδίσεις βασικά. Νιώθεις ότι η ιστορία κάνει έναν όμορφο κύκλο?
3: Δεν ξέρω. Σίγουρα, νομίζω και η μαμά το ίδιο θα ήθελε να πάω ένα βήμα παραπάνω. Συγγνώμη, είναι η ένταση και το στρες και δυσκολεύομαι να μιλήσω παραπάνω από τη μητέρα μου, αλλά σίγουρα νομίζω ότι αύριο, όπως είπα προηγουμένως, θα είναι μια γιορτή για μένα και θα ήταν πάρα πολύ ωραία να κερδίσω, αλλά πραγματικά αυτή η εβδομάδα ήταν μια απίστευτη εμπειρία και πάμε αύριο να τη σηκώσουμε.
1: Αύριο τελικός λοιπόν.
0: Πάμε αύριο να το σηκώσουμε. Χρησιμοποίησε ποδοσφαιρική έκφραση η Σάκαρη που προκρίθηκε, είπαμε, στον μεγάλο αυριανό τελικό. Για να ξανακούσουμε πάλι, γιατί θα κάνει και άλλη μια δήλωση. Μεταφράζει η συνάδελφος στα αγγλικά, γιατί η εικόνα αυτή πάει και στην Ευρώπη. Για να πάμε.
2: Επιτυχία. Όλοι ευχόμαστε να το σηκώσει αύριο και όλη η Ελλάδα είναι στο πλευρό σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο.
0: Αυτή ήταν η Σάκαρη που είπαμε ότι έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση. 2-0 σετ. Πέρασε το εμπόδιο της Κορνέβα με 6-1, 7-5 και αύριο θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από την αναμέτρηση τόσων από την Δανία ή την Κριτσίκοβα από την Τσεχία, που θα ακολουθήσει ο αγώνας αυτός σε λίγη ώρα στις 9.30. Πάμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Ριέτι, στην Ιταλία, κάτω των 18 ετών. Εκεί λοιπόν η Ελένη Ιακωβάκη με ένα απίστευτο ρεκόρ πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα. Η αθλήτρια του Χρήστου Κάτσικα, πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως κάποτε ο πατέρας της στα 400 μέτρα με εμπόδια. Ο Περικλής Ιακωβάκης είναι ο πατέρας της Ελένης. Έκανε χρόνο 52 δευτερόλεπτα, 38 εκατοστά. Ένα δευτερόλεπτο και ένα εκατοστό κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ της, που είχε η ίδια ρεκόρ για την κατηγορία K20 και K18. Δεν παρασύρθηκε από το γρήγορο 200 της Ουγγαρέζας Σοφίας Εμμάνουελ, που προηγείται στο 200 μέτρα. Μπήκε στην ευθεία και με όλες τις δυνάμεις της πέρασε πρώτη τη γραμμή του τροματισμού και σαφώς μια πολύ μεγάλη εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των μικρών κατηγοριών. Ήταν σίγουρα συγκλονιστική η εμφάνισή της και κατάφερε η Ιακωβάκη να πάρει αυτό το χρυσό μετάλλιο, να χαρίσει στη χώρα μας το χρυσό μετάλλιο στην διοργάνωση που γίνεται στο Ριέτι στην Ιταλία, στην ιταλική πόλη του Ριέτι. Άφησε την Ουγγαρέζα στη δεύτερη θέση. Ήταν μια κούρσα πολύ δυνατή για την Ιακωβάκη και κατάφερε φυσικά μια πολύ μεγάλη εμφάνιση η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Η Ιακωβάκη, είπαμε, 52-38 νέο παραλληλό ρεκόρ K18 και K20. Η Σοφία Μανουέλ Αγκούτσι από την Ουγγαρία 52-80 και η Σοφία Πάτσριμεκ από την Πολωνία 53-08 είναι οι τρεις πρώτες 400 μέτρα στο Ευρωπαϊκό κάτω των 18. Σοφία Ελένη Ιακωβάκη πριν από λίγο μίλησε στον Σέγας, στον συνάδελφο, τον Βασίλη Γεωργιώτη, για να ακούσουμε.
5: Είσαι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ένα στόχο που κυνηγούσες ήταν ολοφάνερο και με ένα χρόνο που κυνηγούσες, αλλά νομίζω πήγε πολύ κάτω το χρονόμετρο.
6: Ναι, είναι ένα μετάλλιο αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα παιδιά που με στήριζαν, γιατί όλη η ομάδα έλεγε θα πας και θα πάρεις το χρυσό. Εγώ, εντάξει, το πίστευα, αλλά ήξερα ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό αυτό το πράγμα και τελικά έγινε. Και αλήθεια είναι πως τα βρήκα πολύ σκούρα κάποια στιγμή στο 200 και μετά με την αθλήτρια στον πέμπτο διάδρομο.
5: Νομίζω πέρασε πολύ γρήγορα.
6: Ναι, γιατί πάει πάντα πολύ γρήγορα και το περιμέναμε αυτό. Και ανέβαινε μετά κιόλας. Είχε δυνάμεις, αλλά ήθελα τόσο πολύ να κερδίσω. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχανα.
5: Άρα σε βοήθησε να βγάλεις αυτό το ρεκόρ.
6: Ναι, με βοήθησε. Το ρεκόρ το περίμενα. Δεν περίμενα τόσο κάτω. Περίμενα να γράψω 52. Είχα σκεφτεί και τι θα κάνω σε τέτοια περίπτωση. Θα έρθω 52, άφησα το βραχιόλι κάτω. Να το, το ξαναπήρα μετά. Που λέει 53. Το άφησα κάτω και πήγα και έδειξα στην κάμερα το 52. Ναι, το περίμενα ειδικά μετά το ρεκόρ της Αναστασίας Ράπτη στο Βαλκανικό. Ναι.
5: Οπότε πήρες το ρεκόρ του γκρουπ.
6: Ναι, επίσης πήρα το ρεκόρ του. Μου το ευχήθηκε η Αναστασία το μεταξύ πριν λίγο. Που λέει μακάρι να κάνεις ρεκόρ γκρουπ. Της λέω δύσκολος στόχος. Τελικά έγινε, Αναστασία, πρέπει να τρέξεις πιο γρήγορα τώρα. Επίσης, ανυπομονώ να ακούσω τον εθνικό ύμνο.
5: Τελικά επιλογή να κάνεις 400 και όχι 400 εμπόδια. Αποδείχτηκε σοφή. Δεν ξέρω, είχες ενστάσεις όταν διάλεξατε σαν γκρουπ τα 400.
6: Είχα λίγο, γιατί κοντά στο χρόνο μου, είχαν κάνει 2-3 παρόμοιο. Αλλά δεν είχα καμία αμφιβολία ότι μπορώ να τρέξω πιο γρήγορα. Γιατί όταν έκανα το ρεκόρ μου στα 400 στην Πάτρα, το έκανα με πάρα πολύ αέρα κόντρα στα πρώτα 200. Και πέρασα πολύ αργό πέρασμα. Άρα, με αυτό το γρήγορο πέρασμα που έκανα σήμερα, ήταν λογικό να βγει αυτή η επίδοση. Και με τις ίδιες δυνάμεις. Η ζέστη ανυπόφορη. Ευτυχώς έχω συνηθίσει από την Αθήνα. Γιατί κάνω προπόνηση πολλές φορές με στη ζέστη. Και μου λέει ο παπάς μου, όχι μέσα στη ζέστη. Α, χρειάστηκε η ζέστη τελικά. Αυτά.
5: Και το μαλλί ήταν πολεμικό στυλ.
6: Το μαλλί το έκανε η Δανάη. Γιατί είναι αεροδυναμικό και ήθελα να φοβήσω τους αντίπαλες για να κερδίσω, που ήταν σίγουρα θα κερδίσω.
0: Μάλιστα, αυτή ήταν η Ελένη Ιακωβάκη, χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα στο ευρωπαϊκό κάτω το 18 ετών στο Ριέτη στην Ιταλία. Χθες είχαμε δύο αργυρά μετάλλια. Δεύτερη θέση η Αποστολή Αντωνάτου στο τελικό των 100 μέτρων. Κατέληψε και πάλι το πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία K18. Έκανε 11.46. Η Ντάουλα Εντιμό από την Ιταλία 11.14, πρώτη θέση. Η Αντωνάκου 11.46 και η Ορμπίνα Άλλο από τη Μεγάλη Βρετανία 11.50. Η Αντωνάτου που είναι στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο δεν έχει κλείσει τα 18 και τα τελευταία χρόνια έφυγε από την πατρίδα της, από την Κεφαλονιά, πριν από 2 χρόνια, για να πάει στον Πανελλήνιο, να ενταχθεί εκεί, να πηγαίνει σχολείο στην Αθήνα και να πιάσει τον όνειρό της, που φαίνεται ότι αρχίζει και το έχει, το πιάνει, γιατί σίγουρα ένα αργυρό μετάλλιο σε εκατοστάρι, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έστω και K18, είναι πολύ μεγάλη επίδοση και με πολύ μεγάλη εμφάνιση. Να ακούσουμε την πρωταθλήτρια από την Κεφαλονιά.
6: Το περίμενα το μετάλλιο, αλλά άλλο να το ονειρεύομαι και άλλο να το κάνω πραγματικότητα. Για τον χρόνο δεν ξέρω τι να πω. Το περίμενα και αυτό, αλλά δεν ήξερα. Άλλο να το περιμένω και πάλι και άλλο να βγαίνει. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου που κατάφερα να δώσω κάτι παραπάνω, το καλύτερο μου αυτό, στον μεγαλύτερο αγώνα της χρονιάς, στον αγώνα στόχο. Και ας μην ήμουν τις τελευταίες μέρες τόσο σίγουρη. Η αλήθεια είναι ότι έχουν μαζευτεί πολλοί αγώνες το τελευταίο 1,5 μήνα, κάθε Σαββατοκύριακο αγώνες. Δεν ήμουν σίγουρη για το αν θα. Είμαι αρκετά ξεκούραστη, γιατί τα 100 κερδίζω πιο ξεκούραστος. Δεν αγχώθηκα. Δεν αγχώθηκα καθόλου. Ήξερα, πίστευα στις δυνατότητές μου, το πίστευα πάρα πολύ. Γιατί είχα αυτοπεποίθηση από τις προπονήσεις. Ήξερα ότι μπορώ να τρέξω γρήγορα και ας μην μου έχει βγει. Και από επιτέλους παίρνω μια ουσιαστική χαρά από τα 100, γιατί τόσο καιρό είχα μόνο από τα 60. Μπορεί να γίνει τα 100 το αγαπημένο μου αγώνισμα τώρα.
5: Το χειμώνα έχεις πει, είμαι καλή στα 60, να δούμε στα 100, θα δείξει.
6: Ναι, τώρα και τα 2 παρέσουνε. Οι γονείς μου πίστευαν πάντα στο ταλέντο μου και ο αδελφός μου πίστευε στο ταλέντο μου και είχε πιάσει τους γονείς μου, τους είχε πει στείλτε την Αθήνα να το κυνηγήσει. Οι γονείς μου το πίστευαν και αυτοί, με έστειλαν και εγώ ήθελα, εννοείται, να κυνηγήσω το όνειρό μου. Ευχαριστώ την Κάτια Τσιμπορώνου που με φιλοξενεί στην Αθήνα και το περνάμε όλο αυτό μαζί. Το προπονητή μου, χωρίς αυτόν δεν θα είχε γίνει τίποτα, και το σύλλογό μου, τον Πανελλήνιο, γιατί αισθάνομαι τη στήριξή τους και ότι πιστεύουν σε μένα. Αυτό.
5: Τελειώσαν τα μετάλλια για σένα στο Ριέτη ή έχουμε κι άλλο?
6: Όχι, δεν τελειώσανε. Έχουμε τσικιτάλι. Το πιστεύουμε όλες πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στα κορίτσια, στα ατομικά τους. Πάμε για άλλα 3 μετάλλια και το 4ο σκητάλι. Είμαστε καλά, το πιστεύουμε και θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό.
0: Θα πιστεύω ότι θα έχουμε μετάλλιο και στη σκηταλοδρομία 4x100 από τα κορίτσια στο Ριέτη. Τώρα, το άλλο αργυρό μετάλλιο χθες το πήρε ο Πέτρος Κασαβίτας στην σφυροβολία. Καλό είναι να λέμε αυτά τα παιδιά, κάνουν μεγάλη προσπάθεια, είναι το νέο αίμα του ελληνικού κλασικού αθλητισμού. Στην σφυροβολία λοιπόν, με καλύτερη βολή στα 75 μέτρα και 24 εκατοστά, στην τέταρτη επίδοση, ο πρωταθλητής, ο Έλληνας πρωταθλητής, πήρε το αργυρό μετάλλιο, δεύτερη θέση. Είχε ακόμα όλες οι βολές του, ήταν πάνω από 70, 72-74, 74-58, 73-86, 73-95, 73-25. Και έτσι πήρε το αργυρό μετάλλιο με 75-24, 79-07 ο Παντσέρα από την Τσεχία πρώτος, ο Βέρχο από τη Φιλανδία τρίτος με 74-37. Επτά, στο ίδιο αγώνισμα, στο τελικό της σφυροβολίας, και άλλη μια ελληνική συμμετοχή, ο Ανδρέας Αποστολάκος ήταν πέμπτος με 71 μέτρα και 46 εκατοστά. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Πέτρο Κασαβίτα, αργυρό μετάλλιο στη σφύρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών στο Ριέτη της Ιταλίας. Χθες το βράδυ έγινε αυτό.
7: Ο στόχος της χρονιάς αρχικά ήταν αυτός, ένα μετάλλιο. Δεν ξέραμε ποιο όταν ήρθαμε. Παρόλα αυτά, το δεύτερο μετάλλιο νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Ήρθα ως τρίτος.
5: Στο προκριματικό τι μηνύματα πήρες, γιατί ήταν καλός ο προκριματικός.
7: Ναι, εκεί κατάλαβα αρχικά ότι μπορώ να κάνω μεγάλες βολές στο τελικό. Τελικά ήρθε μία 75-24, 4 πόντους ατομικό ρεκόρ. Μικρό ατομικό, αλλά είναι ατομικό.
5: Σε μεγάλο αγώνα, έτσι.
7: Ναι, σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
5: Και κυνήγησες και όλες τις βολές μέχρι και την τελευταία, παρότι ο Τσέχος ο πρώτος έριξε 79 μέτρα.
7: Ναι, εντάξει, ήταν λίγο ψηλά, αλλά σίγουρα θα μπορούσα να κλείσω την απόσταση, να ανέβω μερικά μέτρα παραπάνω. Δεν πειράζει, δεν ήρθε όμως ένα μετάλλιο. Δεν μπορώ να μην είμαι χαρούμενος με αυτό.
5: Αυτό το μετάλλιο τι σου λέει τώρα για την πορεία σου στη συνέχεια?
7: Είναι μεγάλο κίνητρο, σίγουρα. Μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Παρόλες τις δυσκολίες που περνάμε ως αθλητές, η Ομοσπονδία πάντα σε όλες τις ανάγκες έχει σταθεί δίπλα. Το ίδιο οι γονείς μου, ο προπονητής μου, ο κολλητός μου, ο Δημήτρης, ο Μίτσος. Έχει έρθει, δεν έχει χάσει αγώνα από την αρχή της χρονιάς. Ήταν μαζί μου, με στήριξε σαν αδερφός. Δεν έχω αδερφό, οπότε είναι ο αδερφός που θα ήθελα να έχω.

Ακούσαμε νωρίτερα και την Ιακωβάκη, το χρυσό μετάλλιο με το 52-38, είναι 17 ετών. Έδειξε ότι διαθέτει ταλέντο, τεχνική, ψυχραιμία να κάνει μεγαλύτερες επιδόσεις στο μέλλον. Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 των γυναικών έχει μια μεγάλη ιστορία. Για 14 χρόνια ανήκε στη Φανή Χαλκιά με 50-56. Μια επίδοση που είχε καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον ελληνικό στίβο. Το 2018 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου η Μαρία Μπελιμπασάκη έτρεξε 50-45, καταρρύπτοντας το ρεκόρ της Χαλκιά, ανεβάζοντας τον πύχη σε επίπεδο διεθνούς κλάσης. Εκάστοτε το 50-45 παραμένει αξεπέραστο εδώ και 7 χρόνια. Είναι σε επίπεδο γυναικών 50-45 και η Ιακωβάκη με το 52-38 δείχνει ότι είναι σε σημείο αναφοράς, δηλαδή σε σημείο που θεωρείται ότι χρειάζεται λίγο ακόμα για να το καταρρύψει, ότι έχει τις δυνατότητες και ότι είναι μια αθλήτρια πολύ πολύ εξελίξιμη, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για το κορίτσι αυτό που πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Ριέτη στα 400 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών.

Πάμε τώρα για λίγο στο μπάσκετ. Ο Τζέντι Όσμαν στο ΠΑΟΚ αναμένεται αύριο, που μεταπήδησε από το Παναθηναϊκό, να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τη νέα ομάδα των ΠΑΟΚ. Στον Άρη περιμένουμε την ανακοίνωση του Βασίλη Τολιόπουλου που αφήνει το Παναθηναϊκό. Ενώ από την Παρασκευή βρίσκεται στην Αθήνα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και θα περνάει από ιατρικά για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή που είναι κλεισμένη. Είναι δεδομένη ότι θα συνεχίσει στους πράσινους. Παίκτης με θητεία στο NBA, έμεινε ελεύθερος από τους Chicago Bulls. Για να ακούσουμε τι είπε ο Γιαμπουσέλε, ο Γάλλος άσος. Είναι σπουδαίος προπονητής. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν τι έχει προσφέρει στο άθλημα. Είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής και ανυπομονώ να αγωνιστώ υπό τις οδηγίες του. Ελπίζω να έχουμε μια εξαιρετική χρονιά. Είχα πάρα πολλά κίνητρα για να επιστρέψω στην Ευρώπη. Φυσικά, οι στόχοι της ομάδας και όσα θέλει να πετύχει. Επίσης, το ότι θα παίξω μαζί με τον Ματίας και τον Μουσταφά έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ακόμη και οι φίλαθλοι που μου έστελαν μηνύματα κάθε μέρα για να έρθω στον Παναθηναϊκό συνέβαλαν λίγο στην απόφασή μου. Αλλά συνολικά η φιλοδοξία της ομάδας και η ευκαιρία να επιστρέψω στην Ευρώπη ήταν οι σημαντικότεροι λόγοι.

0: Εντάξει, με ονόματα της Παρασκευής παρουσιάστηκε και από το Miami Heat, από τους ανθρώπους της ομάδας του Miami, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που μετακινήθηκε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια αποχώρησε από τους Bucks και πήγε στο Miami. Είπε για το Miami ότι ήταν μια ομάδα που την είχε δει από πιο μικρός, από τότε που είχε κάνει ένα Big 3 η ομάδα των Heat. Τον προπονητή, τον Eric Spoelstra, τον εκθίασε, γιατί είναι ένας προπονητής που δουλεύει με πίεση. Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιάννης στην επίσημη παρουσίασή του από τους Miami Heat.
1: Ίσως έχουμε την ευκαιρία να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Και το είδα αυτό στο Μαϊάμι όταν άρχισα να παίζω μπάσκετ. Νομίζω ότι το Big 3 ήταν γύρω στο 2010, το 11, το 12, το 13. Νομίζω ότι αυτά τα έτη. Πριν από αυτό δεν θα πω ψέματα. Δεν είχα δει ποτέ αγώνες μπάσκετ του NBA. Οπότε δεν ήξερα και πολλά, αλλά κατά κάποιον τρόπο μεγάλωσα εκείνη την εποχή. Γνωρίζω λοιπόν τις προσδοκίες που έχει αυτή η ομάδα. Λατρεύω την πίεση. Ο coach Πο μίλησε για την πίεση και νομίζω ότι και εγώ ανταποκρίνομαι καλύτερα υπό πίεση. Νομίζω ότι χρειάζομαι πίεση σε αυτή την φάση της καριέρας μου. Πιστεύω ότι για να περάσω στο επόμενο επίπεδο πρέπει να βγω από την ζώνη άνεσής μου και νιώθω ότι το Μαϊάμι ήταν το κατάλληλο μέρος για μένα. Η ομάδα και εγώ προσωπικά έχουμε πολύ καλή παρόμοια νοοτροπία, οπότε η απόφαση ήταν πανεύκολη. Ήθελα να είμαι εδώ, είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ και θέλω απλώς να αρχίσω τη δουλειά.

Πριν περάσουμε στις διαφημιστικές μας υποχρεώσεις, θυμίζω σε τίτλους. Ο Ολυμπιακός 1-0 έχασε από τον Άγιαξ σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία. 2-1 κέρδισε η ΑΕΚ την Γκρόνιγκερ σε φιλική αναμέτρηση επίσης στην Ολλανδία. Ανακοινώθηκε επίσημα η μεταγραφή του Πινέδα από την ΑΕΚ στην Μοντερέι. Στο παγκόσμιο κύπελο στις 12 τα μεσάνυχτα ο αγώνας για την τρίτη θέση. Φυσικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Εμπαπέ αν θα σκοράρει η Γαλλία απέναντι στην Αγγλία. Και αύριο στις 10 ο μεγάλος τελικός, η Αργεντινή απέναντι στην Ισπανία. Ακόμα για όσους συντονιστήκατε τώρα, στον τελικό του Athens Open η Σάκαρη κέρδισε την Κορνέβα από την Ρωσία 2-0 σετ και θα παίξει αύριο στις 7.30 ώρα στον μεγάλο τελικό, ενώ στο Στίβο πανηγυρίζουμε την πολύ μεγάλη εμφάνιση της 17χρονης Έλενας Ιακωβάκη, η οποία πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Ελένη Ιακωβάκη με 52 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών που γίνεται στο Ριέτι της Ιταλίας. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο έχουμε και άλλα πολλά να σας πούμε μέχρι τις 10 η σημερινή μας εκπομπή.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ, τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Αύριο στη Real News.

Λοιπόν, έφτασε πριν από λίγο στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ρίκι Φαν Ντρόγκελ. Είναι Ολλανδός στόπερ που έπαιζε στη Σάμσουσπορ. Περνάει από ιατρικά και υπογράφει νέο συμβόλαιο στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο συγκεκριμένος παίκτης θα είναι τετραετές το συμβόλαιό του που θα υπογράψει στους πράσινους. Επίσης, είπαμε για την Ιακωβάκη το χρυσό, τη Σαντονάτου το αργυρό στα 100, του Καρασαβίτα στη σφυροβολία το αργυρό, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών στο Ριέτι στην Ιταλία. Το πρωί η Δανάη Μπακογιάννη στα 100 μέτρα με εμπόδια έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, προκρίθηκε στον αυριανό πρωινό ημιτελικό, αγωνίστηκε στην τρίτη προκριματική σειρά και μολυνότι έτρεχε στο 8, δηλαδή σε μειονεκτικό διάδρομο, να το πω για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Πήρε τη δεύτερη θέση με 13.44 και κατέβασε 8 εκατοστά του δευτερολέπτου το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ. Πέρασε στον αυριανό ημιτελικό με την 6η

0: η Κατερίνα Κόφα, η παλιά πρωταθλήτρια των 200 μέτρων. Αυτή κάνει μήκος και πήρε την έκτη θέση στο αγώνισμα με 6-0-6 στη δεύτερη προσπάθειά της. Ακόμα διπλή ελληνική παρουσία στο τελικό των 200 μέτρων. Η Μαριαλίνα Κοκκώση και η Φανή Μαρκούλη στα 200 μέτρα. Η Κοκκώση πήρε την έκτη θέση με 24-04, 24-15. Η Μαρκούλη, 16χρονη είναι η Μαρκούλη, στον τελικό των 200 μέτρων. Βλέπουμε ότι εκτός από τα μετάλλια έχουμε και αρκετά καλά πλασαρίσματα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω του 18 ετών. Λοιπόν, τώρα πάμε σε Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έδωσε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στο κανάλι του ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μίλησε για πολλά θέματα ο Σέρβος νέος προπονητής των Πρασίνων και αναφέρθηκε για πολλά θέματα και για πολλούς. Καταρχήν ρωτήθηκε πώς ενστάθηκε που επέστρεψε σε αυτό το γήπεδο, στο Telecom Center, που βρίσκεται ξανά το γραφείο του, που κάθεσε ξανά στο γραφείο του και θα είναι πάλι στον πάγκο των Πρασίνων. Το έχω πει ήδη μερικές φορές. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ. Ξεκίνησα να δουλεύω πριν από περίπου 10 μέρες με όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, ώστε να καταλάβω τις αλλαγές που έγιναν μετά την αποχώρησή μου από το σύλλογο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Κάθε μέρα είμαι στα γραφεία μαζί με τους συνεργάτες μου, προσπαθώντας να τακτοποιήσουμε όλες τις λεπτομέρειες, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά λοιπόν είπε αρχικά ο Ζέλικο. Λέει, κοιτώντας γύρω σας, λέει, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα πραγματικά σε σχέση με αυτά που θυμάστε στην πρώτη σας ιστορική θητεία. Ναι, έχουν αλλάξει πολλά. Πλέον πρόκειται για έναν πραγματικά εξαιρετικό οργανισμό. Όλοι όσοι εργάζονται εδώ είναι πολύ σοβαροί επαγγελματίες. Νέοι άνθρωποι με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Και φυσικά οι εγκαταστάσεις που έχουμε πλέον στο ΑΚΑ είναι εντελώς διαφορετικές. Το προπονητικό, όλες οι υποδομές, όλα είναι πραγματικά πολύ όμορφα. Δεν παρέλειψε όταν ρωτήθηκε να μιλήσει για την οικογένεια Γιαννακόπουλου πόσο έπαιξε ρόλο αυτός ο δεσμός για να επιστρέψει και πάλι στην πράσινη ομάδα. Χωρίς αμφιβολία, όσα ζήσαμε εδώ ήταν πραγματικά ως οικογένεια. Έτσι με αντιμετώπιζαν ο κύριος Παύλος, ο Θανάσης και ο Κώστας. Και φυσικά ο Δημήτρης, ο οποίος τότε ήταν μικρότερος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που πραγματικά θέλει να κάνει τα πάντα για τον Ολυμπιακό. Η συζήτηση μαζί του ήταν πολύ ανοιχτή και καταλάβαμε και οι δύο πως αυτή ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για μένα. Και για ακόμα μια φορά τον ευχαριστώ που με έφερε πίσω. Και ρωτήθηκε για τη σχέση που είχε με τον Παύλο Γιαννακόπουλο να πει μια ιστορία να μοιραστεί με τον κόσμο. Για να ακούσουμε τι είπε ο Σέρβος τεχνικός.
1: Κοιτάξτε,
0: έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό. Πολλοί με ρωτούν για τον κύριο Παύλο και τα άλλα δύο αδέλφια. Αν μιλήσουμε όμως ειδικά για τον κύριο Παύλο, ήταν ένας άνθρωπος που σχεδόν κάθε βράδυ βρίσκονταν εδώ μαζί με τον κύριο Θανάση. Πήγαιναν σε κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά για να ρωτήσουν αν αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Το έκαναν πάντοτε με πολύ ευγενικό και όμορφο τρόπο, προσπαθώντας να βοηθήσουν όλους μας και ιδιαίτερα εμένα. Στα 13 χρόνια που συνεργαστήκαμε, δεν είχα ποτέ ούτε για μία στιγμή το παραμικρό πρόβλημα μαζί του. Υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός. Φυσικά τον σεβόμουν γιατί ήταν ο πρόεδρος και ένας μεγαλύτερος άνθρωπος. Περάσαμε υπέροχες στιγμές μαζί. Ήταν ηγέτης με όλη τη σημασία της λέξης. Όπως είπα, προσπαθούσε πάντα να βοηθήσει πρώτα απ' όλα εμένα ως προπονητή και όλους τους εργάζονταν εδώ. Νοιάζονταν πραγματικά για όλους.
2: Ρωτήθηκε ο Μπράντοβιτς πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο να έχει στο ρόστερ παίκτες όπως ο Κώστας Λούκας, ο Ματίας Λεσόρ, ο Ίζακ Μπόνκα, οι οποίοι γνωρίζουν τις απαιτήσεις και τη φιλοσοφία που έχει.
0: Πιστεύω πως ήδη είχαμε ένα πολύ καλό ρόστερ. Μαζί με τους νέους παίκτες θεωρώ ότι θα είμαστε σε επίπεδο που θα μπορούμε να ανταγωνιστούμε οποιαδήποτε ομάδα. Η Ευρωλίγκα είναι εξαιρετικά δύσκολη και το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι επίσης πολύ διαφορετικό φέτος. Αναφέρατε κάποια ονόματα όπως ο Κώστας, ο Ματίας και ο Ίζακ, τους οποίους έχω προπονήσει στο παρελθόν. Πιστεύω πως αυτό αποτελεί μεγάλη βοήθεια τόσο για μένα όσο και για εκείνους, επειδή ήδη γνωριζόμαστε. Πρέπει να δημιουργήσουμε τη χημεία που χρειάζεται βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό. Για μένα όλοι οι παίκτες είναι και θα είναι σημαντικοί. Από την πρώτη κιόλας στιγμή θα προσπαθήσω να τους εξηγήσω ποιες είναι οι απαιτήσεις εδώ, τι σημαίνει να είσαι παίκτης του Παναθηναϊκού και φυσικά τι σημαίνει σκληρή δουλειά όπως πάντα.
2: και για τη φιλοσοφία που θέλει να έχει η ομάδα του.

0: του τη νέα σεζόν ανέφερε.
1: Balance between offense and defense is very, very important. So,
2: η ισορροπία ανάμεσα στην επίθεση και την άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίχτες, όμως πρέπει να παίζουμε ως ομάδα. Αυτό είναι το κλειδί για τα πάντα. Η φιλοσοφία είναι πολύ απλή. Η ομάδα είναι σημαντικότερη από οποιονδήποτε από εμάς, ακόμα και από εμένα. Αν όλοι σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, τότε όλα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα. Το παρόν και το μέλλον είναι πολύ πιο σημαντικά. Θέλω να βλέπω μια ομάδα που θα παλεύει. Θέλω μετά από κάθε παιχνίδι ο κόσμος μας να είναι χαρούμενος με τον τρόπο που αγωνιζόμαστε. Πιστεύω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο.
0: Ρωτήθηκε για την, και για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού τι μήνυμα θέλει να τους στείλει εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
2: Όπως είπα, θέλω μετά από κάθε παιχνίδι να καταλαβαίνουν πως η ομάδα και όλοι εμείς που εργαζόμαστε για αυτήν δίνουμε τα πάντα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα γνωρίζω τις προσδοκίες. Γνωρίζω ότι αυτός ο σύλλογος έχει δημιουργηθεί για να διεκδικεί κάθε τίτλο σε κάθε διοργάνωση και αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε.

0: Πάμε για το φινάλε. Καταρχήν, δεν είπαμε από νωρίτερα, έχει βγει από το πρωί, ότι στην Εθνική Ισπανίας κανονικά υπολογίζεται ο Γιαμάλ και ο Πέδρο Πορό. Ο Λουίς Ντελαφουέντε, ο τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Ισπανίας, είπε ότι οι δύο ποδοσφαιριστές έλαβαν κανονικά στην προπόνηση μέρος της Παρασκευής, τη χθεσινή. Τόσο ο Γιαμάλ όσο και ο Πόρο είναι καλά, θα είναι διαθέσιμοι στον τελικό. Έβγαλαν κανονικά όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, είπε ο Ισπανός προπονητής. Έτσι δεν υπάρχει θέμα. Γιαμάλ και Πόρο υπολογίζονται κανονικά. Επικόσο Σκαλόνι, ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, μυθική ατάκα σε ερώτηση πώς θα περιοριστεί η ομάδα του. Πώς θα περιορίσει η ομάδα του το Γιαμάλ στον τελικό τον αυριανό κόντρα στους Ισπανούς. Πώς να σταματήσουμε το Γιαμάλ. Μακάρι να μπορούσαμε να κλειδώσουμε το Λαμίγια Λαμάλ στο δωμάτιό του. Είπε χαρακτηριστικά ένας φανταστικός παίκτης, ένας θησαυρός για το ποδόσφαιρο. Είναι ακόμα τόσο πολύ νέος, με τόσα πολλά ακόμα να προσφέρει στο άθλημά μας. Τα λόγια του προπονητή της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Και ο Μέση, όταν ρωτήθηκε, άφησε να εννοηθεί ότι έχει πετύχει τα πάντα στην καριέρα του μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Χαρακτηριστικά είπε ότι έχει πετύχει τα πάντα, ότι είναι λίγοι αυτοί που το έχουν καταφέρει και ότι νιώθει έχω τελειώσει, λέει, αυτό το παιχνίδι όπως το προηγούμενο Μουντιάλ, δηλαδή ότι είναι γεμάτος ανεξάρτητα τι θα γίνει στον αυριανό μεγάλο τελικό. Ο Μιχάλης Φουστέρης μαζί μας τώρα. Έλα Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Δημήτρη και πάλι.
0: Ένα παιχνίδι, το σημερινό, εντάξει, έχει είναι του γοήτρου η Γαλλία απέναντι στην Αγγλία. Τελευταίο παιχνίδι του Ντεσάν μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ο νέος προπονητής, ο κύριος Ζιντάν. Εντάξει, κανείς δεν θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι, είπε ο Τούχελ, περιέγραψε έτσι την ψυχολογική κατάσταση των δύο ομάδων. Όμως δεν πάβει να είναι ένας τίτλος, να είναι ένας αγώνας που θέλουν να πάρουν έστω την τιμητική τρίτη θέση. Είναι ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί, μου πήρε 25 χρόνια από τη ζωή μου και είναι κάτι που με σημαδεύει. Μένουν ανεξίτηλες αναμνήσεις, όμως το σημαντικό βρίσκεται πάντα μπροστά μας, δήλωσε ο Ντεσάπ στην τελευταία συνέντευξή του πριν από τον απόψινό αγώνα. Πρέπει να πονάει και ευτυχώς που πονάει, είπε ο ίδιος. Είχε φανταστεί ότι η διαδρομή του θα έκλεινε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με ήττα στον ημιτελικό. Είπε, η απογοήτευση μας είναι ανάλογη των φιλοδοξιών μας. Είναι λογικό να υπάρχουν πολλοί απογοητευμένοι. Όταν όμως φοράς τη φανέλα, ανεξάρτητα από τον αγώνα της Εθνικής Γαλλίας, το καθήκον όλων είναι να δώσουμε τα πάντα το Σάββατο, γιατί είναι ο τελευταίος της αγώνας της διοργάνωσης, τόνισε ο κύριος Ντεσάπ. Κύριε Ντεσάπ, μας απογοήτευσες, γιατί με την ομάδα που είχες έπρεπε να είσαι αύριο στον τελικό. Συμφωνείς σε αυτό, κύριε Φουστέρη?
1: 100% συμφωνώ. Και ως οπαδός της Γαλλίας συμπάσχω κιόλας με τον απερχόμενο προπονητή. Βεβαίως και αυτός που έρχεται τώρα είναι ένα τεράστιο όνομα, ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Θα την πάει στο Euro, θα την πάει στο Euro.
1: Πιστεύω πως ναι.
0: Του 28. Να δούμε, ναι.
1: Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει μέλλον. Το ότι έπαιξε έναν ημιτελικό στον οποίο έχασε από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, εντάξει, σίγουρα μπορώ να καταλάβω και την στενοχώρια τους και, και το άδειασμα που έχουν το ψυχολογικό και οι δύο ομάδες.
0: Είναι, ξέρεις, είναι το Μουντιάλ, το λέω και το ξαναλέω. Καλές οι εμπειροφιλοσοφίες που λέμε εμείς δημοσιογράφοι, αλλά είναι πολύ απλά πράγματα. Είναι μια δραματική διοργάνωση. Γιατί στο τέλος χαίρεται ένας. Ναι. Δεν είναι Ολυμπιακοί αγώνες που και ο δεύτερος παίρνει μετάλλιο και ο τρίτος παίρνει μετάλλιο και είναι πολύ σημαντικό και είναι δυστυχισμένος ο τέταρτος. Εδώ τώρα ο ένας χαίρεται. Αύριο το βράδυ θα χαρεί ο ένας.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι, πάμε σε ένα πολύ μεγάλο τελικό αύριο.
0: Για απόψε τι βλέπεις, έχεις κάποια έτσι ένδειξη για το Γαλλία-Αγγλία?
1: Κοίταξε, δεν κομίζω γλάφκα στην Αθήνα λέγοντας ότι αυτός που θα είναι λιγότερο αδιασμένος, αυτός δηλαδή που θα έχει περισσότερο κίνητρο και καλύτερη ψυχολογία, αυτός θα επικρατήσει. Έχουμε δύο ομάδες οι οποίες προέρχονται από δύο οδυνηρούς αποκλεισμούς και είναι δύο ομάδες που πρέπει να μαζέψουν τα κομμάτια τους απόψη για την τελευταία παράσταση στη διοργάνωση. Θεωρώ ότι το κίνητρο, αν υπάρχει μια μορφή κινήτρου, είναι στη Γαλλία και στον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος κυνηγά τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης. Αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση μαζί με τον Λιονέλ Μέση, έχουν από 8 γκολ. Ο Μέση παίζει αύριο, ο Εμπαπέ παίζει σήμερα. Δεν αποκλείεται συνεπώς ο Εμπαπέ και οι συμπαίκτες του να θέλουν να τον βοηθήσουν με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης να πετύχει γκολ, να πάρει προβάδισμα έναντι του μεγάλου αντιπάλου του αύριο και να πάρει αυτόν τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, που εν πάση περιπτώσει είναι κάτι. Δεν είναι βεβαίως ο τίτλος του πρωταθλητικός μου που θα ήθελα, αυτός ο επίζηλος τίτλος, όμως εν πάση περιπτώσει είναι κάτι. Θέλω τη Γαλλία εν πάση περιπτώσει να πάρει το παιχνίδι σήμερα. Είναι ένα παιχνίδι όμως το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνουν προγνωστικά. Επαναλαμβάνω, ο λιγότερο απογοητευμένος θα είναι εκείνος που θα επικρατήσει.
0: Αύριο, 39χρονος Μέση εναντίον 19χρονου Γιαμάλ. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Γιατί ο Μέση ναι, κάνει το παιχνίδι, αλλά οι δολοφόνοι, μέσα εισαγωγικά τη λέξη δολοφόνοι, να μην παραξηγηθώ, στην Αργεντινή είναι άλλοι. Που όταν και η μπάλα βγάζουν το. Και ξαναλέω τη λέξη Λαουτάρο, τον παίχτη Λαουτάρο Μαρτίνες.
1: Ξέρεις Δημήτρη, το συζητάγαμε και σε εκπομπές και με τον Μανώλη τον Παρδάλη τις προηγούμενες ημέρες. Η Αργεντινή μέχρι τώρα δεν έχει κάνει ένα τρομερά μεγάλο παιχνίδι αντάξιο των δυνατοτήτων της. Ίσως στον ημιτελικό με την Αγγλία μετά το 1-0 που βρέθηκε πίσω το σκορ να είδαμε τι μπορεί να πετύχει αυτή η ομάδα. Κατά τα άλλα ήταν μια ομάδα η οποία ουσιαστικά λειτουργήσε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, που κατόρθωσε απέναντι σε αντιπάλους θεωρητικά και αγωνιστικά υποδεέστερους να επικρατήσει ασθμένοντας, είτε στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων είτε στην παράταση. Όμως αύριο νομίζω, πιστεύω ότι θα δούμε την πραγματική Αργεντινή. Και μάλιστα δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει ένα θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που αξίζει τον κόπο αύριο να, οι αναγνώστες της Real
0: News. Πες μας γι' αυτό, Real News βέβαια, ναι, που κυκλοφορεί.
1: Θα πάρουν την εφημερίδα, την αγαπημένη τους κυριακάντικη συνήθεια, πέρα από τις άλλες συνεντεύξεις, τα αφιερώματα, τις προσφορές και τα αποκλειστικά. Υπάρχει μια συνέντευξη του Ρομπέρτο Κάρλος, ενός τεράστιου ονόματος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, κάτοχος Mundial, Copa America, Champions League, ανάμεσα στους 100 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Ίσως μια θρυλική μορφή, ο άνθρωπος με το φωνικό αριστερό πόδι. Ο Βραζιλιάνος λοιπόν, ο Ρομπέρτο Κάρλος, μιλάει αποκλειστικά στη Real News και αναφέρεται στον αυριανό τελικό και μάντεψε τι βλέπει. Βλέπει Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα χαρακτηριστικά ότι εγώ είμαι Βραζιλιάνος, αλλά πιστεύω ότι αύριο η Αργεντινή είναι αυτή που θα επικρατήσει. Θα διαβάσουν βεβαίως οι αναγνώστες.
0: Τίτλο λες, να πάρουν και την εφημερίδα.
1: Ότι βλέπει την Αργεντινή,
0: ναι,
1: και μιλάει για το Μέση και τον Γιαμάλ, του οποίου βεβαίως πλέκει το εγκόμιο. Θεωρεί όμως ότι η Αργεντινή αυτή τη στιγμή έχει το momentum για να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο. Συμφωνώ με αυτόν τον τεράστιο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών και εγώ βλέπω Αργεντινή. Και βλέπω Αργεντινή όχι απαραίτητα επειδή έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο, επειδή έχει επιδείξει την καλύτερη συμπεριφορά όταν βρέθηκε να αντιμετωπίζει δυσκολίες.
0: Μπράβο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Αυτό δηλαδή το να επιβιώνει στα δύσκολα είναι ταλέντο. Ίσως είναι και στο DNA των Αργεντίνων αυτό.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ λοιπόν ότι είναι πιο κοντά στον τίτλο. Αυτό φυσικά δεν ξεγράφει μόνο κοντιλιά σε καμία περίπτωση την Ισπανία. Είναι μια πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι μια ομάδα που πέταξε από τον τελικό τη Γαλλία και σχετικά εύκολα, εδώ που τα λέμε. Αλλά αύριο είναι ένα άλλο παιχνίδι. Νομίζω ότι όλα τα προγνωστικά είναι μέσα. Ρωτάς τη γνώμη μου, όμως από ένστικτο θα πω την Αργεντινή. Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνει και μια μεγάλη βραδιά αύριο για το ραδιόφωνο μας.
0: Ναι, θα ξεκινήσουμε με τις 7 μέχρι το τέλος του αγώνα. Ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πάντως, σε ό,τι αφορά τον τελικό, η Αργεντινή θα πάει να το σηκώσει για τέταρτη φορά. Έχει τρεις...
1: Και δεύτερη για back-to-back, δηλαδή σε επόμενη.
0: Βέβαια, ενώ η Ισπανία έχει μία φορά το 2010, αν δεν κάνω λάθος,
1: στην Νότια Αφρική. Το 2010 στην Νότια Αφρική, σωστά.
0: Οπότε, εντάξει, είναι... πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θα δούμε, γιατί εγώ σου λέω, πιστεύω στην Αργεντινή, γιατί έχει το κρύο αίμα αυτό που χρειάζεται σε τέτοια παιχνίδια.
1: Εκτός, και αν εδώ πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο, είναι
0: ότι...
1: από αυτά και με τον Μανώλη για την ιστορία, ότι όταν πήρε το 2010 η Ισπανία στην Νότια Αφρική το παγκόσμιο κύπελο, 2 χρόνια νωρίτερα είχε κατακτήσει το ευρωπαϊκό.
0: Το ευρωπαϊκό, ναι. Το
1: Euro. Τώρα η Ισπανία παίζει τελικό και 2 χρόνια πριν στο Βερολίνο κατέκτησε το ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω λοιπόν αν η ιστορία θέλει να παίξει και αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή πάλι η Ρόχα να στεφθούν πρωταθλητές σε κόσμο αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι θα το απολαύσουμε σε κάθε περίπτωση αυτό το παιχνίδι στις 10 το βράδυ. Και με την ευχή βεβαίως να δούμε και έναν τελικό αντάξιο του ονόματος και των δύο αντιπάλων, αλλά και της ιστορίας τους, της διαδρομής τους και των ποδοσφαιριστών κλάσης που διαθέτουν. Έτσι, δεν είναι μόνο Μέση και ο Γιαμάλ, είναι
0: και άλλοι παίκτες. Ναι. Ο Όλμο, ο Πέντρο Ρόδη είναι πάρα πολλοί παίκτες που είναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μάλιστα, σε τίτλους για την ΑΕΚ μας τα έχεις πει από πολύ, πολύ νωρίς. Τα έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής. Δώσε τους δύο τίτλους, τον Φιλικό και τον Πινέιδα.
1: Για τον Πινέδα να πούμε ότι αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα την ΑΕΚ. Θα είμαι ένας από εσάς μόνο ΑΕΚ, ο Πινέδα ο οποίος συνεχίζει στη Μοντερέι. Ο Χαβιέρη Μπάλτα τσεκάρει περιπτώσεις, θεωρώ ότι μέχρι Δευτέρα-Τρίτη η ΑΕΚ θα έχει βρει και το διάδοχο του Πινέδα, πιθανότητα θα έχει προχωρήσει και σε άλλη μία προσθήκη. Σήμερα ανοίξε 2-1 την Γκρόνιγκεν, εμφάνισε πολύ καλύτερο πρόσωπο από ό,τι στο παιχνίδι με τη Φίδεσε. Επιστρέφουν αύριο, ολιγοήμερη ξεκούραση και αμέσως μετά πάλι στην Ολλανδία για το δεύτερο και τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας του.
0: Ευχαριστώ Μιχάλη Φουστέρη, θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί. Να σας πω για τον ΠΑΟΚ ότι ο σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, είναι σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων έργων, ανέφερε σε δηλώσεις του, σε μήνυμά του μάλλον, ότι αυτή η χρονιά θα είναι η τελευταία χρονιά του ΠΑΟΚ που θα παίξει στην Τούμπα και στη συνέχεια μετά θα αποχωρήσει για να ξεκινήσουν τα έργα για τη νέα Τούμπα. Υπάρχουν καλοκαίρια που προετοιμάζουν απλώς μια αγωνιστική περίοδο και άλλα που σηματοδοτούν την αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σήμερα σε αυτή τη στιγμή με σχέδιο, υπομονή, αυτοπεποίθηση. Κτίζουμε τη νέα εποχή. Η σεζόν 2026-2027 έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Όλα δείχνουν ότι θα είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας με τη μορφή που αγαπήσαμε. Ένας ιστορικός κύκλος κλείνει για να ανοίξει ένας ακόμη μεγαλύτερος. Και λέει ακόμη μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι εκπρόσωποι των εταιριών θα παρουσιάσουν την εξέλιξη των μελετών τους και στα τέλη του 2026 θα καταθέσουν την αίτηση για την έκδοση πολεμοδιδομικής άδειας ώστε το καλοκαίρι του 2027 να αρχίσουν οι εργασίες για τη νέα Τούμπα, είναι το μήνυμα του Ανδρέα Παπαμίκου. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωπημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android για τα κινητά σας. Μπορείτε να διαβάζετε το real.gr και να βλέπετε όλη την ειδησιογραφία. Τώρα, στο real.gr αυτή την ώρα έχουμε πρωτοσέλιδο. Η Real News αυτή τη Κυριακή στα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Διαβάζετε Real News με πολλά special θέματα. Πολλές σημαντικές συνεντεύξεις είναι στο περίπτερο από το πρωί για να ενημερωθείτε αυτή την Κυριακή. Ακόμα, Κυψέλη εντοπίστηκε σώρος γυναίκας σε βαλίτσα. Πού στρέφουν τις έρευνες οι αρχές. Βίντεο ντοκουμέντο καρέ-καρέ η στιγμή που 50χρονος βάζει φωτιά στην άνοιξη Αττικής. Στο ενικός.gr αυτή την ώρα. Δύο Αμερικάνοι στρατιώτες νεκροί και ένας αγνοούμενος στην Ιορδανία ύστερα από Ιρανική επίθεση. Βίντεο με τον 50χρονο να βάζει φωτιά στην άνοιξη, αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Ακόμα, Ρένα Δούρου, οφείλουμε να ανατάξουμε τον κόμμα μας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων ή αναπαλαιωμένων εγωισμών. Μεσσηνία, πενταετής πυροσβέστης και πρώην κοινοτάρχης συνελήφθησαν για τους εμπρισμούς, κατηγορούνται και για άλλα αδικήματα. Διαβάζεται στο ενικός.gr. Και αυτό το Σάββατο στην παρέα μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου ήταν η Ιντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση.

Στον άλλον μη τελικό για το τουρνά Athens Open, αυτή την ώρα 2-1 game προηγείται η Κριτσίκοβα, η Τσέχα της Τόσον της Δανέζας, που είναι σε εξέλιξη. Νωρίτερα μεγάλη εμφάνιση από τη Μαρία Ζάκαρη, 2-0 με 6-1-7-5. Πέρασε το εμπόδιο της Αλίνας Κορνάεβα της Ρωσίδας και θα είναι αύριο στον μεγάλο τελικό του τουρνά, ώρα 8 ο τελικός για την Ζάκαρη, αύριο στο Athens Open, στο κέντρο της φέρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε. Λάσκαρης Αγοραστός στην τελική ρυθμίση του ήχου, Γιάννης Καραγευρέκης, Μαρία Χριστοδούλου, Γιώργος Τζιβελεκίδης. Επιμελήθηκαν τα ηχητικά που ακούσατε. Η Ευγενία Βούγιου Κλειώτη ήταν στην υποστήριξη εκπομπής στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Αύριο από τις 7 θα είμαστε μαζί μέχρι αργά το βράδυ και μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ωρα 10 ο αυριανός μεγάλος τελικός, η Αργεντινή κόντρα στην Ισπανία για τον τίτλο, για το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλου στη Νέα Υόρκη στις 10 ο μεγάλος τελικός. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Πάντα στην παρέα μας ήταν η Ιντερ Βέτεν.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Είμαστε μαζί με το δεύτερο μέρος της θεματικής βραδιάς. Μία θεματική βραδιά αφιερωμένη σε οικογενειακά συγκροτήματα. Αδέλφια, ξαδέλφια, καμιά φορά και σύζυγοι ή ακόμη πατέρας με γιο ή κόρη που κατάφεραν να σημειώσουν επιτυχία όταν δημιούργησαν ένα οικογενειακό συγκρότημα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις δικές σας αγαπημένες οικογενειακές μπάντες. Αρχή στο απόψινό δεύτερο μέρος αυτής της θεματικής βραδιάς με τους Creedence Clearwater Revival.

Creedence Clearwater Revival, λοιπόν. Συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1967 στην Καλιφόρνια από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα John Fogerty, τον αδελφό του και κιθαρίστα Tom Fogerty, τον μπασίστα Stu Cook και τον drummer Doug Clifford. Δύο αδέλφια, λοιπόν. Τα αδέλφια Fogerty ήταν οι βασικοί υπεύθυνοι για τους Creedence Clearwater Revival.

Οι Creedence λοιπόν δημιουργήθηκαν το 1967, διαλύθηκαν το 1972. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφεραν να σημειώσουν πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Ενώ το συγκρότημα εντάχθηκε και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1993. Τα αδέλφια Fogerty λοιπόν, ο John και ο Tom, βασικοί υπεύθυνοι για τους Creedence Clearwater Revival.

Καλησπέρα Μαρία, γεια σου Μαρίνα, καλώς ήρθες Βίκη με Kelly Family. Καλησπέρα στην Σοφία με Ike και Tina Turner. Φυσικά ανήκουν στην κατηγορία του ανδρόγυνου που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα και σε σένα Κατερίνα, γεια σου Ζωή. Καλησπέρα Αντώνη με τους Beach Boys. Και εκείνους θα τους ακούσουμε στην απόψινή εκπομπή. Για τη συνέχεια θα ασχοληθούμε με ένα ανδρόγυνο. Ashford & Simpson. Ο Νίκολας Ashford και η Βαλερή Simpson. Ξεκίνησαν την μεγάλη καριέρα τους γράφοντας τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους η Αρίθα Φράγκλιν, ο Ρέι Τσάρλς. Και στη συνέχεια, στα μέσα της δεκαετίας του 60, μεταπήδησαν στην Motown. Εκεί έγραψαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εταιρείας, όπως για παράδειγμα το No Mountain High Enough. Συνεργάστηκαν με όλα τα μεγάλα ονόματα, όπως η Diana Ross, ο Marvin Gaye και ο Teddy Pendergrass. Κάποια στιγμή όμως, πέρα από την συγγραφή τραγουδιών, αποφάσισαν να ερμηνεύσουν και κάποια από αυτά για να δημιουργήσουν επιτυχία. Έτσι λοιπόν και συνέβη το 1984, όταν οι Ashford & Simpson ηχογράφησαν το Solid, τραγούδι γραμμένο από κοινού από το ζευγάρι, που έγινε η μεγαλύτερη τους επιτυχία, πηγαίνοντας μέχρι το νούμερο 3 της Μεγάλης Βρετανίας το 1985.

Ashford & Simpson, λοιπόν, από το 1984 σε όλη τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους, η μεγαλύτερη επιτυχία για τραγούδι που ερμήνευσαν οι ίδιοι. Γιατί από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε νωρίτερα, έχουν γράψει εκατοντάδες επιτυχίες για άλλους καλλιτέχνες. Φυσικά θα γίνει αναφορά στην κατηγορία ανδρόγυνου και στον Άικ και την Τίνα Τέρνερ, που πρότεινε λίγο νωρίτερα η Σοφία. Γεια σου Βίκη, καλώς ήρθες. Συγγνώμη, λίγο νωρίτερα μου ξέφυγε το μήνυμά σου. Καλησπέρα Ελένη, φυσικά ο Nat King Cole και η Natalie Cole στο Unforgettable, βέβαια με την βοήθεια ψηφιακής τεχνολογίας. Καλησπέρα Ελπίδα, εγώ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Καλώς ήρθες Γιάννη με τους Κόρς. Καθώς μιλάγαμε νωρίτερα για Motown, θα παραμείνουμε σε αυτό το κλίμα. Οι Brothers Johnson έρχονται για τη συνέχεια. Δύο αδέλφια ήταν η μπάντα, ο George και ο Louis Johnson. Μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους, το Stomp.

Τα αδέλφια Johnson λοιπόν, οι Brothers Johnson και το Stomp. Η Άννα Μέι Μπούλοκ στην εφηβική ηλικία μαζί με την αδελφή της είχε αρχίσει να συχνάζει σε διάφορα nightclubs του Σεν Λούις. Όταν σε μία από τις εξόδους τους είδε για πρώτη φορά τον Άικ Τέρνερ, τον άνθρωπο που έμελε να της αλλάξει τη ζωή μαζί με την μπάντα του, τους Kings of Rhythm. Σε μία από τις εμφανίσεις του, ο ντράμερ της μπάντας πήρε το μικρόφωνο και το έστρεψε στο τραπέζι που κάθονταν οι αδερφές, προκαλώντας να τραγουδήσουν. Η Άννα δεν έχασε την ευκαιρία. Ο Άικ, συνεπαρμένος από την ερμηνεία της, άφησε το πιάνο και ρώτησε αν ξέρει και άλλα τραγούδια του. Αυτή ήταν η αρχή της ιστορίας τους, μιας και σύντομα ο Άικ τη ζήτησε να γίνει μέλος της μπάντας. Η πρώτη ηχογράφηση μαζί του έγινε με το όνομα Little Ann το 1958. Τότε της έδωσε το όνομα Tina Turner. Αυτή η αλλαγή στο όνομα έγινε σύμφωνα με κάποιους για να μην καταφέρει ποτέ η τραγουδίστρια να κάνει καριέρα μόνη της. Τα επόμενα χρόνια θα ήταν γεμάτα βραβεία, υποψηφιότητες, ανεπανάληπτες ζωντανές εμφανίσεις και φυσικά πολύ επιτυχημένα άλμπουμς. Εκείνη τους πορεία όμως είχε αρχίσει να φθήνει κυρίως λόγω των προβλημάτων που είχε ο Άικ με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Μετά από 14 χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι έληξε την προσωπική και επαγγελματική του σχέση, από την οποία η Τίνα κράτησε μόνο το όνομα που ο Άικ της είχε δώσει.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία χυλόκωσε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Αύριο στη Real News.

Jump από Van Allen. Το συγκρότημα που δημιουργήθηκε στην Καλιφόρνια το 1972 από τα αδέρφια Eddie και Alex Van Allen μαζί με τον David Lee Roth. Συγκρότημα που είναι ενεργό ακόμη και σήμερα, με τις συνολικές πωλήσεις τους να αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια παγκοσμίως. Αφιερωμένο στη Λίτσα. Καλησπέρα Νούλη, καλώς βρεθήκαμε. Γεια σου Εβίτα. Ζωή να είσαι καλά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλώς ήρθες Μιχάλη με τους ACDC. Ίδια επιλογή με τη δική σου και από τον Γιάννη Σταμέγαρα. Δεν θα μπορούσαμε φυσικά να παραλείψουμε τα αδέλφια Young, τον Άγκους και τον Μάλκολμ, σκοτσέζικης καταγωγής. Το συγκρότημα βέβαια των ACDC δημιουργήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1973.

στο πιο ροκ τέταρτο με τις οικογενειακές μπάντες βρισκόμαστε. Και συγκεκριμένα με τους ACDC, τα αδέλφια Young, τον Angus και τον Malcolm. Γεια σου Μέρη στη Ριαφίνα, να είσαι καλά Εβίτα. Η επόμενη περίπτωση που θα μας απασχολήσει είναι ιδιαίτερη. Ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε στο Queens της Νέας Υόρκης το 1974. Αποτελούμενο από τέσσερις τύπους με το ίδιο επίθετο. Ήταν ο Τζόι, ο Τζόνι, ο Ντίντι και ο Τόμι. Υιοθέτησαν το ψευδώνυμο Ramones ως επίθετο όλοι τους. Ήταν μια ιδέα του Ντίντι, παρόλο που δεν είχαν καμία συγγένεια μεταξύ τους. Το επίθετο Ramone ήταν εμπνευσμένο από το παρατσούκλι του Paul McCartney, Paul Ramone, που χρησιμοποιούσε στα πρώτα χρόνια των Beatles. Ramones λοιπόν, τουλάχιστον θεωρητικά, και ας μην είχαν τελικά καμία συγγένεια μεταξύ τους.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ναι, δεν είναι τίραζα πάρτε. Η επιλογή του Τάσου και της Μαρίας για απόψε. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μπάντας του Mike Hutchins. Μία μπάντα όμως που στο ξεκίνημά της είχε την ονομασία The Faris Brothers. Και καθόλου τυχαία, καθώς τρία από τα μέλη των INXS είναι τα αδέλφια Faris. Ο Άντριου, ο Τζον και ο Τιμ. Την παράσταση φυσικά μπορεί να την έκλεβε πάντα ο Μάικλ Χάτσενς. Ψυχή όμως του συγκροτήματος των INXS ήταν τα αδέλφια Faris. Γεια σου Βασίλη, στο Λονδίνο. Ό,τι έχεις μου λέει από τότε, αδελφή Πορκάρο, με προτίμηση στο I'll Be Over You. Φυσικά, αμέσως τώρα για εσένα φίλε, να είσαι καλά.

Γεια σου Βαγγέλη στο Μόντρεαλ. Χαιρετισμού σε Μιχάλη και Σέρι. Και η Τότο λοιπόν στην κατηγορία με τις οικογενειακές μπάντες. Γεια σου Κατερίνα με Valentine Brothers και Money's Too Tight to Mention. Τη γνωστή επιτυχία αργότερα και για το Simply Red. Πάμε και στις Heart. Αν και Nancy Wilson φυσικά. Οι αδελφές Wilson, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το Alone.

Hart, οι αδερφές Wilson και Alone, γιατί πολλές φορές η οικογενειακή συνεργασία φέρνει και καλά αποτελέσματα. Γεια σου Δημήτρη, και εσύ με τους AC/DC. Ζωή να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη με τους Cors. Θα ακούσουμε οπωσδήποτε κάτι από εκείνους στη δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής. Προς το παρόν θα γυρίσουμε πίσω στο 1977 για την δημιουργία ενός συγκροτήματος που αρχικά άνοιγε τις συναυλίες των Talking Heads. Όλα αυτά μέχρι να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους δίσκο. Το 1977 λοιπόν σχηματίστηκαν οι Dire Straits. Βασική υπεύθυνη για τη δημιουργία του συγκροτήματος, δύο αδέλφια, ο Mark Knopfler στα φωνητικά και στην κιθάρα και ο αδερφός του David επίσης στην κιθάρα.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Τελευταία ώρα στο δεύτερο μέρος της θεματικής βραδιάς με τις οικογενειακές μπάντες. Τα οικογενειακά συγκροτήματα. Με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Αντώνη, σε αυτή την ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε και τους Beach Boys, αλλά φυσικά και το πιο επιτυχημένο ντουέτο αδελφών που υπήρξε ποτέ στην ιστορία, αυτό των Everly Brothers. Καλησπέρα Παύλο με τους Kings of Leon και εκείνους θα τους ακούσουμε. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, για τις δικές σας προτάσεις από οικογενειακά συγκροτήματα. Οι Pointer Sisters έρχονται για τη συνέχεια. Όλα ξεκίνησαν όταν στα τέλη της δεκαετίας του 60, δύο αδελφές, η June και η Bonnie Pointer, άρχισαν να εμφανίζονται σε clubs στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ λίγο αργότερα στο group ήρθε να προσθεθεί και η τρίτη αδελφή της οικογένειας, η Anita. Πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 70, κορύφωση όμως το 1984 με το I'm So Excited.

Pointer Sisters λοιπόν, τρεις αδερφές, Bonnie, Anita και Ruth. Γεια σου Ιωάννα, στο Σίδνεϊ, σε ακούμε μου λέει με τον 15 μηνών γιο μου. Να τον χαίρεσαι, να μου τον φιλήσεις γλυκά. Μιλώντας λέει για οικογενειακές συνεργασίες, δεν γνωρίζω αν είχαν συνεργαστεί ποτέ Τζεφ και την Μπάκλεϊ. Όχι, δεν γίνεται να είχαν συνεργαστεί. Πατέρας και γιος, γιατί αν δεν κάνω λάθος, όταν έφυγε ο πατέρας από τη ζωή, ο γιος ήταν μόλις 10 ετών. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου, Ιωάννα. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο χώρο της μαύρης μουσικής, στο χώρο του funk. Για μια ακόμη μπάντα που γνώρισε επιτυχία στη δεκαετία 70 και 80. So για τους Gap Band. Οικογενειακή υπόθεση επίσης, με τρία αδέρφια. So τον Τσάρλι, τον Ρόνι και τον Ρόμπερτ Βίλσον. Στην αρχή και εκείνοι εμφανίζονταν σαν Wilson Brothers. Στη συνέχεια όμως άλλαξαν το όνομά τους το 1973 σε Gap Band. Μεγαλύτερη επιτυχία για τους Gap Band αναμφισβήτητα ήταν το Burn Rubber On Me.

Sex on Fire, Kings of Leon. Που αποτελούνται από τρία αδέλφια, τον Άντωνη, τον Ιβάν και τον Μάικλ Φόλοουιλ, καθώς και τον ξαδερφό τους Κάμερον Φόλοουιλ. Όπως καταλαβαίνετε, απόλυτα οικογενειακή υπόθεση. Μάλιστα, τόσο ο πατέρας όσο και ο παππούς τους ονομάζονταν Λίον, γι' αυτό και εκείνοι ονόμασαν έτσι το συγκρότημα. Είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά, σόι πάει το βασίλειο. Αφιερωμένο στον Παύλο και στον Γιάννη. Ένα άλλο πολύ αγαπημένο συγκρότημα με οικογενειακή παράδοση που σας ξέφυγε σε αυτές τις θεματικές βραδιές. Μας έρχεται από τον Birmingham, από την Μεγάλη Βρετανία. Και βασική υπεύθυνη για τον σχηματισμό του συγκροτήματος ήταν τα αδέλφια Κάμπελ, ο Άλι και ο Ρόμπιν Κάμπελ. Μόνο και μόνο από τον ήχο που μπήκε μόλις τώρα, νομίζω ότι καταλάβατε ότι αναφερόμαστε στους UB40.

Στην αρχή λοιπόν της δεκαετίας, το 82 αδέλφια από τον Μπέρμιγχαμ, ο Ρόμπιν και ο Άλι Κάμπελ δημιούργησαν τους UB40, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από την κάρτα ανεργίας της Αγγλίας, η οποία αποτέλεσε και το υλικό για το εξώφυλλο του πρώτου τους δίσκου. Οι γονείς τους ήταν folk τραγουδιστές σε club και pub και η reggae, μια μουσική που άκουγαν συνεχώς στη γειτονιά τους. Βλέπετε, η μουσική της αποικίας, της Τζαμάικα δηλαδή, είχε εισβάλει δυναμικά στην Μητρόπολη, στην Αγγλία, και στη δεκαετία του 70 επέδρασε στην μουσική πραγματικότητα της Βρετανίας. UB40 λοιπόν, από τα αδέλφια Κάμπελ.

Μία απαραίτητη διευκρίνηση στην απόψινή θεματική βραδιά. Δεν αναφερόμαστε απλώς συνεργασίες συγγενών, όπως για παράδειγμα πατέρα με κόρη, που είναι το παράδειγμα του Nat King Cole, έστω και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ή του Frank Sinatra με την κόρη του Nancy, αλλά για συγγενείς οι οποίοι δημιούργησαν μία μπάντα που σημείωσε επιτυχία. Να είσαι καλά, Ελένη, εγώ σε ευχαριστώ.

Θα φύγουμε λοιπόν από την Αγγλία και από τους UB40. Θα μεταφερθούμε πιο βόρεια, θα πάμε μέχρι τη Σουηδία. Για να ασχοληθούμε με το τρίτο πιο επιτυχημένο σουηδικό καλλιτεχνικό σχήμα μετά τους ABBA και τους Roxette. Και το όνομά τους, οι Ace of Base, τους θυμάστε? Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν σάρωσαν τα charts με τραγούδια όπως το All That She Wants, δημιουργώντας πολύ μεγάλη επιτυχία, υπεύθυνοι λοιπόν για τους Ace of Base ήταν τα αδέλφια Malin, Jenny και Jonas Berggren.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Αύριο στη Real News.

Αυτή και αν είναι η οικογενειακή υπόθεση. Kelly Family. Πατέρας, μητέρα και φυσικά τα παιδιά της οικογένειας. Αφιερωμένο στην Βίκη και στην Σόφη.

να επισκεφθούμε και λίγο την Ιρλανδία για ακόμη μία παραδοσιακή μουσική οικογένεια, την οικογένεια των Κορς. Και συγκεκριμένα τα αδέλφια Κορ, τον Ανδρέα, Σάρον, Καρολάιν και Τζιμ. Από την Ιρλανδία λοιπόν, το Runaway, αμέσως τώρα αφιερωμένο στον Γιάννη Ντοντάι.

Τα αδέλφια Κορ λοιπόν από την Ιρλανδία. Και από την Ιρλανδία να μεταφερθούμε στο Σικάγο για ένα αγαπημένο συγκρότημα με μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το Mr. Roboto, όπως για παράδειγμα το Babe, το οποίο μόλις μπήκε, και φυσικά το Bottom the River. Η Styx λοιπόν. Υπόθεση 2.

Υπεύθυνοι λοιπόν για την δημιουργία των Sticks, δύο δίδυμα αδέλφια, ο Τσακ και ο Τζον Πανόντσο. Θα παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε στο Λος Άντζελες. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 1980, η Σουζάννα Χόφς μαζί με τις αδερφές Βίκη και Ντέμπι Πίτερσον θα σχηματίσουν τις Bangles.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για να γυρίσουμε πίσω στα 60's, θα πάμε στην Καλιφόρνια, οι Beach Boys. Για τον Αντώνη. Η πρώτη σύνθεση του συγκροτήματος ήταν 5 άτομα. Τα αδέλφια Wilson, Brian Dennis και Carl, ο εξάδελφος αυτών, ο Mike Love, και για ξεκάρφωμα έβραν και έναν φίλο του, τον Al Jardine. Απόλυτα λοιπόν οικογενειακή υπόθεση το συγκρότημα των Beach Boys, και συγκεκριμένα τα αδέλφια Wilson. Με παρουσία από το 1961 μέχρι και τις ημέρες μας, στο συγκρότημα παραμένει ακόμα ο Brian Wilson. Αφιερωμένο λοιπόν στον Αντώνη, που ήταν και η επιλογή του για την απόψινή θεματική εκπομπή.

Γεια σου, Στρατή. Θυμήθηκα, μου λέει, τους Kelly Family. Τους γνώρισα προσωπικά στο Βερολίνο όταν τραγουδούσαν σε μια πλατεία. Φοβερή οικογένεια, περίπου 10 άτομα που έμεναν όλοι σε ένα μεγάλο τροχόσπιτο. Από εκείνους, μου λέει, αγόρασα τα περισσότερα CD που τα πουλούσαν οι ίδιοι. Τους ακούσαμε λίγο νωρίτερα, Στρατή. Γεια σου, Όλγα, που θυμήθηκε στους New Kids on the Block. Surfing USA. Ashley Brothers έρχονται για τη συνέχεια. Από το Cincinnati του Ohio, τρία αδέλφια, ο Kelly, Rudolph και Ronald Ashley. Μεγάλες επιτυχίες και με τη Motown. Ενδεχομένως η μεγαλύτερη από όλες, αυτή που μόλις μπήκε.

Αναμφισβήτητα όμως η πιο επιτυχημένη οικογενειακή υπόθεση στην ιστορία της μουσικής ήταν οι Everly Brothers. Ο Ντόν και ο Φιλ. Έμειναν μαζί από το 1951 ως το 1973 και από το 1983 ως το 2005.

Οι Everly Brothers διαλύθηκαν το 1973, γεγονός που προκάλεσε ένταση μεταξύ του Don και του Phil και μάλιστα οδήγησε στην αποξένωσή τους για περίπου μία δεκαετία. Όμως αργότερα, όπως είχε δηλώσει ο Phil στο περιοδικό Time, η σχέση με τον αδελφό του τελικά αποκαταστάθηκε. Το Rock and Roll Hall of Fame τους υποδέχθηκε το 1986, ενώ το Rolling Stone, το περιοδικό, τους κατέταξε στην 33η θέση του καταλόγου με τους 100 σημαντικότερους καλλιτέχνες. Μάλιστα, αρχικά ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακκάρτνεϊ είχαν ονομάσει το συγκρότημά τους Foreverly Brothers, επηρεασμένοι φυσικά από τους Everly Brothers.

Everly Brothers, Crying in the Rain, λίγο πριν από το τέλος της δεύτερης αυτής θεματικής βραδιάς αφιερωμένη σε οικογενειακά συγκροτήματα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Πάντα εδώ στο αλήθινο ραδιόφωνο. Καληνύχτα Χρήστο. Η τελευταία οικογενειακή μπάντα που θα μας απασχολήσει σε αυτό το αφιέρωμα θα είναι αυτή των Gladys Knight and the Pips. Συγκρότημα που αρχικά δημιουργήθηκε το 1952 με την ονομασία The Pips, χρησιμοποιώντας ένα παρατσούκλι ενός εξαδέλφου της οικογένειας Knight. Τα μέλη του συγκροτήματος, η Gladys Knight, ο αδερφός της Merald Knight, η αδερφή της Brenda Knight και τα ξαδέλφια τους William και Eleanor. Απόλυτα λοιπόν οικογενειακή υπόθεση της οικογένειας Knight, το συγκρότημα των Gladys Knight and the Pips. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω αφού σας ευχαριστήσω για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και αφού τις δύο προηγούμενες εβδομάδες ολοκληρώσαμε το αφιέρωμα με τα τραγούδια που αγαπήσαμε μέσα από τις διαφημίσεις, σήμερα θα κινηθούμε σε σχετικά ανάλογο πλαίσιο, τηλεοπτικό και αυτό, για τα τραγούδια που αγαπήθηκαν είτε μέσα από τηλεοπτικές σειρές, είτε μέσα από εκπομπές. Και στις δύο περιπτώσεις κυρίως επειδή χρησιμοποιήθηκαν στο σήμα των τίτλων. Είναι βασικό στο να υπάρχει σήμα σε μια εκπομπή, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση. Αυτόματα συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αν τυχαίνει η επιλογή να είναι και πάρα πολύ καλή, τότε έχουμε το ιδανικό. Σκεφτείτε για παράδειγμα κάποιες εκπομπές ή κάποιες τηλεοπτικές σειρές για τις οποίες ακόμη και σήμερα όταν τις ακούτε το μυαλό σας πηγαίνει αυτομάτως σε ένα τραγούδι ή σε μια μουσική. Αυτά λοιπόν θα μοιραστούμε με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Κυρίως θα εστιάσουμε σε ελληνικές τηλεοπτικές εκπομπές ή σε ελληνικά σύριαλ. Μην ξεχνάτε όμως ότι επίσης κυρίως ασχολούμαστε με την ξένη μουσική. Οπότε ξένα θα είναι τα τραγούδια και οι μουσικές στην πλειοψηφία τους, χωρίς βέβαια να αποκλείουμε ότι θα ακούσουμε και κάποια ελληνικά. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και φυσικά τις πρότασεις σας. Θα ξεκινήσουμε με ένα σύριαλ το οποίο δεν έμελε να έχει καλή κατάληξη. Ο λόγος για το τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή. Η μαύρη κωμωδία των Ρίγα Αποστόλου που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Πρωταγωνίστριες η Ελένη Ράντου, η Χρύσα Ρόπα, η Ελένη Καστάνη και η Άβα Γαλανοπούλου. Άλλοι λένε ότι τσακώθηκαν μεταξύ τους οι πρωταγωνίστριες. Άλλοι ότι επενέβη η εκκλησία και ζήτησε τη διακοπή του συγκεκριμένου σύριαλ. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι με μόλις 6,5 επεισόδια το «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» αποτελεί μία από τις καλύτερες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Στο συγκεκριμένο σύριαλ λοιπόν, το opening theme, η μουσική δηλαδή για τους τίτλους, είναι της Κατερίνα Καζέλη, τον εσύ νομίπο Τζουντικάρε, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα.

Ναι, συγγνώμη που ατζοντικάρει από την Κατερίνα Καζέλη και το σύριαλ «Τι ψυχή θα παραδώσει, Μόρι». Γεια σου, Λίτσα. Το θέμα των τίτλων από την εκπομπή των Reporters του 1983 στην ΕΡΤ2. Φυσικά και ανήκει στον Jean-Luc Bodin και συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες να ακούσουμε τουλάχιστον τμήμα του λίγο αργότερα. Πάντως πραγματικά πρόκειται για μια πολύ όμορφη πρόταση. Γεια σου Χρήστο με το Hawaii 5-0. Θα ακουστούν λοιπόν και ξένες τηλεοπτικές σειρές. Απλά όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε περισσότερο στα ελληνικά δρόμενα. Γεια σου Χρήστο με τη Λούση. Γεια σου Μιχάλη. Έχεις ανεβάσει στον τοίχο μου στο Facebook το αγαπημένο μου ελληνικό σύριαλ. Ο λόγος για τα βαμμένα κόκκινα μάλια. Βασισμένο φυσικά στο βιβλίο του Κώστα Μουρσέλα. Γεια σου Εύη, Little Child, με Beatles. Πού ακούστηκε αυτό, που ήταν σήμα τίτλων. Μα φυσικά στα εγκλήματα. Η τηλεοπτική σειρά Εγκλήματα προβλήθηκε από τον Αντένα την περίοδο 98 μέχρι και το 2000. Με πολύ υψηλές θεαματικότητες. Στην αρχή αντιμετώπισε η παραγωγή οικονομικά προβλήματα, υπήρξε και θέμα διακοπής του σύριαλ, να μην συνεχίσει δηλαδή. Τελικά, για το καλό τόσο του καναλιού όσο φυσικά και των τηλεθεατών, η σειρά ολοκληρώθηκε σε δύο κύκλους, μια μαύρη κομμωδία με πρωταγωνιστές τον Κώστα Κόκλα, τη Μαρία Καβογιάννη, την Κέτη Κωνσταντίνου, την Ηρώ Μανέ, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Σταύρο Νικολαίδη, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τον Αθηνοδρό Προύσαλη. Σήμα τίτλων λοιπόν για τα Εγκλήματα, οι Beatles και το Little Child.

Τηλεοπτικό λοιπόν το θέμα απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σας Σόφη μου. Βεβαίως το ακούς Have Dance All Night από το My Fair Lady και φυσικά από το serial Δύο Ξένοι. Εκεί χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους του. Γεια σου Μιχάλη μου, εξαιρετικό το soundtrack που έχεις επιλέξει, αλλά όχι, δεν θα επεκταθούμε στα κινηματογραφικά, θα μείνουμε μόνο στα τηλεοπτικά απόψε. Γεια σου Άννα με την Brigitte Bardot, φυσικά είναι από το serial Ήρθε και έδεσε με τον Γιάννη Μπέζο και τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Πόπι, εσύ προσπαθείς να θυμηθείς τη μουσική από την εκπομπή του κυρίου Θεοδωράκη, έτσι. Φυσικά, γιατί ο Σταύρος Θεοδωράκης διατηρούσε την εκπομπή πρωταγωνιστές στο Mega Channel από το 2007 μέχρι και το 2014, διαθέτοντας ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια για έναρξη τίτλων, το Stray, τον Καλέξικο, που, όπως τουλάχιστον φημολογείται, του το πρότεινε ο Γρηγόρης Ψαριανός, μουσικός παραγωγός τότε. Πάμε λοιπόν να φύγουμε λίγο από τα serials, πάμε σε τηλεοπτικές δημοσιογραφικές εκπομπές. Σταύρος Θεοδωράκης, πρωταγωνιστές, Καλέξικο και Στρέι.

Να λοιπόν, η επιτυχία μιας μουσικής επιλογής. Αλήθεια, ποιος ας πούμε στη χώρα μας τουλάχιστον δεν έχει συνδέσει το συγκεκριμένο τραγούδι με τη συγκεκριμένη εκπομπή. Αλλά φυσικά και με το Σταύρο Θεοδωράκη. Γεια σου Γιάννη, πρότεινες μια πανέμορφη σειρά κυρίως για τη μουσική της. Ο λόγος φυσικά για το Persuaders και τη μουσική του Τζον Μπάρι. Αυτό θα ακουστεί οπωσδήποτε απόψε. Γεια σου Γιάννη, με το Σταύλο στη Σερία Ταζαΐμι και τη φωνή του Βλάσιου Μπονάτσου στο There is no one like me. Έχεις δίκιο, πολύ σωστή επιλογή. Γεια σου Άννα, με την ισπανική οπισθοχώρηση από Κωνσταντίνου και Ελένης. Λίτσα και το Κότρε Μιλεμπάτσι θα το ακούσουμε, όχι όμως από τον Αντριάνο Τσελεντάνο, από τον Χρήστο Δάντη, γιατί η δική του εκτέλεση ακούστηκε στο Safe Sex και στη σειρά δηλαδή που μεταδόθηκε από το Μέγκα. Γεια σου Φροδίτη, πολύ όμορφη επιλογή, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από το Ζήτα που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Παπαχελάς στους φακέλους. Και αυτό αργότερα, γεια σου Βάσο, Πολάνκα, Adam and Eve, φυσικά από το 50-50. Προς το παρόν θα πάμε σε ακόμα μία τηλεοπτική εκπομπή, για να γλυκαθούμε κιόλας λίγο. Πρόταση της Άννας, οι γλυκές αλχημίες, του Στέλιου Παρλιάρου, με τη μουσική που την χαρακτηρίζει να είναι του Τζοντασέν.

Γλυκές αλχημίες, λοιπόν, για να γλυκαθούμε και λίγο μέσα στη νύχτα. Με Τζον Ντασέν σαν επιλογή για τη μουσική υπόκρουση. Γεια σου Σπύρο, Πέρες Πράντο φυσικά από Dolce Vita και αυτό θα το ακούσουμε. Γεια σου Όλγα, η αίθουσα του θρόνου φυσικά, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Αυτό θα είναι από τα λίγα ελληνικά που σίγουρα θα ακουστεί στο απόψινο αφιέρωμα. Γεια σου Κατερίνα με την Brigitte Bardot. Γεια σου Μάγδα. Φοβερή σκηνή είναι από το «Είσαι το τέρι μου», όταν ο Γρηγόρης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δηλαδή, τραγούδησε το «You're just too good to be true» στην Κατερίνα Αλέχου. Από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές. Λοιπόν, για πάμε στο 50-50. Η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά την τηλεοπτική περίοδο 2005-2006 και λόγω της μεγάλης επιτυχίας της συνεχίστηκε και με δεύτερο κύκλο τη σεζόν 2006-2007. Οι τρέλες των 50-άριδων του 50-50 δεν είχαν προηγούμενο. Γι' αυτό και τόσοι πολλοί πενηντάριδες της εποχής τους θαύμαζαν και ίσως κατά βάθος και να τους ζήλευαν. Έτσι ο Νικηφόρος με την Ελισάβετ, ο Μημάκος με την Ξανθήπη και ο Παυλίτος, ο αείμνηστος Άκης Μπουλάς, με την Ειρήνη και μετά το Μαράκι, κατάφεραν να γεμίζουν τις Παρασκευές μας με γέλιο. Το σύνθημα έναρξης δινόταν με το «Άνταμε εν τίβ» του Πολάνκα.

Άλλη μια πολύ επιτυχημένη μουσική επιλογή για μια τηλεοπτική εκπομπή. Ο Μπάρι Άνταμσον και το Saturni Summertime συντρόφευσε για 6 ολόκληρα χρόνια την Έλενα Κατρίτσι στην εκπομπή της Privé στο Mega Channel. Επιλογή της Αθηνάς για απόψη. Γεια σου Πέτρο, με την κλινική περίπτωση. Επειδή δεν μπορώ να ανοίξω το βίντεο από την θέση που βρίσκομαι για να το ακούσω, εάν δεν σου κάνει κόπο θα σε παρακαλούσα να μου γράψεις τον τίτλο του τραγούδιου, γιατί δεν ξέρω ποιο είναι. Γεια σου Μαρία στην Πάτρα, από τη σειρά Vendetta της ΕΡΤ το 1986. Diana Ross και Loving, Living and Giving. Αφού κατάφερες και βρήκες μουσική από σίριαλ το οποίο παίχτηκε στην ΕΡΤ στη δεκαετία του 80, πραγματικά σου βγάζω το καπέλο. Γεια σου Σπύρο, είχα συνδυάσει μου λίγο μικρό παιδί εκεί γύρω στο 1985 κάτι Κυριακές βράδια μπροστά στη τηλεόραση στην ΕΡΤ 2. Το σύριαλ του Θάνου Λιβαδίδη, η Βεντέτα, επίσης, σε αυτό που αναφέρθηκε η Μάρια. Με τη μουσική του Big Alice τότε, δηλαδή του Κώστα Μπίγαλη. Με το End I Miss You. Εν τέλει μου λέει, ήταν αυτό, παιδικές μνήμες Σαββατόβραδου. Δεν το γνωρίζω Σπύρο και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το τραγούδι φυσικά το θυμάμαι. Αλλά δεν γνωρίζω αν είχε ακουστεί στο συγκεκριμένο σύριαλ. Εάν κάποιος από τους ακροατές θυμάται, θα τον παρακαλούσα να μας βοηθήσει. Γεια σου Πάνο, αν είτε hero, σήμα από το καταπληκτικό σύριαλ μου λέει υπέροχα πλάσματα. Το τελευταίο, ίσως σύριαλ που έδειχνε την όμορφη προκρίσης Αθήνα. Τα υπέροχα πλάσματα μου λέει είχαν επίσης δεκάδες καταπληκτικές διασκευές άλλων τραγουδιών ως μουσική επένδυση στα επεισόδια τους. Εάν δεν κάνω λάθος, πρέπει να αναφέρεσαι στο I Need a Hero της Bonnie Tyler. Και φυσικά, Wishing and Hoping, Annie DiFranco, από τις εκπομπές του Ηλία Μαμαλάκη, του πρώτου διδάξαντα της ταξιδιωτικής μαγειρικής σε εκπομπές. Είναι ώρα όμως για Safe Sex. Αρχικά σπονδυλωτή κομική ταινία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου που βγήκε στις αίθουσες το 1999. Μια ταινία η οποία κατάφερε να κόψει μεγάλο αριθμό εισιτηρίων, φτάνοντας το 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια πανελληνίως. Και έτσι λοιπόν, μετά από αυτήν την επιτυχία, το 2005 η παραγωγή της ταινίας αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια σειρά από αυτοτελή επεισόδια βασισμένα στην Safe Sex κοινωνία. Μια πληθώρα σεναριογράφων, γνωστών ηθοποιών και επιτυχημένων σκηνοθετών δημιούργησε τη σειρά Safe Sex TV Stories που προβλήθηκε στο Mega και αποτελείται από 33 ιστορίες και 58 επεισόδια. Φυσικά η μουσική που συνόδευε το Safe Sex ήταν του Χρήστου Δάντη.

Αυτά λοιπόν και με το Safe Sex, σύριαλ που επίσης μεταδόθηκε από το Mega Channel. Γεια σου Γιώργο με τις αέρινες σιωπές. Γεια σου Όλγα με τη Θανάη Φαβίλη από το Παραπέντε και τους άγγελους του Τσάρλι. Ένα από τα σύριαλ που έχετε ζητήσει περισσότεροι, που έχετε αναφερθεί περισσότερο απόψε, είναι το Δίσεξα Μαρτίν. Κομική σειρά του Mega Channel που προβλήθηκε από το 1993 μέχρι το 1996. Ένα σύριαλ που έδωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τους δημοσιογράφους. Έδειξε την πιο κομική και προσωπική τους πλευρά. Φυσικά δεν γίνεται σε όλα τα κανάλια ό,τι γινόταν στο Media Channel. Αλλά αυτό δεν σταμάτησε το ελληνικό κοινό από το να γελάει για τρία συνεχή χρόνια. Μέσα από το ξεκαρδιστικό σενάριο των Ρέπα Παπαθανασίου, γνωρίσαμε και την άκρος κομική πλευρά της Δίνας Κόνστα που υποδίθηκε την Γιολάντα Ραγιά. Ο ρόλος της Δίνας Κόνστα ήταν τόσο επιτυχημένος που αποτέλεσε τη βάση για τον αργότερα χαρακτήρα της στην Ντένι Μαρκορά. Πρωταγωνιστές είναι ένα μεντί, η Ντίνα Κόνστα, ο Χάρης Όζος και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Το τραγούδι των τίτλων είναι το Μέλιο στα Σέρα της Μιράντα Μαρτίνο. Ενώ η μουσική του τέλους είναι η αρχική εκτέλεση του τραγουδιού του It Had Be Better Be Tonight, που είναι μια σύνθεση του Χένρι Μαντσίνι. Τραγούδι που άλλωστε έγινε γνωστό μέσα από την πρώτη ταινία Ροζ Πάνθυρας. Μιράντα Μαρτίνο λοιπόν, Μέλιο στα Σέρα, επιλογή του Δημήτρη για απόψε.

Μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές, το Moonlighting, μεταδόθηκε από το 1986 έως το 1989. Με πρωταγωνιστές Σίμπιλ Σέφερτ, Μπρους Γουίλις και Άλις Μπίσλεϊ. Και φυσικά η χαρακτηριστική μουσική του Άλζαρο με το ομότιτλο τραγούδι. Προφανώς έχουμε λύσει και το σύριαλ σχετικά με το σύριαλ Vendetta, που αναπτύχθηκε λίγο νωρίτερα και με τη μουσική του. Πίσω λοιπόν στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Θάνος Λιβαδίτης θα γνωρίσει αρχικά μεγάλη επιτυχία με τους Ιερόσιλους την περίοδο 1983-1984, που τον κατέστησε ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά πρόσωπα. Και τότε όλοι περίμεναν το επόμενο βήμα του στη μικρή οθόνη. Έτσι, 3 χρόνια μετά τον τεμπούτο των Ιερόσιλων, στις 30 Νοεμβρίου του 1986, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ 2 τότε η νέα σειρά του Λιβαδίτη με το τίτλο Vendetta. Η Vendetta είχε διάρκεια 13 επεισόδια. Ήταν η τελευταία της τριλογίας Μαρτέλη, οι άλλες δύο ήταν οι Αξιόπιστοι και οι Ιερόσιλοι. Καθώς ο σεναριογράφος και πρωταγωνιστής υποδύεται και πάλι τον δημοσιογράφο Άρη Μαρτέλη, που προσπαθεί να εξιχνιάσει σκοτεινές υποθέσεις. Η μέρα προβολής της Βεντέτας ήταν Κυριακή. Και η μουσική η οποία είχε επιλεγεί είναι το τραγούδι Living, Loving, Giving της Diana Ross. Σαν μουσική τίτλων. Και εδώ λοιπόν γεννάται το ερώτημα σχετικά και με το μήνυμα που έστειλε λίγο νωρίτερα ο Σπύρος. Εάν έκλεψε η Diana Ross τους Big Alice ή αν συνέβη το αντίθετο. Όπως και να έχει όμως, πάμε να ακούσουμε τη μουσική λοιπόν από τη Vendetta, η Diana Ross, αφιερωμένο στη Μαρία και στον Σπύρο, που θυμήθηκε πάρα μα πάρα πολλά από εκείνα τα χρόνια.

Η Vendetta λοιπόν με τον Θάνο Λιβαδί την χρησιμοποίησε την Diana Ross. Να είσαι καλά Μαρία, γεια σου Πέτρο με την χιλιοποδαρούσα και τη σύνθεση του Σταμάτη Σπανουδάκη. Γεια σου Πέτρο, και άλλος Πέτρος, Love and Marriage με Frank Sinatra, φυσικά από το Παντρεμένοι με Παιδιά. Πολύ σωστό. Γεια σου Γιώργο, μπορεί μου λέει η εκπομπή του Κώστα Μιλωνά, τα παιδιά της νύχτας, να είχε πολύ συζητηθεί για το περιεχόμενό της, όμως η μουσική των τίτλων ήταν σίγουρα πολύ ιδιαίτερη. Και αναφέραμε στο TV screen του Iggy Pop. Θα ήθελα μου λέει να ακουστεί, αν και καταλαβαίνω ότι είναι σχεδόν 5,5 λεπτά. Δεν είναι πρόβλημα ο χρόνος Γιώργο, είναι πολύ όμορφη η πρόταση. Για τη συνέχεια, μία από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Ο λόγος για τους ρεπόρτερς, Κώστα Χαρδαβέλα, Γιώργου Λιάννη και του Γιάννη Δημάρα. Έτος προβολής το 1981. Πρεμιέρα στις 13 Δεκεμβρίου του 1981. Στην τότε η ΕΝΕΔ. Σε κάθε εκπομπή υπήρχε ένα θέμα το οποίο άλλες φορές σόκαρε και άλλες δημιουργούσε προβληματισμό. Στους ρεπόρτερς παρουσιάστηκαν εγκλήματα, θέματα αρχαιοκαπηλείας αλλά και κοινωνικά θέματα. Ενώ η εκπομπή τιμήθηκε δύο φορές ως η καλύτερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Το 1981 προβαλόταν κάθε Κυριακή, ενώ από το 1982 κάθε Σάββατο. Οι ρεπόρτερς λοιπόν από το 1981... Και μουσική για τους τίτλους. Το Polyfolk Dance του Jean-Luc Ponty, επιλογή της Λίτσας για απόψε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και στη συνέχεια του αφιερώματος σε τραγούδια που ακούστηκαν είτε σε serials είτε σε τηλεοπτικές εκπομπές και που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα, ενώ συνδέθηκαν απόλυτα είτε με τις εκπομπές είτε με τα serials. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και κυρίως για τις επιλογές σας. Η μουσική από το My Fair Lady. Χρησιμοποιήθηκε σαν μουσική για τους τίτλους στους δύο ξένους, με τον Νίκο Σερβουλόπουλο και την Ευελίνα Παπούλια, όπου ο καθηγητής δραματικής σχολής ερωτεύεται παράφορα την παρουσιάστρια ενός πρωινού. Ανάμεσά τους θα δημιουργηθεί ένας φλεγερός έρωτας, που από το πλάι αφανής φουντώνει η μητέρα του Κωνσταντίνου Μαρκορά, η γνωστή Ντένι. Δίπλα της ή σχεδόν πάντα δίπλα της η πιστή Μαρούσκα με το Ιβιάν στο χέρι. Από την άλλη η Φλόρα, η Φλωράνσα προτιμάται, που θέλει να παντρέψει τον Μαρκορά με μια ψιλομύτα δικηγόρο. Τα μηχανάκια της AGB χτυπούν φυσικά κόκκινο. Το σενάριο είναι τον Ρίγα Αποστόλου. Και η μουσική φυσικά αποτελεί μια διασκευή της ορχήστρας των 101 εγχόρδων του δημοφιλούς τραγούδιου «I could have danced all night». Σόφι μου, αφιερωμένο.

0: It's all been grand, dear, but now it's time to...
1: Οι δύο ξένοι λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς και η Μαρίνα Κουντουράτου, στο Mega Channel την περίοδο 1997-1999.

0: είδα να πά.
1: Γεια σου Μαρία Ρόζα με το Beauty and the Beast. Κωνσταντίνε, τι θυμήθηκε στην εισαγωγή από το παρασκήνιο, ε? Και κάποιος άλλος ακροατής μου έχει στείλει μήνυμα για το μουσικό καλλιδοσκόπιο. Γεια σου Εύα μου στη Θεσσαλονίκη, Μπονάντσα, ε, Νίλς Χόλκερσον. Και Χάι Σάβαραλ. Από το Μέγκα θα πάμε στον Αντένα. Το Άκρος Οικογενειακών είναι ο τίτλος της κομικής σειράς που προβλήθηκε από το κανάλι από το 2001 μέχρι και το 2003. Με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Μπέζο, την Αταλία Τσαλίκη, τον Μέμο Μπεγνή και την υπόλοιπη οικογένεια. Η μουσική των τίτλων είναι το Love του Nat King Cole.
2: L is for the way you look at me. O

Σε ανάλογο κλίμα θα κινηθούμε και για τη συνέχεια. Κάθος το άκρος οικογενειακών δεν ήταν κάτι άλλο παρά μια σχεδόν μεταφορά στην ελληνική τηλεόραση του Παντρεμένη με Παιδιά. Μια από τις πιο ξεκαρδιστικές σειρές της δεκαετίας του 90, ο Αλ Μπάντι, η Πέγγι, η Κέλλη και ο Μπάντ. Ή αλλιώς η οικογένεια Μπάντι. Ή αν προτιμάτε, Παντρεμένη με Παιδιά. Φυσικά το μουσικό θέμα, το οποίο κυριαρχεί στη συγκεκριμένη σειρά, είναι το Love and Marriage του Frank Sinatra. Η επιλογή που έχει κάνει για απόψε ο Πέτρος.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Χριστίνα που σε ένα ταξίδι στην Ιταλία έμπλεξε με έναν άνδρα 20 χρόνια μικρότερό της, που μετά θα μάθει πως θα γίνει γαμπρός της. Αξέχαστες φυσικά και η κολλητή της Σάσα, η πεθερά της Όλγα, που κατακρίνει την κάθε της κίνηση, αλλά και η οικονόμος τους, η Ασπασία. Το τραγούδι της σειράς αποτελεί διασκευή του Πέρες Πράντο στο παλιό «Μάμα Γιοκέρο». Πρωταγωνιστούν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Κατιάνα Μπαλανίκα, η Μαρία Καβογιάννη και ο Θανάσης Ευθυμιάδης μαζί με τη Μαρία Φώκα. Η σειρά προβλήθηκε στο Mega Channel το 1995 μέχρι και το 1997 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα και του Λευτέρη Παπαπέτρου. Σε αυτή τη σειρά θα κάνει και ένα πέρασμα ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος φυσικά αργότερα θα δημιουργήσει τις δικές του σειρές, πάντα με τις καλύτερες μουσικές επενδύσεις. Γεια σου Λίτσα, φυσικά και ο Ρος Πάνθυρας, από τα πιο κλασικά. Γεια σου Βάγκο. Λατρεύεις και εσύ τη μουσική των ρεπόρτερς, έτσι. Γεια σου Ελπίδα, είναι από τις αγαπημένες σου μου γράφεις, η απόψινή εκπομπή, όπως και εκείνες που είχαν στον τίτλο τους των τραγουδιών ονόματα πόλεων. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Άννα και το That's Amore του Dean Martin από το καρέ της Ντάμας, ενδεχομένως να το ακούσουμε στη συνέχεια. Πάμε σε ένα άλλο σίριαλ, στο Ήρθε και Έδεσε. Στο Mega Channel, με ημερομηνία προβολής του πρώτου επεισοδίου τον Οκτώβριο του 2006. Και πρωταγωνιστές τους Γιάννη Μπέζο και Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Το τραγούδι το οποίο χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους είναι της Brigitte Bardot.

Ήρθε και έδεσε λοιπόν με τη γατούλα Κάρε της Ντάμας για τη συνέχεια από το 1997 με πρωταγωνίστρες την Τζόι Σεβίδη, Μαρία Κατσανδρή, Χρύσα Σπηλιώτη και Μεριστά Βρακέλη. Και επιλογή μουσικού θέματος. Αυτό ακριβώς με τη φωνή του Ντίν Μάρτιν.

Να είσαι καλά, Άννα. Γεια σου, Χριστόδουλε. Ανήκω, μου λέει, στην γενιά των τρομοκρατημένων παιδιών με το μουσικό σήμα της εκπομπής Παρασκήνιο της ΕΡΤ. Για να σου φύγει λίγο ο φόβος. Η αγαπημένη Θεσσαλονικής, το Ράδιο Αρβίλα δηλαδή, και το Sugar Baby Love.

Ράδιο Αρβίλα λοιπόν και Sugar Baby Love. Αντικειμενικά όμως, νομίζω ότι το πιο αγαπημένο σίριαλ για όλους μας τα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης ήταν η Απαράδεκτη, με πρώτη προβολή στις 18 Σεπτεμβρίου του 1991, κάθε Τετάρτη βράδυ, από το Mega Channel, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο Βλάσης Μπονάτσος και ο Γιάννης Μπέζος. Το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό πρόγραμμα για εκείνη τη χρονιά. Οι Απαράδεκτοι κατέχουν το ρεκόρ θεαματικότητας στις ελληνικές κομικές σειρές από τότε που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι ιδιωτικοί σταθμοί. Και στα αξιοσημείωτα είναι ότι η σειρά αρχικά είχε κατατεθεί ως πρόταση στον Αντένα, αλλά είχε απορριφθεί λόγω ακαταλληλότητας των σεναρίων. Κλασική ατάκα φυσικά του Σπύρου Παπαδόπουλου, τι έγινε ρε παιδιά. Και το μουσικό θέμα στους τίτλους είναι η μίξη του Νίκου Πατρελάκη, χρησιμοποιώντας τραγούδια όπως το Stand By Me του Benny King, το Fragile του Sting, το Too Late της Carole King, Monday Monday του Mamas and Papas, These Boots της Nancy Sinatra και το Heard It Through the Grapevine του Marvin Gaye.

Ο Richard Ashcroft, A Song for the Lovers. 2001 στο Mega Channel. Για την εκπομπή μαζί του Εμιλίου Λιάτσου. Επίσης μια πολύ επιτυχημένη μουσική επιλογή για σήμα τίτλων.

Γεια σου, ναυστικά. Τρεις οι επιλογές από ό,τι βλέπω εδώ στο Twitter. Θα διαλέξω όμως το πιο σύγχρονο από όλα, το True Detective που έχει στείλει. Handsome Family και Far From Any Road. Από τα πιο πρόσφατα λοιπόν. Και από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια που έχουν χρησιμοποιηθεί σε σειρά.

Λίγο νωρίτερα ο Γιώργος στο μήνυμά του είχε αναφερθεί στα παιδιά της νύχτας. Η εκπομπή δηλαδή του Κώστα Μιλώνα στο κανάλι 5 τότε, στη δεκαετία του 90, συγκεκριμένα στο 1995. Μια cult εκπομπή. Με ιδιαίτερους καλεσμένους πάντα. Η μουσική όμως που είχε χρησιμοποιήσει ο Κώστας Μιλώνας, τόσο για το σήμα έναρξης όσο και για τους τίτλους τέλος, ήταν το TV Screen του Iggy Pop από τη συνεργασία του με τον Goran Bregovic. Πραγματικά μια πολύ επιτυχημένη επιλογή. Γιώργο, για εσένα.

Άρωμα Arizona Dream, λοιπόν, για τα παιδιά της νύχτας του Κώστα Μιλωνά και της Ελεάνας Παγουρά τότε. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με μουσική που επένδυσε μια δημοσιογραφική εκπομπή. Είναι η σειρά για την Γιάννα Κανέλη. Μη μου τη μέρα τάρατε, 1996 στο Mega Channel. Μουσική Vanita di Vanita, Άντζελο Μπραντουάρντι, μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα.

Πάμε για το τελευταίο μέρος λοιπόν, με μουσικές που ακούστηκαν μέσα στην ελληνική τηλεόραση, είτε από δημοσιογραφικές εκπομπές, είτε από σίριαλς τα οποία χρησιμοποίησαν τραγούδια και μουσικές, τόσο για τους τίτλους όσο και σαν επένδυση μέσα σε αυτά. Ελληνικό είναι το επόμενο που έρχεται. 1998, Mega Channel, η αίθουσα του θρόνου, με τους Άρη Λεμπεσόπουλο και Μαρία Ναυπλιώτου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και την υπέροχη μουσική σύνθεση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, αφιερωμένο στην Όλγα.

Σόφη μου, καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σας Αλούνα, γιατί κανείς δεν επέλεξε κάτι από τη δέκατη εντολή, ε? Η δέκατη εντολή, ο κόκκινος κύκλος, όλες αυτές οι σειρές τέλος πάντων, θα μπορούσαν να είναι μια θεματική μόνη τους. Κάποια άλλη στιγμή θα μας δοθεί η ευκαιρία. Καληνύχτα και σε σένα Άννα. Καλό ξημέρωμα Βάγκο. Λιάννα, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Βίκη μου στο Βόλο. Καληνύχτα στην Μαρία Ρόζα, στην Μέρη, στη Ραφίνα. Ελληνικό σύριαλ είναι και αυτό που θα ακολουθήσει. Σύριαλ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, το «Κλείσε τα μάτια», που προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Mega Channel το 2003. Φυσικά, εκεί υπάρχει και το ελληνικό, το «Τράβα Σκανδάλι» της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Αλλά η μουσική που χρησιμοποιούσε πάρα πολύ συχνά ο Χριστόφορος σε αυτό το σύριαλ είναι το «Damage» του Zipno Preisner από το «Fatal».

Πρώτο τελευταίο για απόψε. Ένα μουσικό θέμα. Πραγματικά ξεχωριστό. Η μουσική του Άντζελο Μπαταλαμέντι για το Twin Peaks. Λίγο πριν κλείσουμε τον κύκλο με τις μουσικές που αγαπήσαμε μέσα από την τηλεόραση.

Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο για απόψε έρχεται από τον John Barry, είναι μέσα από το Persuaders. Το μουσικό θέμα λοιπόν, το ομότιτλο, είναι αυτό που θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα, θερμές ευχαριστίες για άλλη μια φορά, να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Victoria Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
2: Κι φέρνε το λαγούτο του και σιγά να επορπάτη. Κι έτσι

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.